πως κάτι και συμβεί. Ίσως θέλει τα φεγγάρια, ίσως πάλι θες κι εσύ. Γεια σας, παιδιά!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

μαύρο σκέφαλο, μια ξερονιθιά. Να έχω τον άνεμο αδερφού και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τη γόνωση χιονιάς.

ένα παλιό μοτοσάκο να φεύγω στις ευθείες χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

και να ξεπλένουν οι βροχές ό,τι έχει απομείνει από αγάπες που άρχισαν να λένε σε μισό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: «401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

πάντες κύριοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησία. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

Πέντε πεινασμένοι σκύλοι του παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: κάτω στο Πειραιά, στα Καμίνια.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Ώρες μετράμε μέχρι το βράδυ. Για να μπούμε στον Οκτώβρη. Φθινόπωρο. Τι άλλο? Α, Σπύρο. Ωραία. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Δεν λέω όπως κάθε μέρα, γιατί Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα. Από αύριο επιστρέφει ο Γιάννης, ο Στρατάκης. Τα λέμε για 2 ώρες. Έχουμε, είπαμε, αυτή τη δυνατότητα να ακούσουμε και περισσότερα τραγούδια που ήταν ο καημός μας. Να ακούμε τραγούδια, γιατί μία ώρα δεν φτάνει εδώ που τα λέμε. Στη μία ώρα ακούμε 2-3 τραγούδια, όλα και όλα. Λοιπόν, και να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα, τις ειδήσεις. Όπως δεν τις ακούτε και δεν τις έχετε ακούσει από τη μεγάλη πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις τηλεοράσεις, που δεν είναι ενημέρωση, είναι κάτι άλλο, έτσι. Τώρα μια πιάσουμε αυτή την κουβέντα στο ξεκίνημα. Δεν ενημερώνουν τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις είναι ένα άλλο πράγμα τελώς, ένα άλλο σπορ. Δεν το υποβαθμίζω, απλά είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κυριαρχεί το γνωστό θέμα με την κατάσταση στα ιατρία και κυρίως στα παραϊατρικά επαγγέλματα. Οπότε ας πιάσουμε το νήμα από εκεί, στο ξεκίνημα. Προσέξτε να δείτε το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατούσε και που επικρατεί, μην έχετε αυταπάτες, στην αγορά. Και φυσικά την έλλειψη ελέγχων, έτσι. Τη μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στον χώρο της υγείας και των ιατρικών, παραϊατρικών πράξεων, ειδικά στον τομέα της ευεξίας, έφτανε μία απλή εφαρμογή. Μία εφαρμογή της πλάκας, της οποίας μπορεί να κάνει ένας πρωτοετής στις σχολές μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μία απλή εφαρμογή, η οποία συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, και σκανάρει το διαδίκτυο, τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και διαφημίζουν η κάθε μία ό,τι διαφημίζουν. Και αυτή η εφαρμογή το σκανάρει μέσω τεχνητής νοημοσύνης και σου βγάζει τα αποτελέσματα, ότι υπάρχουν τόσοι που κάνουν τόσο, υπάρχουν τόσοι που διαφημίζουν τόσα, υπάρχουν τόσοι που διαφημίζουν αυτά τα μηχανήματα που έχουν ενώ δεν θα έπρεπε να τα είχαν κτλ. Μια απλή εφαρμογή την οποία θα μπορούσε να κάνει το ρημάδι αυτό το κράτος μέσα σε μία ώρα. Έτσι. Με αφορμή λοιπόν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δραστηριοποιήθηκαν εκεί στο Υπουργείο και έφτιαξαν αυτή την πλατφόρμα και σκάναρε τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ένας επώνυμος για να αναγκαστεί η νομοθετική παύλα εκτελεστική εξουσία να σταματήσει να κλείνει τα μάτια, να διαφημίζει η ίδια τις παράνομες επιχειρήσεις και να στέλνει τον κόσμο στην κυριολεξία όπου βγει. Λοιπόν, γιατί εδώ δεν ισχύει, ποτέ δεν ισχύει και το θέμα της προσωπικής ευθύνης. Αν παρακολουθούσατε το ρεπορτάζ τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς στα κανάλια που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, θα δείτε ανθρώπους, τι να σας πω, είδα άνθρωπο ο οποίος έλεγε ότι με έπεισε γιατρός να κάνω πλασμαφαίρεση γιατί μου έλεγε ότι θα γίνω γκέι και έπρεπε να αλλάξω το αίμα μου. Και υπήρξε άνθρωπος ο οποίος πίστηκε από αυτό το επιχείρημα και πλήρωσε 6.000 ευρώ για να κάνει πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι έβγαλε, δείτε τώρα εδώ για να καταλάβετε. Αυτή η MedWatch, όπως τη λέει την εφαρμογή ο Μπουμπούκος, εντόπισε 119 οδοντιατρία στα οποία πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις όπως χορήγηση υαλουρονικού οξέως. Στα οδοντιατρία, παρακαλώ. Και το διαφήμιζαν και στο διαδίκτυο για να προσελκύσουν πελάτες. 119. Κάτι το οποίο απαγορεύεται από τον νόμο για αισθητικούς λόγους, αφού οι οδοντίατροι μπορούν να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα υλικά μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, κατέγραψε 231 ευρήματα σε 135 ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής, όπου γινόταν χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 911 περιπτώσεις διαφημιστικού περιεχομένου για μπότοξ, 911. Δυσπόρτ και άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος, παρά το γεγονός ότι η διαφήμιση των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων ή προϊόντων απαγορεύεται. 468 περιπτώσεις κόκκινων ιατρίων, στα οποία άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γιατροί προχωρούσαν σε διαφήμιση ιατρικών πράξεων, καθώς και 16 περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων χωρίς προηγούμενη εξέταση ασθενούς. Επίσης,
5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και 3 κέντρα φυσικοθεραπείας. Και όλα τα παραπάνω τα ανακοίνωσε χθες σε μια συνέντευξη ως δήθεν μεγάλη επιτυχία, οφέρον την πολιτική ευθύνη των ελέγχων, της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της στήρησης της κείμενης νομοθεσίας. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν μια μεγάλη επιτυχία. Άφησε δηλαδή 7 χρόνια που κυβερνούσε η συγκεκριμένη κυβέρνηση και τα προηγούμενα, έτσι. Μην νομίζετε ότι τα προηγούμενα ήταν καλύτερη κατάσταση. Ανεξέλεγκτη ήταν η αγορά και ο χώρος. Απλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει παραπάνω ευθύνες, διότι το 2020 κατήργησε και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, τους περίφημους Ράμπο. Έδωσε τη δυνατότητα ελέγχων σε πρώτο στάδιο στους ιατρικούς συλλόγους. Και όταν οι ιατρικοί σύλλογοι έπεφταν πάνω σε κάποιες περιπτώσεις που παραβίαζαν την νομοθεσία, τότε έπρεπε να τα πάνε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας δια τα περαιτέρω. Μια διαδικασία η οποία δεν λειτουργούσε όπως αποδείχτηκε, με τον πιο τραγικό τρόπο, και η αγορά ήταν πάντα εντελώς ανεξέλεγκτη. Και η συγκεκριμένη κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά έτρεχαν οι υπουργοί και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι στον χώρο της υγείας, όπως ο κ. Πατούλης και η κυρία Παγώνη, και διαφήμιζαν με τα πολλών επένων τις εταιρείες αυτές, τα ιατρία αυτά, ως μεγάλες επενδύσεις στον χώρο της υγείας, και το πλάσαραν όλο αυτό για τον τουρισμό υγείας, ότι θα έρχονται που έρχονται τουρίστες εδώ κάθε χρόνο, πόσα εκατομμύρια τουρίστες τέλος πάντων. Ναι, οκ, θα το συνδυάσουμε και με τον. Με τις υπηρεσίες ευεξίας, αφού έρχεται που έρχεται, να τις κάνουμε και ένα μποτοξάκι, αφού έρχεται που έρχεται, να τις πετάξουμε και μια πλασμαφαίρεση, και πάει λέγοντας το ψωμί να βγαίνει και δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Με μια απλή εφαρμογή στο διαδίκτυο. Λοιπόν, σας έπιασα με το ξεκίνημα κατευθείαν, μπήκαμε στα βαθιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο, να χαλαρώσουμε και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε και στην πιο σημαντική ίσως είδηση της χθεσινής ημέρας, ενώ στην ημιδαπή, που δεν είναι άλλη από την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο για αυτή την κυβέρνηση, για μέλος αυτής της κυβέρνησης, πρώην μέλος, στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, την παραπομπή του πρώην υφυπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επί της ουσίας έγινε δεκτή η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου, τον Χρήστο Τριαντόπουλου, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι πλημέλημα το συγκεκριμένο αδίκημα. Υπήρχε κίνδυνο της παραγραφής δηλαδή στην πενταετία. Και κάπου εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει, έτσι με πολύ απλά ελληνικά, εδώ κολλάει γάντι του άλλος για τα μπάζα. Για να θυμηθούμε και τη σχετική δήλωση του κυρίου Φλωρίδη. Την έχουμε τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη τότε, άμα θέλετε να την ξανακούσουμε. Άμα στη βρει εδώ ο Σπύρος, είναι από τη Βουλή η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη. Μπορούμε να την... να την ακούσουμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει να πει ο κ. Φλωρίδης. Πάμε, μπορούμε. Πάμε.
1: Όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
2: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
1: Ούτε ένας πόντος.
2: Εντάξει.
1: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν, γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί, και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα, όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα την αχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα βέβαια παραπέμπτεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος, όχι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, έτσι, μαζί του παραπέμπτεται και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, και τρεις ακόμη κρατικοί αξιωματούχοι. Την ποινική τους ευθύνη, την όποια ποινική τους ευθύνη, θα την κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Πέρα από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Φλωρίδη, πέρα από τον ανίκιο τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε σε μια υπόθεση όπου 57 συνάνθρωποι μας, στην πλειοψηφία τους νεαρά παιδιά φοιτητές, χάσαν τη ζωή τους, στην παντελής έλλειψη σεβασμού απέναντι στη μνήμη των παιδιών αυτών και απέναντι στους συγγενείς τους που τους πεθούσαν εκείνες τις ημέρες, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Μόνος του πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, αχάραγα, στο πεδίο. Αυτός αποφάσισε να φέρει τους γερανούς. Αυτός αποφάσισε να δουλέψουν οι γερανοί, να σηκώσουν τα χώματα, να τα πάνε στα δύο οικόπεδα που βρέθηκαν μετά από ένα χρόνο. Δική του απόφαση ήταν. Μόνος του λειτουργούσε. Γιατί παραπέμπεται μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος? Πολιτική του προϊστάμενη, πολλό δε μάλλον όταν ο ίδιος παραδέχτηκε 5 μέρες μετά ότι πήγε με εντολή του Μαξίμου. Ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές? Είναι ένα ερώτημα που θα μείνει αναπάντητο. Εν τω μεταξύ, όσοι παρακολουθείτε τη δίκη που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Λάρισα, έχει αξία να την παρακολουθούμε. Είχαμε ακούσει ένα ηχητικό. Το Μέγκα, μάλιστα, η συνάδελφος η οποία παρακολουθεί τη δίκη, κάνει κάποια σύντομα βίντεο, κάποια ρίλ στο διαδίκτυο. Ωραία δουλειά για να μαθαίνουμε και τι γίνεται μέσα στο δικαστήριο. Γιατί αυτό το δικαστήριο γίνεται ρήμι της κοινωνίας, δεν το καλύπτουν όπως θα έπρεπε να το καλύπτουν. Και επίσης έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ το γεγονός ότι Η συγγενής έχει βρεθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει βρεθεί το εργαστήριο στην Ολλανδία, το εξειδικευμένο εργαστήριο, το οποίο μπορούν να πάνε τα δείγματα των θυμάτων και να δούνε στο εργαστήριο να ανιχνεύσουν τυχόν ουσίες στα δείγματα. Αλλά ακόμα περιμένουμε από τον συγκεκριμένο για τα μπάζα, τον κύριο Φλωρίδη, να δώσει την άδεια και την έγκριση. Εσείς δεν μας είχατε γανώσει τα αυτιά για τις εκταφές. Εσείς δεν μας λέγατε ότι δώσατε τις άδειες και απλά οι συγγενείς δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν και δεν έκαναν και τώρα δεν μιλούσαν. Ορίστε. Δύο μήνες τώρα περιμένουν οι άνθρωποι. Ενώ είναι όλα έτοιμα για να πάνε τα δείγματα. Πότε θα τη δώσετε την άδεια? Λοιπόν. Αυτά. Καλημέρα σε όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για τα διαβάσω λίγο. Ναι. Εύλογα είναι και τα δικά σας ερωτήματα. Τέλος πάντων, δεν τίθεται θέμα τώρα περί σεβασμού στη δικαιοσύνη. Έτσι το αντιλαμβάνεστε ότι από αυτή την κυβέρνηση είναι η τελευταία η οποία θα πρέπει να μιλάει για σεβασμό στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που μέλημα όλων των κυβερνήσεων, αλλά ειδικά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία το πήγε στο Θεό, είναι ο έλεγχος της δικαιοσύνης. Δηλαδή, το να μπουν στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης συγκεκριμένοι επίορκοι δικαστές, οι οποίοι απλά θα κάνουν τη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Να αθωώνουν τα μέλη της κυβέρνησης, αν και εφόσον γίνει στραβή. Το κάνανε πάρα πολλές φορές. Το κάνανε με το δυστύχημα των Ντεμπών, το κάνανε με τον ΕΠΚΕΠΕ, το κάνουν με τον ΕΠΚΕΠΕ, το κάνουν με το δυστύχημα των Ντεμπών, το κάνουν με τις υποκλοπές, το κάνουν με τα αδιευκρίνηστα του κυρίου Γεωργιάδη, το κάνουν με την Οβάρτης, το κάνουν με τα 500 ευρώ της Πεθαράς και ο Νούκαστιν αριθμός για το πώς η εξουσία στη χώρα αντιλαμβάνεται την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης, τους θεσμούς και την ίδια τη λειτουργία του κράτους, το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε εξουσία, ακριβώς για να ελέγχει την εξουσία. Αλλά τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ναι, Μιχαλή, έχεις δίκιο. Τώρα στέλνετε και μερικά μηνύματα τα οποία θα θυμίζετε κάποια πράγματα και κάποιες φράσεις που έχουν μείνει έτσι λίγο στην ιστορία σε σχέση με ό,τι σχολιάζουμε. Ο Μιχάλης μας θυμίζει μια φράση του Ανατολ Φραντς, ο οποίος είπε ότι ο νόμος αξίζει να τη διαβάσουμε, αφού την έστειλε ο Μιχάλης. Ο νόμος την διακαεί του προσπάθεια να εξασφαλίσει την ισότητα στην απανομή δικαίου. Απαγορεύει τόσο στους πλούσιους όσο και στους φτωχούς να κοιμούνται κάτω από γέφυρες, να ζητιανεύουν στους δρόμους και να κλέβουν ψωμί. Και όντως, συμφωνώ και εγώ απόλυτα με τον αποστολέα του συγκεκριμένου μηνύματος, τα είπε όλα. Κάπως έτσι. Απλά εδώ νομίζω ότι το ξεπερνάμε και αυτό ακόμη. Λοιπόν, σήμερα είναι και η μέρα που ο Πρωθυπουργός μας θα ανακοινώσει. Το ήξερε, Σπύρο, θα ανακοινώσει τα μέτρα για, για την ακρίβεια στα καύσιμα. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι η παρέμβαση θα γίνει στο diesel κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε αυτά τα δύο. That's it. Και η παρέμβαση θα είναι στο πλαίσιο της επιδότησης της τιμής προκειμένου να ξεκινήσει αυτές τις μέρες η πώλησή του στο επίπεδο του 1 ευρώ και 75 λεπτά. Να κρατηθεί εκεί δηλαδή. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει φτάσει και στο 2,20. Μπορεί να ακούγεται, πώς ακούγεται τώρα, ότι είναι μια παρέμβαση τέλος πάντων, γιατί γίνεται και για επικοινωνιακούς λόγους. Αρκεί να θυμίσουμε κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει, ότι πέρυσι αυτή την εποχή άνοιξε στο 1,10-1,15. Και τώρα θα επιδοτηθεί για να γίνουν προσπάθειες να κρατηθεί στο 1,75. Μιλάμε για μια αύξηση 60-65% περίπου σε σχέση με πέρυσι, η οποία προφανώς δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από τις αυξήσεις των μισθών, λέμε τώρα, που δεν υπάρχουν αυξήσεις των μισθών το 2009 και μετά, μόνο αύξηση του κατώτατου υπάρχει. Και αυτή η αύξηση βεβαίως είναι πολύ κατώτερη των συνολικών αυξήσεων που συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή θα είναι η παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία μάλιστα θα την αξιολογεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, ανατακτά χρονικά διαστήματα και θα προχωρεί. Θα προσπαθεί να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Α, για μία ακόμα φορά πρόκειται για ασπιρίνη στον άρρωστο, διότι σας είπα πριν, κάνουμε μια προσπάθεια να κρατηθεί με μία αύξηση που υπερβαίνει το 65% σε σχέση με πέρυσι. Στο φυσικό αέριο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, εκεί δεν υπάρχει όμως καμία παρέμβαση, διότι η αγορά είναι απολύτως ανεξέλεγκτη, την άφησε η κυβέρνηση αυτή ανεξέλεγκτη, την επιδίωξε να είναι ανεξέλεγκτη. Τα λέγαμε χθες με αφορμή αυτόν τον κάθετο άξονα, αυτό το project για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το φθηνό φυσικό αέριο της Gazprom και την εξάρτησή της με το πανάκριβο φυσικό αέριο, σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το περίφημο LNG των ΗΠΑ της Αμερικής, όπου η Ελλάδα έκανε τον πρόθυμο για να λειτουργήσει αυτό το project και να τα οικονομήσει ο Τραμπ. Τα λέγαμε χθες, εκεί δεν μπορούν να γίνουν και πολλές παρεμβάσεις. Ακούγεται για την φορολογία των υπερκερδών των δύο δηληστηρίων. Εδώ θέλω να πούμε κάτι το οποίο μπορεί να σας ακουστεί και λίγο περίεργο. Ναι, κλείνω. Ακούστε τώρα, τα δύο δηληστήρια που υπάρχουν στη χώρα, η αγορά καταρχάς στην Ελλάδα είναι, για τα δηληστήρια είναι πολύ ρηχή, είναι πολύ μικρή. Σχεδόν το 75% της κερδοφορίας των δύο δηληστηρίων της χώρας δεν προέρχεται από την εσωτερική αγορά, προέρχεται από εξαγωγές. Έτσι, το οποίο καταλαβαίνετε εκεί, δηλαδή λογικά το 75% των κερδών τους προέρχεται από τις εξαγωγές και των υπερκερδών τους. Εκεί δεν μπορεί φυσικά να παρέμβει η χώρα, να παρέμβει για να κάνει τι, για να μην πουλάει, ας πούμε, για παράδειγμα στη Βουλγαρία ή ξέρω εγώ στη Βόρεια Μακεδονία ακριβά τα δηλισμένα προϊόντα. Ένα μόνο 25% προέρχεται από την εσωτερική αγορά. Υπάρχει εδώ ένα υπερκέρδος, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά του στη μείωση των τιμών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα στα καύσιμα αφορά στην ελληνική πολιτεία και στην υπερφορολόγηση.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Όχι φυσώς το γνωστό πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο βέβαια από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα γύρω από την πλατεία Ομονίας και στην Κηφισία στο ύψος του γυροκομείου.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Μπέντζαμιν. Α, Ειρήνη, μια που ρωτάς, Νόβελ, 729, Ανάσανα ήταν το προηγούμενο τραγούδι.

Ο αγαπημένος μας Μπέντζαμιν Κλεμεντάι, το πιάνο του και το, και το αγαπημένο του, εξίσου αγαπημένο του Λονδίνου στο τραγούδι. Και από το Λονδίνο πάμε στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι οποίες παραμένουν ειδική περίπτωση ακόμη, παρά την ανακεφαλοποίηση, παρά τα δισεκατομμύρια τα οποία πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό για να ορθοποδήσουν, για να ισοσκελίσουν τους ισολογισμούς τους. Παραμένουν ειδική περίπτωση εντός της Ευρωζώνης, καθώς 4 στα 10 ευρώ των εποπτικών κεφαλαίων τους συνεχίζουν να βασίζονται στην αναβαλλόμενη φορολογία. 4 στα 10. Παρόλο που σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο, γιατί δεν είναι ελληνική ανακάλυψη αναβαλλόμενη φορολογία, παρότι στις άλλες χώρες που χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο, το φαινόμενο αυτό έχει μειωθεί. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, σας ξαναλέω, που χρησιμοποιεί αυτόν τον μηχανισμό, αλλά είναι η μόνη που εξάρτηση παραμένει τόσο υψηλή. Στην Ιταλία το αντίστοιχο βάρος μειώθηκε από 23% το 2016 σε 6% το 2025, μέσα σε 9 χρόνια. Ενώ στην Ελλάδα παραμένει πάνω από 40%. Στο τέλος του 2025, οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις ανέρχονταν σε περίπου 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ξαναλέω το νούμερο, 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα, διότι αυτά τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό ισοδύναμο με το 43,4% των βασικών εποπτικών κεφαλαίων των συστημικών ελληνικών τραπεζών, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τις τράπεζες, αφορά και την ελληνική κοινωνία, έτσι. Αλλά υπάρχει εδώ και προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα ηθικού, αν θέλετε, χαρακτήρα και περιεχομένου, σε αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται για το πού θα βρούμε ισοδύναμα, για το πώς θα οποιοδήποτε μέτρο πάρουμε για την ανακούφιση των πολιτών, αλλά και για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, ως καραμέλα σχεδόν από τα κυβερνητικά χείλη, αλλά και πάρα πολλούς συναδέλφους, για να μην μας βγάζω απ' έξω από αυτό το θλιβερό σπιράλ, ακούγεται το που θα βρεθούν ισοδύναμα και για να μην διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Θα το ακούστηκε σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι 100% βέβαιο, όπου θα ανακοινώσει τα μέτρα για, τις αυξήσεις στα καύσιμα. 11,5 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι τράπεζες στην εφορία μέσω του περίφημου αναβαλλόμενου φόρου. 11,5 δισεκατομμύρια. Απλά αφήνω το νούμερο εδώ. Αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Δεν ξέρω πώς το διαβάσατε, αλλά στην Μαδρίτη η κοινωνία των πολιτών, στην Ισπανία η κοινωνία των πολιτών κατάφερε μία ακόμα νίκη απέναντι στο πανίσχυρο σύστημα που έτσι σε γενικές γραμμές ονομάζουμε real estate. Από ποια πλευρά και το δείτε, είτε αφορά τα Airbnb, είτε αφορά τις εταιρείες οι οποίες επενδύουν στο πολύ κερδοφόρο τομέα της στέγης. Κατάφεραν το περίφημο αυτό νομοσχέδιο που πήρε και το όνομα της 87χρονης. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, από την έξωσή της μετά από το σπίτι, μέσα από ένα σπίτι το οποίο έμεινε τα 70 χρόνια από τη ζωή της, σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της, όταν αγοράστηκε από μια εταιρεία η οποία κάνει, δραστηριοποιείται στο θέμα του real estate. Μάρι Κάρμεν λοιπόν, κατάφερε ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους, που κατέβηκε στις πλατείες, που έστησε αντίσκηνα για να διαμαρτυρηθεί για το κόστος στέγασης, κατάφερε να επιβάλλει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την προσωρινή απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, την παράταση των συμβολαίων ενοικίασης και φυσικά αυστηρότερους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για το πώς η κοινωνία των πολιτών μπορεί να επιβάλλει λύσεις, αρκεί να το θέλει, αρκεί να δραστηριοποιηθεί, αρκεί να βγει στους δρόμους. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει εδώ. Δυστυχώς δεν συμβαίνει εδώ. Και αυτό αφορά πρωτίστως την νεολαία. Για δύο πάρα πολύ σημαντικούς λόγους. Πρώτον, διότι είναι νέα παιδιά και μπορούν να βγουν στους δρόμους. Δεύτερον, διότι αφορά την ίδια τη δική τους τη ζωή. Αυτοί έχουν μπροστά τους ολόκληρη τη ζωή. Αν δεν ενδιαφέρονται αυτοί για να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, ποιος θα ενδιαφερθεί. Λοιπόν. Και χωρίς να σηκώνουμε ούτε το δάχτυλο, να δείχνουμε με το δάχτυλο κανέναν, ούτε το φρύδι, γιατί είναι όλα σεβαστά, μακριά από μας αυτά. Όταν βλέπεις μια νεολαία να κατακλείζει τα στάδια για συναυλίες, να πηγαίνουν 100.000 άνθρωποι στη συναυλία της Βύση, για παράδειγμα, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, δεν μου πέφτει λόγος, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, την ίδια ώρα θέλεις από αυτή την νεολαία σε μια άλλη εκδήλωση να βγει και να πετύσει κάποια πράγματα. Όπως έκαναν η αντίστοιχη νεολαία στη Μαδρίτη. Να πετύσει, να πέσουν οι τιμές στα ενίκια, να πάρθουν μέτρα από την κυβέρνηση που να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, για παράδειγμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το φαινόμενο να μπορεί να αγοράζει η Golden Visa, να μπορεί ο καθένας να αγοράζει. Εδώ έχουμε γίνει παράδεισος του κάθε ανθρώπου από άλλες χώρες. Έχει την οικονομική δυνατότητα να έρθει και να αγοράσει ένα σπίτι. Είμαστε μια όμορφη χώρα. Πώς να το κάνουμε. Δεν γίνεται όμως να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο αυτό. Δεν γίνεται όποιος θέλει, από όποια χώρα θέλει και έχει λεφτά, είτε είναι από την Τουρκία, είτε από τη Βουλγαρία, είτε είναι από το Ισραήλ, είτε είναι από οπουδήποτε είναι, τέλος πάντων, να μπορεί να έρχεται να αγοράζει σπίτια εδώ, γιατί οι Έλληνες που θα ζήσουν. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό ανεβάζει τις τιμές. Και για την αγορά, αλλά και για την ενοικίαση. Οπότε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα, γιατί εδώ έχουμε συνηθίσει να τα ζητάμε τα πάντα από τις εξουσίες και από τις κυβερνήσεις, αλλά όπως βλέπετε, οι κυβερνήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό αδιαφορούν για την καθημερινότητα των πολιτών. Και ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δική τους προσωπική καθημερινότητα. Τι άλλη απόδειξη θέλετε δηλαδή από τη χρεοκοπία της χώρας και από το όσα ακολούθησαν μετά τη χρεοκοπία της χώρας? Τι άλλη απόδειξη θέλετε? Ότι έχουμε πολιτικές εξουσίες δουλικές απέναντι σε κάθε συμφέρον. Είτε είναι οικονομικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι γεωπολιτικό, είτε είναι γεωστρατηγικό και ό,τι άλλο θέλετε βάλετε εκεί. Χαρακτηριστική, δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη άλλαξε όλη την εξωτερική πολιτική της χώρας. Εξωτερική πολιτική που ήταν βασισμένη επί δεκαετίες σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι το διεθνές δίκαιο. Πώς τα πέταξε μία νυχτή στο καλάθι τον κάλαθο των Αχρήστων για να ταυτιστεί με τον γενοκτόνο Νετανιάχου. Για να κάθεται μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτή και άλλες 10 κυβερνήσεις και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης να έχει αποχωρήσει. Δεν νιώσατε ντροπή απέναντι σε αυτή την εικόνα της χώρας μας? Δεν νιώσατε ντροπή που η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε απικία του Τραμπ και των ΗΠΑ της Αμερικής, που τρέχει ως πρόθυμος μπάτλερ να εξυπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα για να πουλήσει να γεμίσει με το πανάκριβο LNG την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή ο ρημάνος πρωθυπουργός που τον έφαγε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί αυτό λέει η Wall Street Journal, γιατί αρνήθηκε να πάρει το πανάκριβο LNG, τι παραπάνω είχε από εμάς. Τι παραπάνω είχε από εμάς. Θα σας πω εγώ τι δεν είχε. Δεν είχε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να λειτουργήσει ως γέσμα στα αμερικανικά συμφέροντα και να διαφορήσει πλήρως για το κόστος που μεταφέρει στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας. Τι άλλο θέλει ο κόσμος και τα νέα παιδιά για να βγουν στους δρόμους. Εδώ σε λίγο θα πλέον, όχι σε λίγο, το 60-70% ενός μισθού πλέον φεύγει στο στεγαστικό κόστος. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, πώς διασκεδάσετε, πώς θα βγείτε έξω, πώς θα αγοράσετε τα πράγματα που θέλετε, πώς θα πάρετε τον καλό σας και την καλή σας να πάρετε δύο ανάσες να βγείτε έξω. Πόσο ακόμα θα πιέσουμε τις ζωές μας προς τα κάτω. Θα μείνουν αναπάντητα τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πάμε σε ένα ηχητικό, μια είδηση πολύ σημαντική. Το είπαμε νομίζω και χθες για το Στέλιο Κούλογλου. Ας τον ακούσουμε να εξηγεί ο ίδιος τι ακριβώς έκανε και γιατί το έκανε αυτό που έκανε.
1: Είναι φανερό ότι η παρακολούθησή μου σχετίζεται με την ιδιότητά μου ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ΠΕΚΑ. Οι δύο εκθέσεις που γίνανε μπήκανε δύο μέρες και βγήκανε. Οι δύο μέρες, η πρώτη ήταν όταν σχεδιάζαμε μια σειρά από ταξίδια σε διάφορες χώρες που είχαν πρόβλημα παρακολουθήσεων, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και η δεύτερη φορά, μερικούς μήνες αργότερα, όταν ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Από όταν ανακαλύφθηκε ότι παρακολουθούμε, κοιτάξαμε να δούμε αν και άλλα μέλη της Επιτροπής ήταν παρακολουθούν. Και δεν είχε μέσα τώρα παρακολουθεί κανένας. Αυτό σημαίνει γιατί παρακολουθούσε εμένα, επειδή ήμουν Έλληνας. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει ένας δάχτυλος ελληνικός στην υπόθεση. Πιο ακριβώς θα το βρούμε τώρα και αυτό ψάχνουμε με τη μήνυση που καταθέσαμε. Θέλω να πω ότι αυτό το σύστημα, το Pegasus, είναι ένα πολύ ύπουλο και επικίνδυνο σύστημα παρακολούθησης. Θεωρείται επισήμως από το Ισραήλ ως στρατιωτικό όπλο και γι' αυτό η εξαγωγή του και η πώλησή του περνάει από έγκριση από το Υπουργείο Άμυνας και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Υπουργείο Άμυνας. Δεν είναι ένα συνηθισμένο όπλο, δεδομένου ότι χωρίς να πατήσει κανείς ή να πέσει σε μια παγίδα, με το που σε βάλουν στόχο, αρχίζεις και παρακολουθείς. Αυτοί οι υπεύθυνοι, οι δύο συνιδρυτές, μεταξύ των οποίων οι οποίοι περιλαμβάνονται στη μήνυση που καταθέσαμε, έχουν διωχτεί ή εξετάζονται ποινικά σε μια σειρά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζω η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει και το.
0: Πρώτη παρατήρηση, άσχετη εντελώς. Αγοράστηκε, είχα ένα μικρόφωνο της Προκοπής να δώσετε εκεί στους συναδέλφους που πάνε και κάνουν τις εξωτερικές δουλειές και παίρνουν τις δηλώσεις. Αγοράστε ένα μικρόφωνο, απομονώνει το θόρυβο. Δηλαδή, ήμαρτον. Το ξεπερνάω, αν θυμάμαι λεπτομέρεια δική μας. Λοιπόν, ενώ δική μας δημοσιογραφική για τα εργαλεία της δουλειάς μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Στέλιος Κούλογλου. Πρώτον, μιλάμε για το Pegasus, δεν μιλάμε για το Predator. Και το επισήμανε. Μιλάμε για ένα πολύ εξελιγμένο λογισμικό παρακολούθησης, το οποίο δεν χρειάζεται να επιμολυνθείς, δεν χρειάζεται να πατήσεις δηλαδή το link που θα σου στείλουν, το παραπλανητικό link που θα σου στείλουν, όπως γίνεται με το Predator, για να μολυνθείς. Από τη στιγμή που θα σε βάλει στόχο το σύστημα αυτό, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα απολύτως. Μπορεί να σε παρακολουθεί. Δεύτερον, έχει απόλυτο δίκιο ο Στέλιος όταν λέει ότι ήταν ελληνικός δάκτυλος πίσω από τη συγκεκριμένη παρακολούθησή του, παρά το γεγονός ότι η παρακολούθησή του είχε να κάνει με το γεγονός ότι συμμετείχε στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, η οποία διερευνούσε ακριβώς αυτό, την παράνομη παρακολούθηση τηλεφώνων από λογισμικά όπως το Predator και το Pegasus. Κάποιος ενδιαφερόταν να μάθει. Και αποδεικνύει, κατά τη γνώμη μου, αν ισχύουν οι ισχυρισμοί του κ. Κούλογλου και αν φτάσουμε κάποια στιγμή στη δικαιοσύνη να τα ερευνήσει, να ερευνήσει το γιατί έπεσε θύμα παρακολούθησης από το συγκεκριμένο λογισμικό κ. Κούλογλου ως ευρωβουλευτής και μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδεικνύει ότι εδώ είχε στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις τις νόμιμες συνακροάσεις, ας χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία που χρησιμοποιεί το σύστημα, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για εθνικούς υποτίθεται λόγους, όχι μόνο το Πρέταντορ από τον κύριο Ταλ Ντίλιαν και τους υπόλοιπους, καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό, αλλά και το Πίγκασος. Φάμπρικα ολόκληρα, φάμπρικα κανονική είχε στηθεί. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό, ό,τι να είναι, από τη χθεσινή ημέρα. Είναι από το Sky αυτό το ηχητικό. Στο Sky ανακάλυψαν ξαφνικά τον διαγωνισμό βλακείας των κυβερνητικών στελεχών. Και ξαφνικά δικαιώνουν την Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι. Μη γελάτε, γίνονται αυτά. Καμιά φορά και στο Sky. Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Να δεις πώς δικαιώνεται η Ντόρα.
3: Καλά, έτσι κι αλλιώς.
2: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα περί αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
3: Όλοι. Δεν υπάρχει
2: και λένε, φίλε, πόσο δίκιο είχε αυτή η γυναίκα.
3: Ρε παιδιά, αυτό το κρατάτε, γιατί το κρατάτε μέσα. Δηλαδή, ξέρετε ο καθένας.
2: Τι έπαθε η Ντόρα, τρελάθηκε, ναι, πώς ναι. Ήρθε να πει. Πολύ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
3: Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
2: Όλο.
3: Το μεταξύ.
2: Άμα το έχεις αυτό, βγαίνει.
3: Κάπου πατάς και ένα φρένο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή.
2: Να ξακούσει μια βλακία πρώτα. Λες, μήπως να μαζευτώ λιγάκι, ενώ ετοιμάζεσαι να την πεις. Όχι, δεν μαζεύεται. Την
3: έρευνα. Μου κάνει εντύπωση ότι. Βγαίνουν και μιλάνε και λένε διάφορα. Ότι ο ένας κοπιάρει και τον άλλον. Δηλαδή το ίδιο επιχείρημα. Πες κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό με το ότι μέσα στους εδώ στη Συγκρού ότι είναι μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα γιατί ζούμε σε μια.
2: Εκεί στο ποτάμι μποτιλιαρισμένα. Παντού
3: μποτιλιαρισμένα. Το ένας, μην το πει κι άλλος. Άλλο επιχείρημα.
2: Δεν υπάρχει και φαντασία.
3: Κάτι άλλο. Ότι έχουν γεμίσει τα αεροδρόμια, ότι γεμίζουν τα πλοία.
2: Είναι η βλακεία, δυστυχώς ήταν νίκητη, παιδιά.

0: μαζευτεί πάρα πολλά. Έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά φάουλ.
1: Αυτός ο ανταγωνισμός φυλακίας βοηθάει κανέναν από αυτούς.
0: Κανέναν. Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως την
1: πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε να τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
1: Τώρα, αυτό που λες είναι.
3: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν έχουν πει κακομοίρη κακομοίρη.
1: Να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Εσύ δεν εκπροσωπείς τον κακομοίρη τον Έλληνα ως κυβέρνηση.
0: Είναι τεράστιο. Είναι προσβλητικό, ευθέως προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη.
4: Να πούμε λίγο.
5: Εν τω μεταξύ, βρε Άρη μου, ο νούμερο ένα. Το νούμερο ένα Νεοδημοκρατόπουλο, όπως τους λες εσύ, ο οποίος λέει αυτές τις ανοησίες, είναι ο κολλητός σου, ο Μπουμπούκος. Τον οποίο, ο οποίος έχει μόνιμο στασίδι στην εκπομπή σου, την ραδιοφωνική, στο Sky, και μόνιμο στασίδι και στον φίλο και συνάδελφό σου, τον οικονόμου, εκεί. Αυτό είναι το νούμερο ένα Νεοδημοκρατόπουλο, που λέει αυτές τις αχλαμάρες. Και που πρέπει να ξεκαβαλικέψει. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψατε την κυβερνητική βλακεία, το ρεσιτάλ της κυβερνητικής βλακείας μέσα από τη δήλωση του κύριου Θεοχάρη για τους κακομοίρηδες.
6: '91 και 4 στο κόκκινο.
7: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Η ώρα είναι 8. '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη 4 προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει την κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτησή της στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Μεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, αντί για ευνοϊκή ρύθμιση, καταλήγει τελικά εις βάρος του οφειλέτη, καθώς ουσιαστικά παρέχει στους πιστωτές το δικαίωμα ρευστοποίησης σε τιμές που ορίζουν οι ίδιοι, αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής ΕΚΠΙΖΟ, με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας του. Σε τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των ΦΑΤΣ προς όφελος των δανειοληπτών. Αναλυτικά περισσότερα στο αυγή.gr. Σήμερα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην Κουμουνδούρου η εβδομαδιαία συνάντηση με τις συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ατζέντα θα βρεθούν κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, mega data centers, social credit score και η συμμετοχή των πολιτών στις ψηφιακές δράσεις. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου του Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε όλος χερός, ενώ ένας 28χρονος που βρισκόταν μέσα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε χωρίς να κινδυνεύσουν άλλοι ένικοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο 105,5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μενοδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρα 10 ο Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα. Την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Αλγκύρης. Για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, στα κρίσιμα σημεία, ο Εβάν Φρουνιά πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα σε Εύβοια και Κρήτη. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Έως τους 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.
5: Δεν είναι άνθρωποι εκεί έξω.

0: Επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5. Δεν δώσαμε το ξεκίνημα. Τη ραδιοφωνική του πρέσα παρακολουθείτε. Όπως κάθε μέρα. 8 με 9. Απλά αυτές τις μέρες τις 3 από την ξεκίνημα της εβδομάδας. Ξεκινάμε από τις 7 την πρέσα μας. Αύριο όμως όλα θα επανέλθουν στην προτεραιά φυσιολογική κατάσταση. Θα τα λέμε από τις 8. Εδώ δώσαμε το Viber 6985-870-059. Ακόμα μια φορά 6985-870-059. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για να έχουμε και μια επικοινωνία. Και κλείσαμε το πρώτο μέρος της πρέσας με το ρεσιτάλ αυτό της κυβερνητικής βλακείας, με τις δηλώσεις αυτές εσχάτως, οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες, έτσι. Ούτε είναι ένα αποτύπωμα της στιγμής, ούτε είναι μια γκάφα της στιγμής. Είναι μια αντίληψη, βαθιά αντίληψη, που διαπερνάει την αστική Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας σουσουδισμός, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβετε κι εσείς. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία συνέστηση, είναι αχάμπαροι, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε πολιτικά τζάκια της Νέας Δημοκρατίας, από πάπου προς πάπου. Δεν έχουν γνωρίσει ούτε αυτοί, ούτε οι παππούδες τους, ούτε οι προπαππούδες τους, ούτε κανένας από αυτούς. Ούτε φτώχεια, ούτε κατατρεγμούς, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι το ανήκουν σε αυτό το προνομιακό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, αυτή την πολιτική ελίτ, η οποία βγαταίνει τα αγαθά της παντή τρόπος. Είναι πως, μην έχοντας καμία συνέστηση για το πως ακριβώς βγαίνει η ζωή και το μεροκάματο εκεί έξω, είναι βαθιά αποτισμένη με την αντίληψη αυτή, την καθεστωτική, το αφού δεν έχουν ψωμί γιατί δεν τρώνε πάντες πάνι. Οπότε οι δηλώσεις αυτές είναι αυτονόητες και μην σας εκπλήσουν και μην πέφτετε από τα σύννεφα. Από αυτό που θα πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα ο κόσμος είναι γιατί ψηφίζει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η πολιτική επιλογή, γιατί ξεπερνάω το ιδεολογικό. Το ιδεολογικό δεν έχει καμία, απολύτως δεν μπορείς να ασκήσεις καμία κριτική. Ο καθένας μπορεί να είναι όσο αριστερός θέλει, όσο δεξιός θέλει. Είναι πολιτικές ιδεολογίες. Υπάρχουν παντού στη ζωή, υπάρχουν σε όλα τα κράτη και σωστά πρέπει να υπάρχουν. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Αλλά εδώ το πράγμα δεν είναι πολιτικό. Αυτή η αντίληψη δεν είναι πολιτική. Αυτή είναι μια άλλου είδους αντίληψη, καθεστωτική, μια άλλου είδους αντίληψη, αδιάφορη απέναντι στην κοινωνία, όπου θεωρεί ότι η εξουσία υπάρχει μόνο και μόνο για να υπηρετεί τις οικονομικές ελίτ και για να βγαταίνει τα αγαθά της παντή τρόπο. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί ο κόσμος, και ειδικά ο κόσμος της εργασίας, της μισθωτής εργασίας ή της καθημερινής μικρομεσαίας επιχείρησης, επιλέγει ανθρώπους με αυτή την βαθιά καθεστωτική αντίληψη για τα πράγματα, αυτόν τον σουσουδισμό. Πάμε στον Αντένα να ακούσουμε μία ακόμα, να συνεχίσουμε το ρεσιτάλ κυβερνητικής βλακείας, γιατί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Για πάμε να ακούσουμε τον Αντένα.
1: Θέλουν όλοι να βγαίνουν μπροστά, θέλουν όλοι να δείξουν στους ψηφοφόρους τους ότι είναι εδώ και είναι δυναμικοί. Λένε και καμιά κουβέντα παραπάνω, καμιά εξυπνάδα παραπάνω, αν γίνουν και viral ακόμη καλύτερα.
2: Πάντως αν χρησιμοποιήσεις και τη λέξη κοτσάνα παραπάνω, δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Ακούσαμε πολλές τέτοιες τις τελευταίες
1: μέρες. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοτσάνα θες να την πεις, βατράχια θες να την πεις, αλλά υπάρχουν κοτσάνες και κοτσάνες. Τώρα... Άλλο να κάνεις ένα εκφραστικό λάθος, εντάξει, ή να έχεις μια υπερβολή πάνω στη ρήμη του λόγου, και άλλο να προσβάλλεις τον κόσμο, χωρίζοντάς τους σε κακομύριδες και σε νοικοκύριδες. Ήταν άστοχο και ήταν προσβλητικό το σχόλιο του κυρίου Θεοχάρη και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Δεν ήταν το μόνο φάουλ αυτό.
1: Το χειρότερο είναι ότι μοιάζει να το σκέφτηκε κιόλας, ακριβώς επειδή κάνει και ρήμα, δηλαδή... Φανταστώ ότι του είχε σκεφτεί από πριν, επειδή πετυχημένο που ήταν να το πω και παρακάτω.
2: Μπορεί
1: και
2: να είχε
1: επιπλέον...
2: δει πρόσφατα την ταινία, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Δεν το αποκλείω να επηρεάστηκε από αυτό. Τι να σου πω, πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάντως, αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εκπέμψει η κυβέρνηση. Πρώτον, διότι θέλει να προσεγγίσει και άλλα κοινά στο κυνήγι της αυτοδυναμίας. Και δεύτερον, γιατί ήδη δέχεται κριτική από το λεγόμενο μεσαίο χώρο, ότι δίνει πολλά στις ασθενέστερες τάξεις, επιδόματα κτλ. Κτλ. Εις βάρος τους.
2: Ναι, δεν ήταν το μόνο φάουλ, το φάουλ του Θεοχάρη. Ας πούμε, άκουσα τον κύριο Κουλκουδίνα, εγώ δεν τον γνώριζα και είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ 100 χρόνια. Τον έμαθα τώρα, μίλησε για πρώτη φορά για να μας πει όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει βενζίνη να πάρει το λεωφορείο.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν.
1: Κοίταξε, αν η δήλωση Θεοχάρη... φάνηκε να υποτιμά ένα κομμάτι του κόσμου, αυτές οι δηλώσεις σαν του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Τσιάρα μοιάζουν να υποτιμούν το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το ζόρι της ελληνικής κοινωνίας. Και ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή δημιουργούν μια αίσθηση παράλληλης πραγματικότητας, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική και έχει εκεί να αντιμετωπίσει σοβαρή ατζέντα, βαριά ατζέντα.
1: Αυτός ήταν και ένας επιπρόσθετος λόγος που αυτές οι δηλώσεις και κυρίως του κυρίου Θεοχάρη, θέλω να πω ότι τις διαχωρίζουν ως προς τη βαρύτητα, ως προς τη ζημιά που προκαλούν, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ενόχληση. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να διαχειρίζεται μια βαριά διεθνή ατζέντα και πίσω να υπάρχει αίσθηση της παιδικής χαράς και να επισκιάζει, αν θέλεις, και αυτή την ατζέντα. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε μπροστά μας εκλογές, εντάξει, αλλά πριν από τις εκλογές έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Και αφού η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θέλει να τον περάσει αυτό τον δύσκολο χειμώνα, θα πρέπει να.
0: Ναι, θα πρέπει τι,
1: λίγο πιο συντεταγμένη, λίγο πιο προσεκτική και λίγο πιο προσιλωμένη στη μία δουλειά που έχει να κάνει. Που είναι
0: καλά,
1: απαντά στα προβλήματα των πολιτών.
0: Παρατήρηση πρώτη, άσχετη με το, μείζον. Δεν τη πάει το σχολιασμό τη ΣΥΑ να επιστρέψει γρήγορα στο δελτίο. Δεν το έχει με το σχολιασμό. Ή τέλος πάντων, okay, μπορεί να χρειάζεται λίγο το χρόνο τη με το σχολιασμό. Πάντως, για να λυθούν. Για να λυθεί η δημοσιογραφική συστημική γλώσσα, χρειάστηκαν δύο πραγματάκια. Το ένα ήταν να κάνει την παρατήρηση ως αφέτης, να ρίξει την πιστολιά η Ντόρα Μπακογιάννη, όπου βοήθησε πάρα πολύ τους δημοσιογράφους. Τους απελευθέρωσε σε μια λογική ότι εδώ τα λέει τώρα η Μπακογιάννη, γιατί να μην τα πω εγώ. Δηλαδή καταλάβατε, ξεπεράσανε και την όποια φοβία τους, μην δυσαρεστήσουν τους ιδιοκτήτες των καναλιών και τους βάλουν κάποιο χέρι, ας πούμε, γιατί ασκούν κριτική στην κυβερνησάρα μας. Αφού το κάνει η Ντόρα, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Χρειάστηκε αυτή η δήλωση για να απασφαλίσουμε. Χρειάζεται τι να κάνουμε τη λειτουργία δημοσιογραφία στη χώρα, η συστημική. Και αφενός χρειάστηκε να βρεθεί και ένα θύμα υποψήφιο, γιατί δεν ασκείς εύκολα κριτική ως δημοσιογράφος τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μπουμπούκο, ο οποίος είναι αρχηγός της κυβερνητικής βλακείας. Αυτός παρουσίαζε ότι ζούμε στη χώρα παράδεισο του πλανήτη και θα πρέπει να είμαστε να κάνουμε γονιπετής να ευχαριστούμε την κυβερνησάρα. Αλλά δεν μπορούν εύκολα οι δημοσιογράφοι να ασκήσουν κριτική στον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι. Οπότε χρειάστηκε να βρεθεί ένας Θεοχάρης, ο οποίος δεν είναι και σάρκα εκ της αρκός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι από εκείνους πολιτικούς, τους οποίους τους έφερε μέσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήταν και στον πολιτικό αντίπαλο στο παρελθόν, οπότε μια χαρά μπορούμε να τον βαράμε φάπες τον κύριο Θεοχάρη και φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση. Για να συνεχίσουμε τη βόλτα αυτή, δεν σταματάνε οι κυβερνητικές δηλώσεις, καλά θα πάει αυτό, πάμε να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό. Σπύρο μου, αυτό το καλά θα πάει αυτό, το επόμενο ηχητικό παρακαλώ. Πάμε, αυτό έχει ένα ποτπουρί βλακίες κυβερνητικής, να το απολαύσουμε.
3: Πάμε τώρα με πολύ μεγάλη αγάπη σε βουλευτές και υπουργούς της κυβερνήσεως και κυρίως σε εσάς, τους πλεμπαίους, αφιερωμένα.
4: Αφιερωμένο στην νεολαία της χώρας.
3: Ο κύριος Κουλκουβίνας δήλωσε το εξής.
5: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
1: Τι λες τώρα.
5: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι.
6: Όχι, δεν υπάρχει.
5: Κανένας δείκτης τέτοιο. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
6: Μάλιστα.
3: Μπράβο.
4: Είσαι Έλληνας.
3: Πού βγαίνει ο κύριος Κουλκουδίνας?
6: Πιερία.
3: Στην Πιερία που κυκλοφορούν και θέλουν να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Πώς θα πάνε, Κουλκουδίνα μου?
4: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα παρ' αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
3: Όλοι. Ταυτοχρόνως να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, ότι έχουν μειωθεί οι πράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 230 εκατομμύρια ευρώ. Πετυχημένη δήλωση. Κύριος Σιάρας, για να ακούσουμε τον πρώην υπουργό.
1: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
7: Εμάς οι πολίτες μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
8: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς.
7: Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα.
9: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια.
10: Ναι.
9: Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
11: Εδώ κάτω είναι γεμάτες οι καφετέρες όλες και 4 ευρώ καθές και πίνουν συνέχεια να την πέρα.
9: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
12: Είπαμε, ζούμε καλά.
10: Ναι.
12: Πετάνετε τα μην τελειώνομαστε τώρα, ναι. Ζούμε καλά.
3: Βρε, μην κυκλοφορείτε.
12: Στα καταφύγια.
3: Κινήτω.
12: Μην κυκλοφοράτε.
6: Όχι.
10: Ο κύριος Θεοχάρης. Για να ακούσουμε.
13: Τι άλλο θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, ειλικρινά.
6: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
10: Δηλαδή. Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
6: Όλο, όλο, όλο.
10: Βρε κακομοιρέοι. Βρε πλεμπέοι που εκπροσωπείτε από τα άλλα. Δηλαδή οι νοικοκυρέοι και οι upper class είναι με την Ουδού. Φαντάζομαι.
13: Ναι. Είναι αυτή καλή.
14: Οι υπόλοιποι που είναι πλεμπέοι και είναι μίζεροι και είναι οι συμμόρες της μιζέριας και η παρέα της μιζέριας και τον κακομοίρη.
10: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες, καλά θα πάει αυτό.
15: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Νομίζω εδώ θα την κάνω την παρατήρησή μου. Έντε Όσκαρ goes to Σοφία Βούλτεψη. Έτσι, σε αυτή την παραδοχή της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία απαντάει σε όλους και σε όλα. Και δεν χρειάζεται καν να κάνουμε καμία οποιαδήποτε συζήτηση από εδώ και πέρα. Είναι ισοπεδετική. Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Τι συζήτηση να κάνουμε από εδώ και μετά. Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Τα έχουμε κι εμείς. Τώρα το αν τους λέμε κακομοίριδες, εντάξει, ήταν μια άστοχη δήλωση. Και μάλιστα από άνθρωπο που δεν είναι σώμα σάρκα εκτίσαρκος της Νέας Δημοκρατίας, οπότε όλα εξηγούνται σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας λίγο. Ελένη, δεν συμφωνώ με αυτό που γράφεις. Δεν συμφωνώ. Ότι γράφεις επί της ουσίας ότι όπως τη Βιολάντα οι εργοδότες ζητάνε από τους εργαζόμενους να μην ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά. Και σε αυτό βεβαίως διαφωνώ, δεν ζητάνε έτσι γενικώς και ορίστως. Στη Βιολάντα είχαμε τη δολοφονία εργαζομένων. Όχι από αυλεψίες, από εσκεμμένες αυλεψίες. Λες λοιπόν ότι στο δημόσιο οι Πασόκοι και οι Κουκουέδες έχουν διαβρώσει τους αρμούς και κινούν νήματα βολεύοντας καταστάσεις. Δεν συμφωνώ για ένα πάρα πολύ. Δεν συμφωνούν και τα νούμερα και οι αριθμοί μαζί σου. Γιατί δεν θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα του συνδικαλισμού, έτσι, και του αριστερού συνδικαλισμού, δεν είπα ότι είναι όλα ωραία εκεί. Αλλά άμα δεις σχεδόν σε όλο το δημόσιο, όταν γίνονται εκλογές, αυτή που κερδίζει είναι η ΔΑΚΕ, η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι το πρόβλημα της χώρας ο κακός συνδικαλισμός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι για παράδειγμα η κατάσταση της ΓΕΣΕΑ με τον κύριο Παναγόπουλο υπερβαίνει ακόμα και την πιο νοσηρή φαντασία. Να έχεις πρόεδρο της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδων, έναν άνθρωπο Ελλάδος, ο οποίος στη μεγάλη οικονομική περιπέτεια της χώρας από τη χρεοκοπία και εντεύθεν και στα τρία μνημόνια όπου ξυλώθηκε οποιαδήποτε εργασιακή νομοθεσία υπάρχει και με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ξυλώνεται ακόμα περισσότερο να μην έχει ψελίσει ούτε ένα φωνή ο άνθρωπος αυτός, ο τύπος αυτός. Και να το συντηρεί ένας ολόκληρος παρασιτικός μηχανισμός μέσα στη ΓΕΣΕΕ, fake σωματείων, τα οποία ψηφίζουν μόνο για να ξαναβγαίνει ο κύριος Παναγόπουλος. Προφανώς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά κατάλαβες γιατί δεν συμφωνώ με την αντίληψη αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Χρήστος μας εξηγεί γιατί ο λαός ψηφίζει τη Μαντάμ Σουσού, το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εδώ θα μπορούσαμε να γράφουμε σεντόνια πραγματικά, Χρήστο, για αυτό το θέμα. Η Μέρη λέει ότι είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να σκύβουν το κεφάλι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό που σε γενικές γραμμές ονομάζουμε ραγιανισμό έχει επικρατήσει στη χώρα, έχει γίνει δεύτερη φύση. Ούτε αυτό είναι τυχαίο, τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Η Νατάσα λέει ότι θα μας τρελάνουν οι δημοσιογράφοι του Αντένα. Σου είπα, Νατάσα, χρειάστηκαν 2-3 πράγματα, μικρές έτσι προϋποθέσεις. Και το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και όλες αυτές σε προεκλογική περίοδο και όλες αυτές οι δηλώσεις προφανώς δεν κάνουν καλό στην κυβέρνηση. Οπότε αντέδρασαν ακόμα και οι δημοσιογράφοι και λένε: καθίστε ρε παιδιά, μισό λεπτό, μπάστα. Άμα συνεχίσετε αυτές τις δηλώσεις, τέλος δεν θα βρίσκουμε ούτε τον εαυτό μας στην κάλπη. Γι' αυτό φωνάζουν και τους λένε: σοβαρευτείτε. Τα νέα δημοκρατόπουλα που λέει ο Άρης. Η Αθανασία λέει ότι αφού οι εκλογές πάνε πιο μακριά, η ΣΥΑ τους λέει να μαζευτούν οι βριστές. Ναι, να μαζευτούν τους λέει επί της ουσίας. Δεν θα διαβρίσω καθόλου μαζί σου. Και πάμε και στην τελευταία δήλωση. Μην νομίζουμε ότι σταματάνε εδώ τα φάλτσα, τα κυβερνητικά. Πάμε να ακούσουμε την υπουργό, τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Για πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
16: Κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, που πραγματικά οδηγεί τους Έλληνες στην παράνοια. Πάμε να την δούμε.
17: Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα. Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία του ότι έχουν χαμηλό εισόδημα.
0: Τώρα τι ήθελε να πει ο ποιητής εδώ? Ότι οι φτωχές και οι γένειες κάνουν περισσότερα παιδιά. Και δεν το καταλαβαίνουν, τι λέει ακριβώς? Εγώ δεν κατάλαβα. Προσπαθώ να το κωδικοποιήσω από χθες που έπεσα πάνω του. Τη δήλωση αυτή. Σίγουρα υπάρχει ένας σουσουδισμός εδώ από πίσω, έτσι, από την υπουργό μας. Αλλά τι ακριβώς εννοεί? Καλή τις οικογένειες που δεν έχουν εισόδημα να μην κάνουν παιδιά, γιατί αφού δεν έχουν εισόδημα θα κάνουν παιδιά και θα πεινάνε όλοι μαζί? Αυτό λέει. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για μία ακόμα κυβερνητική παράτα, ή αν θέλετε αυτό που λέω εγώ όπως είναι, μία ένδειξη ότι αυτοί οι σουσούδες της Νέας Δημοκρατίας, άντρες και γυναίκες, απλά οι άνθρωποι είναι χάμπαροι, δεν έχουν καμία συνέστηση και καμία γείωση με την κοινωνία, στέκονται προσβλητικά απέναντι στην κοινωνία, ακριβώς διότι για αυτούς η κοινωνία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ψηφοφόρος, ο οποίος συνοστίζεται γονιπετής έξω από τα πολιτικά τους γραφεία, ζητώντας ένα ξεροκόμματο, ένα διορισμό, ένα ρουσφέτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί έτσι ακριβώς έχει μάθει να πορεύεται η Νέα Δημοκρατία δεκαετίες τώρα, με αυτόν τον τρόπο, και αυτή την εικόνα έχει από την ελληνική κοινωνία. Τέρμα με τις κυβερνητικές βλακίες και τους κυβερνητικούς εισοδισμούς. Πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ήμασταν στα ό,τι να είναι της κυβερνητικής βλακίας, του σιδισμού, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. Η Μέρη έδωσε μια εκδοχή για την, αυτό που ακούσαμε από την Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κατάλαβα εγώ. Για την ακρίβεια σας είπα ότι δεν το κατάλαβα, αλλά προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Δεν λέει δηλαδή στους φτωχούς να μην κάνουν παιδιά, λέει ακριβώς το αντίθετο. Προτρέπει, λέει, η Μέρη τους φτωχούς να κάνουν παιδιά, παρά τη φτώχεια τους. Μπορεί, τι να σου πω, Μέρη μου, δεν μπόρεσα να το καταλάβω, είναι λίγο περίεργη η δήλωσή της. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για μια ακόμη κυβερνητική ανοησία. Ελένη, τι μας λες εδώ για τον. Θυμίζεις τον Γεωργιάδη, ναι, που είχε πάει σε επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας ήταν ένα μεγάλο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στους χώρους της ασφάλειας. Ασφαλιστική είχε ο άνθρωπος αυτός. Και επί της ουσίας ασκούσαν μπούλινγκ μαζί με τον επιχειρηματία στους εργαζόμενους που καθόταν πέριξ των δύο, του υπουργούλη και του οικονομικού παράγοντα. Και τους κάνανε μπούλινγκ το πώς θα είναι επιθύνη για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο, διότι το αφεντικό έλεγε ότι εγώ δεν μασάω. Έτσι, σας διώχνω στο πιτσφιντήλι που λέει ο κόσμος. Λοιπόν, η Αθανασία προσπαθεί να ερμηνεύσει την τώρα. Βλέπει την πτώση και ανησυχεί για την πολιτική κληρονομιά των παιδιών της. Στο πρώτο θα συμφωνήσω ότι βλέπει την πτώση. Το δεύτερο ότι ανησυχεί για την πτώση, μην μπαίνεις και όρκο ότι ανησυχεί για την πτώση. Προφανώς εντός της συγκεκριμένης οικογένειας, της ΑΕ Μητσοτάκης, της ΕΠΕ Μητσοτάκης, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Μητσοτάκης, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί. Σίγουρα όμως είναι ένα εταιρικό σχήμα η οικογένεια αυτή. Δεν είναι μια πολιτική οικογένεια, είναι ένα εταιρικό σχήμα. Έτσι βλέπει τα πράγματα. Εντός της οικογένειας λοιπόν έχει ανοίξει και το επόμενο project που λέγεται Διαδοχή. Δηλαδή η Ντόρα προφανώς ενδιαφέρεται για τον ιό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σιγά σιγά θα αρχίσει να μας βγάλει και το δικό του γόνο μπροστά. Διότι τι να κάνουμε, έτσι είναι η Ελλάδα, από γόνο σε γόνο πηγαίνει, σε 4-5 πολιτικές οικογένειες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ερμηνείες της δήλωσης της κ. Μιχαηλίδου. Πάσα προσφορά δεχτεί, μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς ήθελε να πει. Η Δάφνη μας λέει ότι εφόσον κάνουν και φτωχοί τόσα παιδιά, δεν χρειάζεται κοινωνική πολιτική για το παιδί και επιδόματα κτλ. Ναι, και αυτό είναι μια εκδοχή. Ναι, προφανώς, γιατί είναι και το χαρτοφυλάκιό της, Δάφνη μου. Εγώ θα ψωνίσω τη δική σου εκδοχή μόνο και μόνο γιατί έχεις το όνομα της κόρης μου, οπότε καταλαβαίνεις εδώ δεν μπορώ, υπάρχει ένομο συμφέρον. Πάμε στο επόμενο ηχητικό μας, σιγά σιγά να αφήσουμε πίσω μας τις κυβερνητικές αριθμίες, τα κυβερνητικά φαλσοσφυρίγματα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατρίνη του Πασόκ, ο οποίος αναφέρεται στον κάθετο διάδρομο, μια που τον έβαλε ξανά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας η Wall Street Journal, με το γνωστό δημοσίευμα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατρίνη.
4: Επειδή μιλάμε για τα ενεργειακά, κύριε Κατρίνη, και το πόσο όλα αυτά πλήττουν και την Ευρώπη στις τιμές, αντιστοίχως και εμάς. Σε όλο αυτό το περιβάλλον, ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει τη χώρα μας ενεργειακά, γεωπολιτικά, στρατηγικά.
5: Σίγουρα, ο κάθετος διάδρομος είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Εξάλλου, έχει την υπογραφή του Γιάννη Μανιάτη, αυτό είναι γνωστό. Η δημιουργία και οι πρώτες συμφωνίες με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και νομίζω ότι πλέον έχει μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. και είναι μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για μια ευρύτερη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Ευρώπη. Αυτό όμως που πρέπει να διασφαλιστεί είναι και το συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο, αλλά και κυρίως το συμφέρον για τους καταναλωτές, τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλο αυτό δίνει μια γεωπολιτική πολύ μεγάλη αξία στη χώρα. Όμως, εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, θεωρούμε ότι πρέπει να δώσει ταυτόχρονα και μια αξία και μια στήριξη και στη μέσα ελληνική επιχείρηση και στο μέσο νοικοκυριό, το οποίο πλήττεται σήμερα από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας.
4: Όχι, δεν έχουμε προλάβει να πούμε τα ισοκομματικά.
6: Με την ισχύα σου.
3: Αυτά για να μην έχετε καμία αμφιβολία για το ρόλο της αντιπολίτευσης στις χώρες. Όχι όλες, κάποιον, για παράδειγμα τον Πασόκο. Μας θυμίζει ο κύριος Κατρίνης ποιος ήταν ο εμπνευστής του κάθετου διαδρόμου, για τον κύριο Μανιάτη, έτσι. Μας θυμίζει ο κύριος Κατρίνης και την άποψη του Πασόκ για τον κάθετο διάδρομο. Καταρχάς, κύριε Κατρίνη, και όλοι εσείς εκεί στο Πασόκ, να σας θυμίσω ότι πρόβλημα τροφοδοσίας των Βαλκανίων δεν υπήρχε. Να σας θυμίσω τον αγωγό από την Ρωσία με το φυσικό αέριο της Gazprom προς τη Βουλγαρία. Να σας το θυμίσω απλά. Έτσι. Επίσης, το αν εσείς επιλέγετε ως κόμμα να είστε πόρτ παρόλ των αμερικανικών συμφερόντων και με μεταπράτης των αμερικανικών συμφερόντων, είναι δικαίωμά σας. Αλλά να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς εξυπηρετείτε κι εσείς με τους κάθετους διαδρόμους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ προσωπικά με το να προσπαθήσει η χώρα μας να γίνει ένας ενεργειακός διάδρομος για να περνούν από εδώ, για να εισπράττει και διόδια, για να μπορεί να εξασφαλίσει και το αρκεί. Όλα αυτά να γίνονται υποφολία του ελληνικού λαού και όχι εις βάρος του ελληνικού λαού. Όχι να είσαι κόμμα της αντιπολίτευσης και να πανηγυρίζεις γιατί αντικαταστήσαμε το φθηνό αέριο της Gazprom ή το φθηνό καύσιμο από το λιγνίτι, το ρεύμα από το λιγνίτι, με το 4, 5, 6, 7 φορές ακριβότερο αμερικανικό LNG για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του πλανητάρχη και του Τραμπ. Αν θέλετε εκεί στο ΠΑΣΟΚ να το θεωρείτε αυτό υποφελία του ελληνικού λαού, ελάτε να πληρώσετε εσείς το λογαριασμό. Έτσι για να μην ξεχνάμε και το ρόλο της μερίδας της αντιπολίτευσης σε όλο αυτό. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη να μιλάει για την Kimberly Guilfoyle και το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
7: Πολλές φορές, ξέρετε, όταν γράφονται φυλάδες εδώ πέρα πρέπει να απαντάς γιατί μπορεί να είναι κάτι υπερεξωφρενικό. Τώρα, αυτό το οποίο λέτε, εγώ θεωρώ αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν και είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση.
8: Γιατί δεν το πείτε?
7: Με συγχωρείτε, αν αυτό το περιστατικό δεν έχει λάβει χώρα ποτέ, εσείς τι μου λέτε, να βγει και να πει ότι δεν έλαβε χώρα ποτέ το περιστατικό, αυτό μου λέτε. Αλλά να απαντήσει κάτι που δεν έλαβε χώρα δεν έχει λογική.
8: Ας βγει να το πει. Εσείς τι κόπτεστε? Βγείτε και πείτε εσείς, απαιτούμε από την.
7: Για μένα και τη γνώση που μπορώ να έχω.
8: Απαιτούμε από την πρέσβη να πει ότι δεν θα μας ρίξει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
7: Α, είναι δυνατόν να απαιτήσει τέτοιο πράγμα από την πρέσβη?
8: Μα το γράφει μια κορυφαία
7: μέλη. Η ίδια η πρέσβη λέει, δικηγόρος σας το έχει διαψεύσει. Αυτό το διάβασα εγώ. Έχει διαψεύσει από την ίδια.
8: Το γράφει το ίδιο το
7: δημοσίευμα. Το γράφει το ίδιο το δημοσίευμα. Άρα κάτι που διαψεύεται από την ίδια την πρέσβη.
8: Όλα τα κόμματα γιατί σας την πέφτουν?
7: Τα κόμματα γιατί πείτε μου για ένα θέμα που δεν μας την πέφτουν.
3: Αυτό είναι το επιχείρημα του Πλεύρη. Ότι διαψεύστηκε το δημοσίευμα της φυλάδας, όπως είπε, τον ακούσατε, από την Kimberly. Λες και υπήρχε πιθανότητα η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα να βγει και να πει ότι ναι, όντως την έκανε αυτή τη δήλωση, ότι μπορεί οι ΗΠΑ να ρίχνουν όποτε θέλουν τις κυβερνήσεις. Ρίξανε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και τον πρωθυπουργό εκεί της Ρουμανίας που αρνήθηκε να πάρει το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Και μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Τι να σας πω. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα ό,τι να είναι.

0: Σωστό είναι αυτό που λέει το τραγούδι. Το αναλάζουν τον κόσμο τους, τα ζευγάρια. Δύο επαναστάσεις υπάρχουν, να το καλοσκεφτούμε. Μία είναι ανάμεσα στα ζευγάρια και τους ανθρώπους, προσωπική, λίγο πιο ιδιωτική επανάσταση της αγάπης και του έρωτα. Και υπάρχει επανάσταση στην κοινωνία, στους δρόμους. Όταν αυτά τα δύο συναντηθούν, είναι η μαγική στιγμή. Έτσι το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ρούλα, όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ακούμε τον κάθε βολεμένο και την κάθε βολεμένη έτσι απλά γιατί θέλουμε να τους ακούμε. Τους ακούμε για να είναι μια ηχηρή υπόμνηση για το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που μας κυβερνούν και τι αντίληψη έχουν αυτοί που μας κυβερνούν. Είναι χρέος του δημοσιογράφου να το κάνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αριστερά, να βγαίνει και να μας λέει τι ακριβώς θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει. Εδώ, ναι, βεβαίως, προφανώς και πρέπει να ακούμε και να μεταδίδουμε και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ εδώ για το τι και πώς, τι προτείνει. Αλλά και εδώ έχω μια αντίληψη εγώ προσωπική ότι η θέση της αριστεράς πλέον στις σημερινές εποχές που ζούμε, γιατί τα πράγματα έχουν σφίξει πάρα πολύ, δεν είναι στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, είναι στον δρόμο, είναι κάτω στον δρόμο. Εκεί υπάρχει έλλειμμα. Έλλειμμα πληροφόρησης, έχουμε overdose αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε υπερπληροφόρηση. Από ιδέες και από προτάσεις να φάνε και κότες. Από δράσεις στο πεδίο έχουμε πρόβλημα. Ξαναλέω. Να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να βγουν τα νέα παιδιά στους κόσμους, να δηλώσουν. Είδατε τι έγινε στη Μαδρίτη. Και τα κόμματα είναι όχι μόνο αρρωγός απέναντι σε αυτό, ενώ τα κόμματα της αριστεράς, αλλά είναι μπροστά, πρώτα, απ' όλα. Οι διοργανωτές του. Γιατί χρειάζεται καμιά φορά και ένα σκούντιμα. Αυτό το σκούντιμα λείπει. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, μπορώ να κάνω και λάθος, τι να σας πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμα καλοζωισμένο. Ρούλα μου, τα πράγματα είναι επικίνδυνα όταν σε κυβερνούν άνθρωποι που έχουν αυτή την αντίληψη. Αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε είναι ακριβώς η χειρή υπόμνηση για το μέγεθος της ανοησίας που μας κυβερνά. Και εδώ τα πράγματα είναι άκρως επικίνδυνα όταν το επίπεδο των ανθρώπων που ασκούν εξουσία είναι σε αυτό το σημείο. Είναι ένας κρίσιμος παράγοντας σε περιόδους κρίσεως. Το καταλαβαίνετε αυτό? Για ακούστε το ηχητικό για να καταλάβετε τι είναι.
1: Γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Και εγώ με αυτά ασχολούμαι πολλά
2: εδώ
1: χρόνια και είμαι και ιστορικός.
2: Ναι.
1: Δεν θα τολμήσει η Τουρκία να κάνει τίποτα.
2: Απολύτως τίποτα.
1: Ναι. Έχουμε παραλάβει ήδη 6 ραφάλ. Ξέρεις τι δύναμη πυρώσουν αυτοί στον αέρα?
2: Τι?
1: Το ένα ραφάλ σηκώνεται, έχει αυτούς τους πυράκους
2: πάνω
1: του μετέωρ και βαράει. Ήμουν πεζικό. Βαράει και πετυχαίνει μέσα την Άγκυρα. Βαράει και βυθίζει τα πλοία που πάνε ακούνε τον Βόσπορο. Πού ακούνε οι δύο Ερντογκάν? 40 στόχους εγκλωβίζει το ραφάλ. Πού να σηκωθεί ο Ερντογκάν? Τι να σηκώσει αυτά τα σαπάκια που δεν πατάνε να γεννήσει?
0: Καταλαβαίνετε. Δεν είναι για πλάκα τα πράγματα. Σκεφτείτε δηλαδή σε μια δύσκολη στιγμή, μια πολύ δύσκολη στιγμή, οι άνθρωποι αυτοί σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη να κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Ο άνθρωπος αυτός που λέει αυτές τις παράτες. Σε πιο σοβαρό κράτος θα έβγαινε ένας κορυφαίος υπουργός και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και θα έλεγε αυτές τις ανοησίες για τα ραφάλ και θα έλεγε και ψέματα? Είναι και ιστορικός. Από πού είσαι ιστορικός? Για δώσ' τα πτυχία σου να τα δούμε. Και θα έλεγε αυτές τις ανοησίες και δεν θα βρισκόταν το ίδιο το σώμα της κοινωνίας, οι πολίτες, να του πούνε «Ωπ, μπάστα, μισό, μισό». Καταλαβαίνεις γιατί ακριβώς είναι σημαντικά να τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα. Να θυμηθούμε λίγο τον ΕΠΟΚΕΠΕ. Δεν έχει κλείσει η υπόθεση. Ακούστε αυτό το ηχητικό. Ερευνά ακόμα η Κομισιόν για τον ΕΠΟΚΕΠΕ. Για ακούστε το παρακαλώ.
3: Κουβέλει μια έκθεση 40 σελίδων με στοιχεία για κάθε είδους παρατυπίες ακόμη και τώρα.
4: Γέμισαν τα χέρια μου. Και είναι μετά το σκάνδαλο. Όταν όλα θα είχαν φτιάξει. Έχουν 40 σελίδες ευρήματα και προβλήματα που απειλούν τον πρωτογενή τομέα, γιατί ουσιαστικά επικρέμαται η απειλή ότι θα κοπούν επιδοτήσεις.
3: Ναι.
4: Τι δεν έχουν βρει? Από επιδοτήσεις με εξελάκι, επιδοτήσεις που κράτησαν τον αφημί του Βοσκού που πήγαν να δουν τα ζώα και είδαν ότι τα είχε σφάξει την προηγούμενη χρονιά αυτά που βρήκαν ζωντανά την επόμενη. Μιλάμε για του Μαρτίου τώρα.
3: Αναστήθηκαν δηλαδή.
4: Για του Μαρτίου τώρα, πριν από 5 μήνες. Και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία τα εκθέτουν στην ελληνική κυβέρνηση και περιμένουν απάντηση σε 2 μήνες. Μίλησα χθες το βράδυ αργά με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.
3: Του 26, λένε... έτσι φρέσκα η έκθεση, για να τα λέμε.
4: Πριν από λίγες μέρες ήρθανε 1η Ιουλίου, έμειναν 10 μέρες και έκαναν πραγματικό έλεγχο, γιατί αυτό στοιχειοθετείται από αυτές τις 40 σελίδες που είναι γεμάτες με παραδείγματα που όλα έχουν πάει λάθος. Και υπάρχουν και ήδη αντιδράσεις από τους παραγωγούς που φοβούνται ότι έχουν μείνει πίσω στις πληρωμές και δεν θα πληρωθούν και τα επόμενα. Βλέπετε εδώ από αυτές τις συνθήκες εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Γι' αυτό και θα δείτε και πολλές αντιδράσεις από τους παραγωγούς στην Αλεξανδρούπολη.
3: Θα σας ευχαριστήσω και να δούμε το ρεπορτάζ.
4: Στην Αλεξανδρούπολη, αγρότες διαμαρτύρονται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για καθυστερήσεις στις πληρωμές.
2: Έχουν προχωρήσει πράγματα. Κακώς διαμαρτύρεστε ότι έχουν προχωρήσει πράγματα. Και όταν...
4: Η έκθεση κόλαχος της Κομισιόν που εξασφάλισε ο Αλφα αναφέρει απειλή αποκλεισμού των Ελλήνων αγροτών από κοινοτικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων για ελλείψεις ελέγχων, για χιλιάδες αόρατες εταιρείες βιολογικών, αλλά και βοσκοτόπια χωρίς ζώα.
5: Καταδεικνύει ότι θα γίνει στάση πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 1 δις για τους έντιμους αγρότες.
6: Για ετήσεις 2023 και έπειτα, η Κομισιόν εξετάζει να προτείνει αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν υποχρεούται να εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα των διαπιστούμενων ελλείψεων.
7: Υπάρχει πλέον οργή στον κόσμο. Δεν ήταν μόνο τα περσινά χρήματα που χάσαμε. Δυστυχώς κινδυνεύουν να χάσουμε και τα χρήματα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για το 2026.
4: Βγήκαν υπουργικές αποφάσεις που δεν εφαρμόστηκαν, τονίζει η Κομισιόν, παραθέτοντας απίστευτα ευρήματα από την έρευνά της.
0: Τι νομίζατε, ότι όλο αυτό το κορυφαίο σκάνδαλο το που και πέ θα περνούσαμε άβρεχτοι, θα περνούσαν οι Έλληνες αγρότες από αυτό? Πιστεύατε πραγματικά πως απλά με τη μεταφορά, κατάργηση του ΠΚΠ και τη μεταφορά του στην ΑΔΕ θα είχε λυθεί το πρόβλημα? Και πιστεύετε ότι οι κουτόφραγγοι που τους φάγαμε τα φράγκα θα συνεχίσουν να τα δίνουν έτσι, χωρίς να ελέγχουν? Όποιος το πίστευε αυτό, προφανώς θα διαψευστεί όσον ούπο. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Ναι, εντάξει, okay, το καταλαβαίνω αυτό που γράφετε, ότι σιγά μην κατέβουν και συνεργαστούν οι πολιτικές νεολαίες στους δρόμους. Εγώ δεν αναφέρθηκα στις κομματικές νεολαίες, πάντως. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος που δεν αναφέρθηκε. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις κομματικές νεολαίες. Δεν λέω πως εκεί δεν πάνε παιδιά που θέλουν απλά να προσφέρουν ανίδιο τελώς. Αλλά λέω πως πλέον και η ένταξη κομματική νεολαία είναι επάγγελμα. Έχει πολύ ιδιοτέλεια και εκεί. Από μικρά μαθαίνουν και μπαίνουν μέσα στο σύστημα αυτό, που φτιάχνει και στείνει πολιτικές καριέρες. Το κίνημα από κάτω δεν θα είναι. Θα είναι κομμάτι του. Θέλω να πω, προφανώς και θα προέρχεται από προοδευτικούς δημοκρατικούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Αλλά όταν είπα ως παράδειγμα, ανέφερα το παράδειγμα στη Μαδρίτη, εκεί βγήκε ο κόσμος στους δρόμους με αφορμή την ιστορία της Μαρή Κάρμερ, για να διαδηλώσει για το στεγαστικό πρόβλημα και να πετύσει, να πιέσει την κυβέρνηση να πάρει λύσεις. Να προτείνει μέτρα. Πράγμα που έγινε. Κατέληξε όλη αυτή η ιστορία σε ένα νομοσχέδιο. Και λέω πως και εδώ κάποια στιγμή η ελληνική νεολαία θα πρέπει να αντιδράσει σε όλη αυτή την πίεση που υφίσταται στη ζωή της. Η συζήτηση στη χώρα γίνεται, για παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η συζήτηση στη χώρα γίνεται, ας πούμε, για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή είναι κάπου στα 800 ευρώ, ξέρω, 800 και κάτι, καθαρά. Στο πώς μπορεί να ζήσει ένα νέο παιδί με αυτά τα λεφτά? Δεν μπορεί να ζήσει. Εκτός αν μένει στο σπίτι του μπαμπά του και της μαμάς του, δεν πηγαίνει σούπερ μάρκετ, γιατί πηγαίνουν οι γονείς του, και αυτά τα λεφτά τα έχει μόνο για την προσωπική του χρήση, για να παίρνει κάποιο ρούχο, για να βγαίνει να πληρώνει τη διασκέδασή του, ή τέλος πάντων να καλύπτει κάποιες άλλες ανάγκες. Αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά το πρόβλημα αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν μια δουλειά και αμείβονται έστω με μια εργασιακή σύμβαση με το κατώτατο. Ξέρετε πόσο είναι το μεροκάματο έξω στις καφετερίες? Θέλετε να σας πω πόσο δίνουν οι καφετερίες για ένα οκτάωρο στα παιδιά που πάνε να δουλέψουν? Θα σας ακουστεί απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. 20 ευρώ. Οι καφετερίες δίνουν 20 ευρώ μεροκάματο στα παιδιά για ένα οκτάωρο. Αν κάνετε τους πολυψιασμούς, αν δουλεύεις 5 μέρες την εβδομάδα, βγαίνουν 400 ευρώ. Συν τα tips, τα όποια tips. Αν δεν τα κρατάνε και αυτά κάποιες, γιατί γίνεται και αυτό. 20 ευρώ. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε στη χώρα. Αυτή τη στιγμή. Και κάνουμε τους τροφοκάμιλους όλοι. Ότι δεν τους ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα ηχητικό, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να ακούσουμε αυτό το χαμό που γίνεται, το ρεπορτάζ του Newsit, για αυτό το χαμό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη με την κλινική που μου λέγατε χθες ότι δεν την ανέφερα. Είναι η κλινική Ευαγγελισμός. Και όλες αυτές τις καταγγελίες που ξαφνικά τις ανακαλύψαμε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για πάμε.
8: Και τον μπαίνει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς καν να έχει άδεια, μεθ ή και τον κατάλληλο αριθμό νοσηλευτών και γιατρών. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά από καταγγελία και τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, η κλινική έχει δημιουργήσει ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπεία σε ασθενείς παρότι δεν υπήρχε καμία άδεια. Οι κριτικές στο ίντερνετ για την εν λόγω κλινική κάνουν λόγο για ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη, άθλιες εγκαταστάσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές και χρέωση ακόμα και στο νερό. Συγγενείς ασθενεί αναφέρει μάλιστα πως τους πίεζαν να πληρώνουν μόνο με μετρητά. Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκαλούν σοκ, καθώς η κλινική φαίνεται να λειτουργούσε στον αέρα, μέσα στην παρανομία και χωρίς μέτρα για την ασφάλεια πρώτα των ασθενών και μετά των εργαζομένων. Χωρίς έγγραφη σύμβαση για την εργασία του στο συγκεκριμένο τμήμα, δραστηριοποιούταν και ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμα. Ο εν λόγω γιατρός θεωρείται συνυπεύθυνος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος.
0: Αυτά. Είδατε τις σκελετούς βγάζουν κάτω από την ντουλάπα. Και προφανώς, μακάρι να διαψευστώ βέβαια, θα έχει την ίδια κατάληξη. Έτσι. Θα κρατηθεί στην επικαιρότητα το θέμα αυτό για λίγο καιρό. Θα την πληρώσουν 5-10, ας πούμε, γιατί πρέπει να την πληρώσουν, για να αποδείξουμε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς. Και μετά γρήγορα θα ξεχαστεί το θέμα και θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση. Μέχρι να περιμένουμε το επόμενο θύμα, το επόμενο συμβάν, που θα ξαναζήσουμε σε remake ακριβώς την ίδια μεθοδολογία. Έτσι λειτουργεί η χώρα δεκαετίες τώρα. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο ηχητικό, με αυτή την αποκάλυψη του Πρίτανη στην Πάτρα για τα 400 παιδιά τα οποία πέρασαν σε σχολές αλλά δεν μπόρεσαν

0: την ακρίβεια 380 δεν εγγράφησαν από όλες τις σχολές, ακόμα και από σχολές υψηλής ζήτησης, ιατρική, πολυτεχνείο, με κύριο λόγο το ακριβό ενίκιο στην περιοχή και το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο, το οποίο είναι το ακριβότερο στη χώρα. Η κατοικία σε όλη την επαρχία είναι πανάκριβη. Στην Πάτρα που ξέρω, οι τιμές πια είναι δυσθεώρητες.
1: Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι με τη δικιά μου εμπειρία. Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης.
0: Από όλες τις σχολές, ακόμα και από σχολές υψηλής ζήτησης, ιατρική, πολυτεχνείο.
1: Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
2: Άντε φτωχάντζες, θα μπορούσε να πει κάποιος, συνεχίζοντας παίρνοντας το νήμα του Πρωθυπουργού μας. Αυτά για όσους είχαν αμφιβολίες για το ενδιαφέρον της πολιτείας απέναντι στα προβλήματα του κόσμου, ειδικά των νέων παιδιών. Γιώργο, δεν διαβάζω το μήνυμά σου για ευνόητους λόγους, γιατί το υιοθετώ στο ακέραιο πραγματικά. Αλλά δεν το κάνω, γιατί είναι εξόχως απογοητευτική αυτή η παραδοχή και δεν θέλω να την κάνω δημόσια. Ήταν μια ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Η τελευταία που είναι 2 ώρα, από αύριο επανερχόμαστε στην προτεραιά κατάσταση, 8 η ώρα. Α, θα τα πούμε, 8 με 9, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και ο Σπύρος Ορμελίδης. Να περνάτε και να ζητάτε.
3: Στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:21 το πρωί στη Βιωτία.

0: στη Θήβα και έγινε αισθητό και στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά τη Θήβα, ενώ το εστιακό βάθο υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Με ημίμετρα κατά τη ενεργειακή κρίση, αναμένεται να επιχειρήσει το Μαξίμου να φρενάρει τι τιμέ στα καύσιμα. Το πακέτο μέτρων παρουσιάζεται σήμερα στι 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση εξετάζεται επιδότηση με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται πάντως υπό τη σκιά των δηλώσεων περί κακομοίριδων που προκάλεσαν αντιδράσεις. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη τεσσάρων προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτηση της στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατεούλη σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατεούλη, ζητώντας την παραίτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός αντί για ευνοϊκή ρύθμιση καταλήγει τελικά εις βάρος του οφειλέτη, καθώς ουσιαστικά παρέχει στους πιστωτές το δικαίωμα ρευστοποίησης σε τιμές που ορίζουν οι ίδιοι, αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής ΕΚΠΙΖΟ, με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας τους. Μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδού Ρόδου, στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ένας 28χρονος που βρισκόταν μέσα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε χωρίς να κινδυνεύσουν άλλοι ένοικοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στη διεθνή επικαιρότητα. Την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίωσης ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Άρης πέρασε νικηφόρο από τη Γαλλία στην αυλαία του EuroCup απέναντι στη Λεμάν. Κέρδισε με 87-74, έχοντας όπλα την εξαιρετική άμυνά του και βασική επιθετική αιχμή των AJ Lidl.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη, ενώ τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς στην Αθήνα και έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
1: ...91.4 στο Κόκκινο.
2: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
2: Τι παίζει?
5: Κάτι παίζει στο Κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή «Κάτι παίζει στο κόκκινο» από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Κοτζιαμάνης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με το κομμάτι «Ροδανθός» ξεκίνησαμε σήμερα. Σε ερμηνεία της Σαβέρια Μαριολά και σε μουσική στίχους του Λευτέρη Πασιά. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, το τηλέφωνό μας, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς, «Κάτι παίζει στο κόκκινο» η σελίδα μας στο Facebook, για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Λοιπόν, ξεκινάμε από το θέμα των ημερών, από την Θεσσαλονίκη και τις σοβαρές διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση των δύο τελικά ιδιωτικών κλινικών που μετά από ευρήματα ελέγχων και σχετικές αποφάσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους. Όλα ξεκίνησαν με τις καταγγελίες για τη λειτουργία μιας ιδιωτικής κλινικής κοντά στο Θεαγένειο, που σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της και πραγματοποιούσε χορηγήσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Διαπιστώθηκαν διάφορες ελλείψεις και σε νοσηλευτικό και σε άλλο προσωπικό. Δεν υπήρχε μεθ. Υπήρχαν ζητήματα με τις εισαγωγές και τις αποζημιώσεις νοσηλιών. Διαβιβάστηκε η έκθεσή της στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Είχε προηγηθεί βέβαια και έλεγχος της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας το 2025. Διαπιστώνοντας επίσης υποστελέχωση και είχαν εισηγηθεί την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας και στη συνέχεια την οριστική διακοπή της λειτουργίας μαζί με την αφαίρεση άθεια. Τελικά η βεβαίωση ανακλήθηκε στις αρχές του 2026, ωστόσο η οριστική διακοπή δεν είχε προχωρήσει και αυτό αποτελεί και αντικείμενο εισαγγελικής διερεύνησης. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες ασθενών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας αρχικά τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Διότι ξέρετε, η συγκεκριμένη περίπτωση της ιδιωτικής κλινικής ανοίγει μια συζήτηση η οποία ξεπερνά τα όρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, γιατί για παράδειγμα ένας ασθενής με καρκίνο μπορεί να αναζητήσει θεραπεία σε μια ιδιωτική δομή, πόσο ενημερωμένος είναι για τις επιλογές και τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας κλινικής ο κόσμος και ποιος ο ρόλος βέβαια των αρμόδιων αρχών για να διασφαλίζεται ότι οι δομές στις οποίες απευθύνονται οι ασθενείς διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες, το απαραίτητο προσωπικό, τις υποδομές για να παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Σαριδάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαριδάκη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Ναι, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Θέλετε να μας πείτε, έτσι έκανα μια μικρή εισαγωγή, θα ήθελα την προσέγγιση σας στο εξής. Πώς φτάνουμε στο σημείο ασθενείς να αναζητούν θεραπεία σε τέτοιου είδους ιδιωτικές δομές? Είναι κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς υποχρηματοδότησης και απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτές ήταν οι κατευθύνσεις των τελευταίων 30 ετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγουμε σε αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Δυστυχώς όταν κάποιος ακούσει ότι πάσχει από καρκίνο, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Και μετά προσπαθεί να βρει διέξοδο, ας πούμε, είτε μέσω του δημοσίου συστήματος είτε μέσω του ιδιωτικού για να πολεμήσει την ασθένεια. Εμείς σαν σύλλογος λέμε να ακολουθεί το δρόμο του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω των νοσοκομείων, να κλείνει τα ραντεβού και να ξεκινάει η θεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία, στις ογκολογικές κλινικές. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Θεαγένειο, το Παπαγεωργείου, το ΑΧΕΠΑ, το Παπανικολάου και το 424. Τώρα, όσον αφορά την όλη διαδικασία στη συγκεκριμένη κλινική, όλα τα νοσοκομεία και οι κλινικές είναι αδειοδοτημένες, πιστοποιημένες από το κράτος, από την περιφέρεια και τα συνέβη. Πλέον στις μέρες μας υπάρχουν σύγχρονα πρωτόκολλα λειτουργίας, αυστηρές διατάξεις ως προς την υγιεινή, την καθαριότητα, το προσωπικό, τις μονάδες που πρέπει να έχει, το προσωπικό όλο αυτό, δηλαδή με ένα σύγχρονο τρόπο λειτουργίας. Τώρα
0: πώς προστατεύεται όμως, πώς προστατεύεται όμως ένας ασθενής, κύριε Σαριδάκη? Καταρχάς το πολύ απλό, είναι ενημερωμένος ο κόσμος, απευθύνονται σε εσάς ασθενείς, γιατί ακριβώς αναζητούν πληροφορίες τις οποίες ενδεχομένως να μην βρίσκουν, για το ότι ποιες είναι οι επιλογές τους, ποια είναι τα δικαιώματά τους? Υπάρχει τέτοια διαδικασία?
1: Όχι, όταν μάθει κάποιος ασθενής τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν σκέφτεται να ζητήσει και μια γνώμη, ας πούμε, ενός ομοιοπαθούς, θα έλεγα, ενός που πέρασε τον καρκίνο. Γιατί εκείνη τη στιγμή, σας λέω, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, δεν ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει. Κοιτάζει είτε μέσω γνωστού ή κάποιας σχετικής πληροφόρησης,
0: η πολιτεία όμως, κύριε Σαριδάκη, δεν έπρεπε να παρέχει αυτή την πληροφορία? Δηλαδή δημόσια, εύκολα προσβάσιμα, δεν θα μπορούσε να ενημερώνεται ένας κόσμος που έχει ανάγκη, όπως πολύ σωστά είπατε, χάνει τυχή κάτω από τα πόδια του εκείνη τη στιγμή? Δεν έπρεπε η πολιτεία ίδια να έχει ένα πλαίσιο που να τον ενημερώνει και για το πού μπορεί να απευθυνθεί, ποιες δομές δημόσιες και ιδιωτικές είναι αδειοδοτημένες και τι υπηρεσίες παρέχουν?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα υγείας, η οποία πρέπει από την παιδική ηλικία, δηλαδή και από το γυμνάσιο, από το λύκειο και όλα αυτά, να υπάρχει ως προς το θέμα της πρόληψης. Εδώ τώρα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια γίναν κάποιες προσπάθειες για προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, από κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα πρόληψης, ιδίως στους καρκίνους οι οποίοι γνωρίζουν έξαρση και είναι πιο συνήθεις, δηλαδή κάθε 2, 3 ή 5 χρόνια, ας πούμε, να γίνονται οι εξετάσεις μετά τα 45-50, μιλάμε για γυναικολογικούς καρκίνους, προστάτη, στομάχι, πνεύμα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εμπεδωθεί.
0: Εγώ αναφέρομαι βέβαια και στη θεραπεία. Δηλαδή, όταν κάποιος μαθαίνει ότι πρέπει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, διαγνώζεται με καρκίνο, υπάρχει πληροφορία διαθέσιμη για το ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει, σε ποιες δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, μπορεί να απευθυνθεί και τι παρέχει κάθε μία, αν είναι αδειοδοτημένη?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρουμε, η πληροφόρηση γίνεται μέσω κάποιου γνωστού, κάπως έτσι. Mm. Φυσικά τώρα με το διαδίκτυο ψάχνουν, ορισμένοι παίρνουν και στο σύλλογο τηλέφωνο και μας ρωτάνε, ας πούμε, σε ποιο γιατρό να πάμε κτλ. Εμείς σαν σύλλογος δεν δίνουμε αυτή την πληροφόρηση, γιατί καταλαβαίνετε, τώρα δεν μπορούμε να πούμε πήγαινε στον τάδε γιατρό. Ναι. Να δημιουργηθεί θέμα, δεν μπορούμε να εμπλακούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Εμείς τους λέμε να πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία, να κλείνουν το ραντεβού και να ακολουθούν τη διαδικασία που τους λέει το δημόσιο νοσοκομείο. Mm-hmm. Γιατί, ας πούμε, το Θεαγένειο είναι το κατεξοχήν ογκολογικό, αλλά και το Παπαγεωργίου και το Παπανικολάου και το ΑΧΕΠΑ και το 424 έχουν ανάλογα τμήματα. Mm-hmm. Και μπορεί, ας πούμε, ο κάθε ασθενής να απευθυνθεί στις δημόσιες δομές υγείας. Το θέμα είναι όμως ότι τα συγκεκριμένα νοσοκομεία δέχονται και πολλά περιστατικά από την επαρχία. Δηλαδή, τουλάχιστον ένα 30-40% έρχεται και από την επαρχία. Οπότε καταλαβαίνετε, όλο αυτό επιβαρύνει τον ήδη φόρτο που έχουν τα νοσοκομεία αυτά, γιατί τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένα και εξοπλισμένα, θα έλεγα. Δεν έχουν πλήρες ογκολογικές μονάδες. Ορισμένα έχουν, άλλα δεν έχουν, άλλα υπολειτουργούν. Και υπάρχει μια υστέρηση σε όλο τον τομέα του καρκίνου, καταλάβατε. Δεν υπάρχει ένα ολιστικό, ολοκληρωμένο σχέδιο κατά περιφέρεια, κατά αυτά. Όλα είναι στα χαρτιά και τώρα, ας πούμε, θυμήθηκα ότι πάλι θα γίνει ένα εθνικό σχέδιο κατά του καρκίνου, το οποίο είναι το τρίτο, τα άλλα δύο μήνα στα χαρτιά. Και τώρα ετοιμάζουν ένα τρίτο εθνικό σχέδιο κατά πολέμηση του καρκίνου, όταν τα σημάδια είναι ανησυχητικά. Υπάρχουν εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γύρω στους 27-28 στόχους και η Ελλάδα ζήτημα να πιάνει τους 22-23, δηλαδή αναφέρει ότι υπάρχει υστέρηση ως προς την οικονομική δυνατότητα αντιμετώπισης του καρκίνου, η ανισότητα μεταξύ περιφέρειας και κέντρου, η υποστελέχωση των νοσοκομείων, ως προς τα φάρμακα δεν υπάρχει διαρκής τροφοδοσία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία καθιστούν την αντιμετώπιση του καρκίνου, η οποία είναι μια ασθένεια η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια τόσο εκ μέρους του ιατρικού προσωπικού, αλλά και του ίδιου του ασθενή, να ακολουθεί τις συμβουλές των γιατρών ως προς τη θεραπεία κτλ. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτά λίγο πολύ ξεφεύγουν, είτε λόγω, ας πούμε, αν δεν έχεις το κατάλληλο προσωπικό και το αναγκαίο, μπορεί να δημιουργηθεί θέμα, ας πούμε, να πάει πίσω μια θεραπεία. Λέμε τώρα, καταλάβατε.
0: Τα αντανακλαστικά της πολιτείας, ώστε να διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι άδειες, το απαραίτητο προσωπικό, όπως λέτε, οι απαραίτητες υποδομές, για να είναι ασφαλείς οι χώροι στους οποίους απευθύνονται άνθρωποι με καρκίνο, πιστεύετε ότι είναι άμεσα τα αντανακλαστικά της πολιτείας?
1: Κοιτάξτε, η πολιτεία προσπαθεί, όπως ανέφερα πριν για το θέμα της ελέγχου των περιφερειακών ογκολογικών μονάδων, γίνονται διαγωνισμοί για προσλήψεις, αλλά δεν πηγαίνουν οι γιατροί, είτε για λόγους οικονομικούς είτε για άλλους.
0: Για τους ελέγχους, τώρα, λέω, κύριε Σαριδάκη, για τους ελέγχους, λέω, που πρέπει να κάνουν οι αρμόδιες αρχές στις ιδιωτικές δομές, για το αν πληρούν όλες τις προδιαγραφές. Οι έλεγχοι που γίνονται, θεωρείτε ότι είναι επαρκείς?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας θεωρεί ότι η πολιτεία πρέπει να έχει αυτό το συγκεκριμένο έργο και να κάνει ελέγχους σε όλα τα ζητήματα που αφορούν. Είτε, ας πούμε, είναι θέμα των τροφίμων, είναι θέμα των ξενοδοχείων, πόσο μάλλον για τα θέματα υγείας που πρέπει όλα να λειτουργούν ένα ρολόι πίσω από τους ελέγχους και όλα αυτά. Όταν ο καθένας μας εμπιστεύεται το κράτος που ζει, ας πούμε, ως προς αυτή τη διαδικασία και είναι όλα θεσμοθετημένα πίσω από μια νομοθεσία, από μια διαδικασία, γιατί και εγώ ήμουν δημόσιος υπάλληλος και ξέρω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί το κράτος. Αν το κράτος υστερεί σε όλα αυτά, δεν κάνει σωστούς ελέγχους, και πέρα τι να πούμε άλλο.
0: Επειδή αναφερθήκατε στους ασθενείς που έρχονται από άλλες περιοχές, και επίσης μια άλλη κατηγορία είναι οι ασθενείς τελικού σταδίου, για αυτές τις δύο περιπτώσεις, κύριε Σαριδάκη, η Θεσσαλονίκη μπορεί να ανταποκριθεί είτε στο ζήτημα της φιλοξενίας ανθρώπων που έρχονται από άλλες περιοχές, είτε στο να παρέχει ένα δίκτυο ανακουφιστικής παρηγορικής φροντίδας στους ασθενείς τελικού σταδίου? Τι θα μου λέγατε?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το επίπεδο υπάρχει υστέρηση, γιατί από ανέκαθεν μας παίρνουν τηλέφωνο στο σύλλογο και μας ρωτάνε τι να κάνουμε, γιατί μας είπαν από το νοσοκομείο ο ασθενής πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να τον πάρετε να φύγετε. Και καταλαβαίνετε, σε κάθε οικογένεια όταν ακούει αυτό το πράγμα, το πόσο λυπηρό είναι, το τι συναισθήματα δημιουργεί σε κάθε οικογένεια. Δυστυχώς τέτοιες οργανωμένες δομές δεν υπάρχουν. Τώρα με το που θα, όποτε να ξεκινήσει, ας πούμε, το καινούριο νοσοκομείο, το νέο ογκολογικό στο Καρατάσιο, υπάρχει και εκεί μια δομή, ας πούμε, σύγχρονη που λέει για ανακουφιστική φροντίδα και παρηγορητικής αγωγής, αλλά οργανωμένες μονάδες, οργανωμένες δομές δεν υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο και ό,τι γίνεται, ας πούμε, γίνεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία που τους φιλοξενούν εντός εισαγωγικών αυτούς τους ανθρώπους. Και καταλαβαίνετε, είναι δηλαδή λίγο θολό το τοπίο.
0: Δεν
1: υπάρχει οργανωμένη μονάδα, δηλαδή, και αδειοδοτημένη και όλα αυτά τα συναφή. Γιατί είναι μια ειδική κατηγορία που θέλει και ψυχολόγους, θέλει και το ιατρείο πόνου και όλα αυτά.
0: Για τη φιλοξενία ανθρώπων που έρχονται από άλλες περιοχές στην Θεσσαλονίκη για θεραπεία?
1: Για φιλοξενία υπάρχει ο ξενώνας του Θεαγενείου στην Πηλαία. Από εκεί και πέρα
0: ανταποκρίνεται στις ανάγκες ή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυση τέτοιου είδους δομών?
1: Χρειάζεται, γιατί δεν είναι κάτι καθορισμένο και μας παίρνουν αρκετή τηλέφωνο και υπάρχουν και άλλοι, ένας της εκκλησίας, ας πούμε, και ακόμη ένας ιδιωτικός, θα έλεγα, και προσπαθούν να βολευτούν με κάποιο τρόπο. Και ύστερα, λίγο πολύ, όλοι κοιτάνε από συγγενείς, από γνωστούς και είναι ανάλογο και με την θεραπεία. Αν θα χρειαστεί μια εβδομάδα, 10 μέρες. Συγκεκριμένα μας φέρει και μια κυρία από την Κρήτη, η οποία θα έκανε θεραπεία στη Θεσσαλονίκη. Τώρα καταλαβαίνετε.
0: Σε σχέση, γιατί ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος σας, σε σχέση με την συγκεκριμένη κλινική, κύριε Σαριδάκη, για την οποία έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες, εσείς ως σύλλογος είχατε λάβει κάποιες καταγγελίες, κάποιες μαρτυρίες για το τι ακριβώς συνέβαινε στη συγκεκριμένη κλινική?
1: Όχι, για τη συγκεκριμένη κλινική δεν ξέραμε. Απλώς ξέραμε ότι λειτουργούσε σαν γυροκομείο, σαν χώρος φιλοξενίας ιδιαίτερων περιπτώσεων, δηλαδή ατόμων μεγάλης ηλικίας.
0: Για το ογκολογικό τμήμα.
1: Για να υπάρχει ότι λειτουργούσε ιατρείο εκεί στο να κάνει χημειοθεραπείες, δεν το γνωρίζω. Εμείς ξέρουμε ότι για να γίνονται χημειοθεραπείες πρέπει να είναι αδειοδοτημένες, πιστοποιημένες από το κράτος με την περιφέρεια και γίνεται στα νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στα κέντρα ημερήσιας νοσηλείας που είναι τα κρατικά και στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας που είναι ιδιωτικές. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος γιατρός αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει χημειοθεραπείες σε ιδιωτικά ιατρία, αυτό δεν επιτρέπεται. Είναι παράνομο, πώς να το πούμε. Γιατί τα φάρμακα αυτά είναι τοξικά. Μπορεί να επιφέρουν αλλεργία, μπορεί να επιφέρουν κάποια καρδιακή προσβολή, οτιδήποτε, και χρειάζεται να υπάρχει ένα ιατρικό team πάνω στον ασθενή για το ομιγέννητο που λένε, για να πέσει πάνω στον ασθενή για να τον συνεφέρει, ας πούμε, αν δεν είναι κάτι πιο σοβαρό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, πίσω από αυτό το θέμα που υπάρχει ως προς τον καρκίνο, γιατί τα κρούσματα του καρκίνου αυτή τη στιγμή αυξάνονται. Πριν 25-30 χρόνια έλεγαν οι μελέτες 1 στους 3, τώρα λένε 1 στους 2, οπότε καταλαβαίνετε όλος ο κόσμος είναι εν δυνάμει ασθενής να αντιμετωπίσει τον καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή του. Και καταλαβαίνετε, δηλαδή ακούμε αριστερά δεξιά από γνωστούς, από συγγενείς, ότι κάποιος έχει καρκίνο, κάποιος πέρασε, πρόσφατα εγχειρίστηκε.
0: Βέβαια, το πιο συνηθισμένο είναι πια.
1: Δηλαδή πρέπει η πολιτεία να το δει πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει στο πόδι. Και να πούμε και κάτι άλλο που είπατε για τα προβλήματα ή σε σχέση με τον ιδιωτικό, το δημόσιο. Όταν ο Υπουργός Υγείας πηγαίνει στα εγγένεια ενός ιδιωτικού ογκολογικού κέντρου που έγινε πριν 2,5-3 χρόνια και το νοσοκομείο στο Καρατάσιο, το νέο ογκολογικό του Θεαγένειο, το εξαγγέλουν, το ξαναεξαγγέλουν και πάλι το εξαγγέλουν και ακόμα δεν ξεκινάνε να μπουν τα θεμέλια και όλα αυτά και γίνονται στάσεις στους διαγωνισμούς. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το ενδιαφέρον, ναι μεν σε χαρτιά υπάρχει, επί της ουσίας όμως η πολιτεία το τρενάρι, το πάει πίσω, δεν ξέρω. Τι να πω άλλο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σαρδέξη, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Καλώς, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Μένουμε στο θέμα. Από χθες έχουν δει το φως στις δημοσιότητες διάφορες σοκαριστικές σε πολλές περιπτώσεις καταγγελίες συγγενών ασθενών για τη συγκεκριμένη κλινική που μπαίνει Λουκέτο. Είδαμε μαρτυρίες ακόμα για περιπτώσεις με αφυδάτωση, ακόμα και καταγγελίες για ξυλοδαρμό. Έχουμε την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση της κλινικής. Είναι υποχρεωτική πια η εκένωσή της και η ασφαλής άμεση απομάκρυνση των ασθενών. Σε αυτά προχωρούν οι αρμόδιες αρχές. Βέβαια, με βάση το θεσμικό πλαίσιο, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών. Δίνει όμως τη δυνατότητα το πλαίσιο που υπάρχει στους ιδιοκτήτες να προσφύγουν στα δικαστήρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να ανακληθεί αυτή η απόφαση της σφράγισης της κλινικής, για να δούμε αν θα, αν θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που δίνει το πλαίσιο. Πάντως η περιφέρεια, εκτός από τη συγκεκριμένη κλινική, έχει προχωρήσει και στην απόφαση σφράγισης και μίας δεύτερης πάλι ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη. Το κλείσιμο χαρακτηρίζεται από τον αρμόδιο περιφερειάρχη ως το ίστατο διοικητικό μέτρο μετά την εξάντληση των προβλεπόμενων διαδικασιών συμμόρφωσης. Έχουμε λοιπόν και δικαστική διάσταση στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση, ζητώντας να διερευνηθεί μεταξύ άλλων και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι προηγούμενοι έλεγχοι, γιατί στον έλεγχο του 25 δεν καταγράφηκε το μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα και γιατί δεν είχε προχωρήσει η οριστική διακοπή λειτουργίας παρά την προηγούμενη εισήγηση. Έτσι λοιπόν θα καλέσουν ώστε να δώσουν εξηγήσεις μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας, ο αρμόδιος προϊστάμενος της Περιφέρειας, ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής και ο γιατρός που είχε την ευθύνη του ογκολογικού τμήματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαμε ανακοίνωση και από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ο οποίος διευκρινίζει ότι η αρμοδιότητά του αφορά τον έλεγχο και την αδειοδότηση ιατρείων και όχι ιδιωτικών κλινικών, δηλώνοντας ωστόσο ότι μόλις παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Επιτροπής και εφόσον προκύπτουν ζητήματα που εμπίπτουν στη θεσμική του αρμοδιότητα, θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες για τυχόν μέλη του. Άρα λοιπόν έχουμε εξέλιξη και σε διοικητικό επίπεδο και σε ελεγκτικό και σε εισαγγελικό και σε πειθαρχικό. Τι γνώριζαν άραγε οι αρμόδιες υπηρεσίες, πότε το γνώριζαν και ποιες ενέργειες έγιναν μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση από την Θεσσαλονίκη που έτσι λαμβάνει η ευρεία δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη δισογραφία στη συνέχεια. Θέλω να αναφερθώ σε μία είδηση που με έχει συγκλονίσει και έχει να κάνει με την απώλεια του 16χρονου παιδιού, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο. Δεν τα κατάφερε τελικά το παιδί να κρατηθεί στη ζωή. Έγινε γνωστή η απώλειά του χθες. Αθλητής του Βύρωνα Καβάλας ο ίδιος, σε ένα παιχνίδι για τη Β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας με τον Νέαντα Παναγία Στάσου την Κυριακή. Ο αγώνας γινόταν στη Θάσο. Μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα αρχικά να χάσει τις αισθήσεις του. Διακόπηκε ο αγώνας, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ ο 16χρονος, του νοσοκομείου Καβάλας τελικά δεν τα κατάφερε. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού, όπως επίσης διερευνούν την καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, αν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, αν υπήρχαν σχετικές αδειοδοτήσεις. Διαβάζω για ένα τοιχείο που φαίνεται να ήταν πολύ κοντά στη γραμμή του αγωνιστικού χώρου και εκεί φαίνεται πως χτύπησε κατά την πτώση του ο 16χρονος Τζιάννα Ασλάν, το όνομά του, Άννη για τους φίλους του. Η σκέψη όλων μας είναι στην οικογένεια του παιδιού, στους ανθρώπους που το αγάπησαν, στους συμπαίκτες του, στους φίλους του. Όταν ένα παιδί φεύγει μετά από ένα τραυματισμό μέσα στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη αθλητικό ατύχημα. Οφείλουμε να εξετάσουμε τη σοβαρότητα, με σοβαρότητα αν οι αθλητικές εγκαταστάσεις που αγωνίζονται παιδιά είναι πραγματικά ασφαλείς, αν γίνονται έλεγχοι, αν τα πρωτόκολλα άμεσης αντιμετώπισης μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ειδικά στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Τώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού και αν είναι κατάλληλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Προφανώς θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: ...91 και 4... ...στο κόκκινο...

είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Κόκκινο Θεσσαλονίκης, ακούτε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε, συνεχίζουμε με την ειδησιογραφία της ημέρας. Πάμε στα υπόλοιπα και είναι και μπόλικα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο μετρό. Σήμερα είναι προγραμματισμένη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Έχει κηρύξει στάση εργασίας ο Σύλλογος Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης εξαιτίας απόλυσης ενός εργαζόμενου, ενός σταθμάρχη. Σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος έκανε λόγο για μία εκδικητική απόλυση, λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ενημερώθηκε για την απόλυσή του χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική αιτιολόγηση και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Ρώτησε και το σωματείο για ποιο λόγο η εταιρεία προχωρά στην απόλυσή του και δεν έλαβαν απάντηση όπως καταγγέλουνε. Βέβαια έχει ενδιαφέρον το εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργαζόταν στο μετρό περίπου 6 μήνες και αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αξιοποιήθηκαν για την απόλυσή του οι προβλέψεις του νόμου 5053 του 2023 επί Υπουργής Άδων Γεωργιάδη για τη μείωση της μέγιστης συμφωνημένης όμως δοκιμαστικής περίοδου από τους 12 μήνες στους 6 για όσους προσλαμβάνονται για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Τελικά, από όσο έγινε γνωστό, επειδή το θέμα πήρε διαστάσεις και στο εσωτερικό της εταιρείας, η ΤΕΜΑ, η λειτουργός εταιρεία του Μετρό, κινήθηκε δικαστικά κατά της κήρυξης στάσης εργασίας του Συλλόγου. Οπότε αυτή την ώρα εξετάζεται στο δικαστήριο τι ακριβώς θα γίνει και από την απόφαση του δικαστηρίου θα κριθεί και το αν θα γίνει κανονικά η στάση εργασίας και αν τα δρομολόγια του μετρό γίνουν με προσωπικό ασφαλείας ή αν τελικά κηρυχθεί παράνομη η κινητοποίηση των εργαζομένων.

Μένουμε στο κομμάτι του μετρό και πάμε στην επέκταση προς Καλαμαριά. Ήδη υπάρχουν διάφορες αναφορές τις τελευταίες ημέρες για την κίνηση την επιβατική στην επέκταση του μετρό στην περιοχή της Καλαμαριάς. Υπήρχαν και σχετικές δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΕΜΑ στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που έλεγαν οι δηλώσεις του ότι περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ήδη υπάρχουν αναφορές για μείωση επίσης των οχημάτων που εισέρχονται στον κόσμο, στο κέντρο κατά 10 με 12% στον πρώτο περίπου μήνα της λειτουργίας της γραμμής. Βέβαια, για να μην έτσι σπεύσουμε να πανηγυρίσουμε, προφανώς περίμενε ο κόσμος Καλαμαριά στην επέκταση του μετρό, αλλά θυμίζω ότι οι εκτιμήσεις για την επιβατική κίνηση ήταν άλλες. Οι μελέτες υπολόγιζαν ότι όταν θα ολοκληρωθεί έτσι και θα λειτουργήσει η επέκταση, θα εξυπηρετούσε στο σύνολο της, έτσι, του δικτύου της Καλαμαριάς περίπου 60 με 87.000 επιβάτες κάθε μέρα. Άρα απέχουμε πολύ από αυτό. Ας κρατάμε μικρό καλάθι.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας σήμερα κρίνεται η υπόθεση της αμοληψίας στο ακροτήρι της Επανομής. Θυμίζω πως έχει καταθέσει σχετική προσφυγή ο Δήμος Θερμαϊκού, στρεφόμενος κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η εξόρυξη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον πυθμένα της περιοχής. Προς το παρόν η αμοληψία παραμένει παγωμένη, καθώς το ανώτατο δικαστήριο είχε καταρχήν κάνει δεκτό το αίτημα αναστολής των εργασιών που είχε υποβάλει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα σε εκείνη την απόφαση κρίθηκε ανεπαρκής η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη επί της οποίας βασίστηκε η αρχική έγκριση. Δεν υπήρξε, θυμίζω, αρχικά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως θα περίμενε κανείς. Εντάχθηκε η συγκεκριμένη μελέτη εκ των υστέρων, είναι κάτι που έχει καταγγείλει και η τοπική δημοτική αρχή. Τόσο ο Δήμος Θερμαϊκού όσο και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει, όχι στρεφόμενοι κατά της επέκτασης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αλλά υπογραμμίζοντας ότι μία ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με τίμημα τη θυσία του φυσικού πλούτου μιας άλλης περιοχής.

Τώρα, χθες στην συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, στην ημερήσια διάταξη, ήταν το ζήτημα του Επταπηργείου και στην ημερήσια διάταξη το θέμα αφορούσε την αφαίρεση του Επταπηργείου από τη λίστα αυτών των χώρων και των μνημείων που θα γίνονται, θα νοικιάζονται σε ιδιώτες για να γίνονται γαστρονομικές εκδηλώσεις. Για το θέμα έχουν υπάρξει γενικευμένες αντιδράσεις. Τα λέγαμε και εδώ στην εκπομπή με το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων Εξαρεστέντων Αντιστασιακών που σήκωσε από την πρώτη στιγμή το θέμα. Έχουν αντιδράσει αρχαιολόγοι, έχουν αντιδράσει εκπαιδευτικοί, έχουν αντιδράσει σύλλογοι, δημοτικές παρατάξεις. Έχει συγκροτηθεί ένα μέτωπο αντίστασης. Ωστόσο, φαίνεται, και έτσι θα παρουσιαστεί βέβαια, Δημητρία, έτσι γίνεται πάντα, όταν υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις, στο τέλος, την εξέλιξη μιας υπόθεσης την πιστώνεται η Δημοτική Αρχή. Θυμάσαι την παρέμβαση που υπήρξε από τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, ζητώντας να αιτηθεί η Εφορία Αρχαιοτήτων την αφαίρεση του Επταπηργείου από τη σχετική λίστα. Βέβαια, πριν σπεύσουμε να πιστώσουμε αυτή τη νίκη, αν υπάρχει νίκη και όντως ελήφθη τη σχετική απόφαση στη Δημοτική Αρχή, ας θυμηθούμε ότι 2-3 μήνες τώρα, από το καλοκαίρι μας απασχολεί το θέμα, το έχουν σηκώσει διάφοροι φορείς και δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας. Επίσης, όταν τέθηκε το ενδεχόμενο συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προημερών, η πόλη ανάποδα εκ μέρους της αντιπολίτευσης είχε ζητήσει να βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα, όπως έγινε στην περίπτωση του Δήμου Νεάπολης Σικιών, καταγγέλλοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη από την πλευρά της δικού σας παράταξης, με αστείες δικαιολογίες, δεν συζήτησαν το θέμα και την επόμενη ακριβώς ημέρα υπήρξε η παρέμβαση του Δημάρχου. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή.

κινητοποίηση τώρα στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης προγραμματίζουν σήμερα οι ΕΛΜΕ και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης με αίτημα να σταματήσουν οι διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Η κινητοποίηση γίνεται έτσι με φόντο και τα κενά στα σχολεία που παραμένουν σημαντικά. Καταγράφονται περικοπές στις προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών, περιορισμοί σε ειδικότητες και στην ειδική αγωγή όπως και στην παράλληλη στήριξη, με φόντο συγχωνεύσης επιστημάτων και αύξηση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις.

0: Πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα για σήμερα, να σας πω για την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης ότι ζητά από τον Δήμο τη θέσπιση σαφών κριτηρίων κατοικησιμότητας και την δημιουργία ειδικής επιτροπής που θα μπορεί να επιθεωρεί κατοικίες, τονίζοντας ότι η καταλληλότητα ενός ακινήτου δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τον εκμισθωτή. Η πρόταση αποτελεί ένα από τα 14 συνολικά αιτήματα της Ένωσης προς την τοπική αυτοδιοίκηση και διατυπώνεται με αφορμή μια καταγγελία ενοικιάστρια για σοβαρή έλλειψη χωμόνωσης στο διαμέρισμά της, η οποία επηρέαζε σημαντικά την καθημερινότητά της. Προσπάθησε να βρει λύση η ίδια με την ιδιοκτήτρια απευθείας. Αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από το ακίνητο και χάρη στην παρέμβαση της Ένωσης η εκμισθώτρια απέστειλε τελικά τις απαιτήσεις της, γιατί αρχικά ζητούσε την καταβολή ολόκληρη του ενοικίου και της εγγύησης. Η Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη υπόθεση ως παράδειγμα της ανάγκης για θεσμικό έλεγχο και μεγαλύτερη προστασία των ενοικιαστών. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι κατεβαίνουν στους δρόμους στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης της ΑΔΕΔΗ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη η ΕΔΟΘ έχει καλέσει σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, μάλιστα την Δευτέρα, προκειμένου να προετοιμαστεί και κινητοποιήσει η αυριανή. Υπήρξε σύσκεψη, περιφερειακή σύσκεψη εδώ στη Θεσσαλονίκη στην ΕΔΟΘ. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γρηγόρη Παύλο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΟΘ. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε έτσι να μας δώσετε αρχικά το πλαίσιο των ετοιμάτων σας, με ποια προτάγματα κατεβαίνετε σε κινητοποίηση αύριο με την ΑΔΕΔΗ?
1: Κοιτάξτε, μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τα εγγένεια της έκθεσης και ουσιαστικά που δεν πήραμε απαντήσεις για τα αιτήματα από τον Πρωθυπουργό, η ΑΔΕΔΗ αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά συσκέψεων σε όλη την Ελλάδα για να δούμε πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα μας από εδώ και πέρα.
0: Πώς ήταν το ενδιαφέρον για τη σύσκεψη της Δευτέρας?
1: Το ενδιαφέρον για τη σύσκεψη ήταν αρκετά μεγάλο. Συμμετείχαν όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί η πρόσκληση ήταν για την Κεντρική Μακεδονία. Συμμετείχαν από την Ιμαθία, από το Κιλκί στην Μπέλα, την Πιερία, τη Σέρες και τη Χαλκιδική. Και οι εργαζόμενοι βέβαια και τα διοικητικά συμβούλια από τον νομό της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Υπήρξε προβληματισμός για το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα, για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι με την ακρίβεια που υπάρχει, που δεν φτάνει ο μισθός, εξανεμίζεται στο πεθήμερο. Mm-hmm. Και έγινε μια ουσιαστική κουβέντα στο πώς θα προχωρήσουμε. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν αποφασίστηκε, γιατί ήταν και κατεύθυνση από την ΑΔΕΔΗ, να είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης η Πέμπτη, μία του μήνα. Mm-hmm. Τα σωματεία κάναν κάποιες πρωτοβουλίες δικές τους, δηλαδή κουβέντιασαν, συζήτησαν στα διοικητικά συμβούλια, στις γενικές συνελεύσεις, και αυτό θα κορυφωθεί την Πέμπτη το απόγευμα στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, και καλούμε τα σωματεία, τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να είναι παρόντες και παρούσες για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, γιατί δυστυχώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, κυρία Χατζηγεωργίου. Δεν πάει
0: μια βασική διεκδίκηση την έχετε αναδείξει ως συνδικαλιστική φορείς επανειλημμένα, είναι η αυξήση στους μισθούς και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Από την πλευρά της κυβέρνησης, σε ό,τι έχει να κάνει με το μισθολογικό, λέει ότι έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια κάποιες αυξήσεις των βασικών μισθών και παραπέμπει, ανακοινώνει και άλλες παρεμβάσεις τον Απρίλιο του 27 και τον Γενάρη του 28. Σε σχέση δε με το 13ο και 14ο μισθό, λέει ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί, ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει σήμερα αυτό το κόστος, αλλά θα υπάρξει ένα μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Κατά πόσο σας καλύπτουν αυτές οι παρεμβάσεις κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, να πούμε για το 13ο και το 14ο μισθό, υπάρχει και η αρνητική απόφαση και πάνω εκεί στηρίζεται. Μάλλον το Συμβούλιο της Επικρατείας αποδέχτηκε όλη τη λογική και το πλαίσιο της κυβέρνησης. Να σας πω 2-3 πράγματα μόνο. Ότι δημόσιοι υπάλληλοι, το σκεπτικό ποιο είναι? έχουν διαθέσιμο ισότητα πάνω από τα όρια της φτώχειας. Θα ανατραπεί η δημοσιονομική πολιτική. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μονιμότητα και απολύονται με αυστηρές προϋποθέσεις. Θέλουμε να σας πω εδώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δυστυχώς το 30 και πάνω των δημοσίων υπαλλήλων σήμερα είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, είναι με συμβάσεις. Οι εκπαιδευτικοί που σήμερα έχουμε και προσλήψεις απολύονται 21 Ιουνίου κάθε χρόνο, 50.000 αναπληρωτές και επαναπροσλαμβάνονται κάποιοι από αυτούς αρχές Σεπτεμβρίου όπως τώρα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα αιτήματα και η απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας ούτως ή άλλως για μας δεν ήταν καθοριστικό, με την έννοια ότι είναι πολιτική απόφαση. Η κυβέρνηση αν ήθελε να δώσει το επίδομα και τα δώρα των Χριστουγέννων θα τα έδινε. Είναι πολιτική απόφαση και δεν τα δίνει. Το 500άρικο που έδωσε το εξήγηλε είναι κοροϊδία και μάλιστα είναι πρόκληση, έτσι το τονίζει και η ΑΔΔ. Μας δίνει τώρα ένα 500άρικο μεικτά, το οποίο θα μας το δώσει τα Χριστούγεννα του 27. Ποια είναι η λογική? Ψηφίστε με τώρα για να σας το δώσω, γιατί θα μεσολαβήσει εντωμεταξύ και άλλη έκθεση.
0: Ναι, γιατί είναι το 27, σωστά.
1: Μπράβο, θα μεσολαβήσει κι άλλη. Τότε τι θα ήθελε να πει? Με βάση αυτά λοιπόν τα δεδομένα, εμείς αυτό το πράγμα, το οποίο είναι και μεικτά, δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό και η ΑΔΔ στα πλαίσια αυτά θέλει να οργανώσει τον αγώνα, να κρατήσει την επικαιρότητα, την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, να οργανώσουμε τον αγώνα, να πάρει μέτρα η κυβέρνηση ενάντια στην ακρίβεια, να αυξηθούν οι μισθοί. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και μια σειρά θεσμικά αιτήματα, όπως είναι το πειθαρχικό, το οποίο θέλει να σπείρει το φόβο και τον εκφοβισμό μέσα στην δουλειά, η συνταγματική αναθεώρηση για την μονιμοποίηση, ένα σωρό προβλήματα, ένα πακέτο λοιπόν αιτημάτων, τα οποία θα τα διεκδικήσουμε και τα διεκδικούμε όχι μόνο μία του μηνός, αλλά στην έχεια είναι ένας αγώνας διαρκείας.
0: Σε σχέση με το πειθαρχικό, κύριε Παύλο, σε σχέση με το πειθαρχικό και την αξιολόγηση θα ήθελα να βάλουμε στην κουβέντα μας. Τι λέει η κυβέρνηση για την αξιολόγηση? Λέει ότι είναι ένα εργαλείο για την αποδοτικότητα, για τη συνέπεια, για την αποτελεσματικότητα και τη συνδέει με την προσπάθεια αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Και κατά τη στοιχεία για το πειθαρχικό πλαίσιο του δημοσίου, λέει ότι χρειάζεται ταχύτερη και αυστηρότερη πειθαρχική δικαιοσύνη για να αντιμετωπίζονται οι παραπτώματα και να μην λιμνάζουν οι υποθέσεις. Απέναντι σε αυτή τη λογική, σε αυτή την προσέγγιση, σε αυτό το αφήγημα, εσείς πώς τοποθετήστε?
1: Κοιτάξτε κύριε Χατζηγεωργίου, αν νομοθετεί η κυβέρνηση με τα στερεότυπα, δεν το πάει καλά. Γιατί υπάρχουν γενικά τα στερεότυπα σήμερα για τους δημόσιους υπαλλήλους, ότι ξέρεις, δεν δουλεύουν, καθυστερεί να πάρουν αποφάσεις κτλ. Αυτό γενικά το ξέρουμε ότι ισχύει σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται σε κάποιους τομείς να υπάρχει μια καθυστέρηση σε ορισμένα πράγματα. Όμως αυτό είναι το στερεότυπο, το οποίο δεν ισχύει. Έχετε δει σήμερα εσείς προχτές, παραπροχτές, ορισμένες συμπεριφορές ατόμων ενάντια στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είναι ένας υπέργυρος που είχε πάρει το όπλο και πήγαινε στα γραφεία για το ΕΦΚΑ, ή κάποιοι πολίτες που μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία για να επιτεθούν στους εργαζόμενους, οι επιθέσεις που γίνονται στους εκπαιδευτικούς. Το πειθαρχικό λοιπόν δίκαιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση και που ψήφισε, θέλει να επιβάλλει τη σιωπή, την καταστολή. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν διορίζονται πλέον, διορίζεται από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και δεν έχουν συμμετοχή εργαζόμενοι. Ενώ στα προηγούμενα πειθαρχικά συμβούλια υπήρχε συμμετοχή των εργαζομένων. Σηματοδοτεί περισσότερο την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Αν ήταν για να βελτιώσει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία, προς τους πολίτες, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το στηρίζαμε. Αλλά θέλει να σπείρει τον φόβο και τον εκφοβισμό. Να μην αντιδρούν δηλαδή οι εργαζόμενοι. Παράδειγμα, το ξέρετε, για την κυρία Τιχεροπούλου που βγήκε και είπε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν σημαδοτούν μια οπισθοχώρηση δικαιωμάτων δημοκρατικών που τα είχαμε κατακτήσει εμείς. και ήταν από το 1264 και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι προσυλλοχωρούμε και πάμε προς τα πίσω.
0: Για την αξιολόγηση.
1: Και αυτά η ΑΔΕΔΗ δεν τα αποδέχεται. Mm.
0: Για την αξιολόγηση απέναντι σε ένα επιχείρημα που λέει ότι όπως σε διάφορους οργανισμούς γίνεται αξιολόγηση των υπαλλήλων, γιατί να μην γίνεται και στο δημόσιο και γιατί οι πολίτες να μην διεκδικήσουν με αυτόν τον τρόπο έτσι, πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Απέναντι σε αυτό το αφήγημα εσείς πώς απαντάτε?
1: Η αξιολόγηση, αν στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία που να έχουν να βελτιώσουν, όπως σας είπα και πριν για τον πειθαρχικό, αλλά με την αξιολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση, δίνει πάρα πολλά προνόμια στους διευθυντές. Οι διευθυντές, λοιπόν, εάν έχουν την δυνατότητα και την ευχέρεια έναν δημόσιο υπάλληλο που είναι στην υπηρεσία τους, να τον βαθμολογήσουν με άριστα παράδειγμα, χωρίς αντικειμενικά και ουσιαστικά κριτήρια, μπορούν να το κάνουν. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να υπάρχει μια αξιολόγηση, να κρίνεται ο δημόσιος υπάλληλος με τον τρόπο που πρέπει να κρίνεται, αλλά να είναι πάνω σε ουσιαστικά και με το βαθμολόγιο που ισχύει τώρα, δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα, γιατί η ΑΔΕΔΗ έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις επ' αυτού, αλλά δεν τις έχει κάνει δυστυχώς η κυβέρνηση δεκτές.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν, αύριο η Πανελλαδική ημέρα δράσης της ΑΔΕΔΗ εδώ στη Θεσσαλονίκη 6 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παύλο που ήσασταν στην παρέα μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια χαρά.

0: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβριος, αυτό ήταν. Μπαίνουμε Οκτώβριο αύριο με τα Δημήτρια. Μέχρι αύριο βέβαια ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται η δράση σινεμά στις γειτονιές, η δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ομάδα του Picnic Urban Festival και τελευταίο σταθμός είναι η νέα παραλία, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου μπορεί κανένας να φέρει και φαγητό, καρεκλάκια και να γίνει ένα μεγάλο πικνίκ και να δει και την ταινία Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον δηλαδή, του Ρόμπερτ Ζεμέκης, μια ταινία του 85. Και κάπως έτσι να κλείσει ο κύκλος που από ό,τι έμαθα πήγε πάρα πολύ καλά με τις ανοιχτές αυτές προβολές, 8.30 το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Επίσης, να βοηθήσει ο καιρός, να ολοκληρωθούν και οι δράσεις στο Θέατρο Δάσου. Συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη είναι προγραμματισμένη για σήμερα, εάν και εφόσον, ξαναλέμε πάντα, και έτσι ολοκληρώνεται και η ανηφοριά προς τα εκεί, προς το Σέιχ Σου, για αυτή την χρονιά. Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω για τη δράση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Γίνεται αποκαλυπτήριο του μνημείου για τους πρόσφυγες του 1922, 6 ώρα στο χώρο πληθύντου αστεροσκοπίου, και στις 7 όμως στην αίθουσα τελετών στο Αριστοτέλειο θα ακολουθήσει συναυλία με Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Είναι ελεύθερη για το κοινό και, και τα δύο, οπότε μπορεί να βρεθεί κανείς εκεί. Και να τελειώσω με πρόταση για το Βασιλικό Θέατρο, δύο παραστάσεις, 7 το απόγευμα και 9.30 το βράδυ, της όπερας «Το μυστικό της Σουζάνας», του Ιταλογερμανού Ερμάνο Βολφ Φεράρι. Είναι από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης αυτή η παράσταση, σε σκηνοθεσία Άκη Λαλούση, με σπουδαστές του τμήματος μελοδραματικής του Οδείου, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Οδείου και συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Και εδώ η είσοδος είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας βέβαια.
0: Σε περιμένουμε 4-6 στην Ομπρέλα. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Θα μιλήσουμε με τον επιμελητή της έκθεσης του Κωνσταντίνου Β' του Θοδωρή Μάρκογλου, η οποία εγκαινιάζεται αύριο, ανοίγει στο Μόμους που είναι μέσα στη ΔΕΘ. Κωνσταντίνος Β' πολύ γνωστός ως μουσικός. Θα δούμε και την εικαστική του πλευρά. Στο πλαίσιο των Δημητρίων η εκδήλωση, και βέβαια έχουμε και τον Αντώνη Ελευθεράκη με προτάσεις για βιβλία.
0: Πολύ καλά. Σε περιμένουμε.
1: Σας χαιρετώ.
0: Καλημέρα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σήμα έκτακτης ανάγκης εξέπεμψε αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό 7500 που συνδέεται με πιθανή αεροπειρατεία και άλλαξε πορεία πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού είναι υποδιερεύνηση. Με ημίμετρα κατά της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επιχειρήσει το Μαξίμου να φρενάρει τις τιμές. Το πακέτο μέτρων παρουσιάζεται σήμερα στις 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης εξετάζεται επιδότηση με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται πάντως υπό τη σκιά των δηλώσεων περί κακομοίριδων που προκάλεσαν αντιδράσεις. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Ντεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη τεσσάρων προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτησή της στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Περίπου 400 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και σε τμήματα υψηλής ζήτησης όπως οι ιατρικοί και οι πολυτεχνικές σχολές. Το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δράσει ώστε κανένας νέος να μην χάνει τη θέση που κέρδισε επειδή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των σπουδών του. Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα παράταση στη διαδικασία των εγγραφών. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει εις βάρος των οφειλετών, καταγγέλει εκπιζό, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που οι ίδιοι θα καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανακλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί στη Βιωτία κοντά στη Θήβα. Η πρώτη μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 8:21 και έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρων. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη ασθενέστερη δόνηση 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ένας 28χρονος που βρισκόταν μέσα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε χωρίς να κινδυνεύσουν άλλοι ένικοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Ζαλγκίρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στα κρίσιμα σημεία ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, στο 105 και 5. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο παρατοπρωθυπουργό κάποτε, όταν ήταν το έγκλημα των Τεμπών, το καλοκαίρι πήγαινε από χωρίων εις χωρίων για τα προβλήματα, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, έφαγε τη σφαίρα, ακόμη ένας που τρώει τη σφαίρα για να μην φτάσει στο αφεντικό, και παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο.
1: Μαζί με άλλους τέσσερις.
0: Ναι. Μαζί με άλλους τέσσερις και τον περιφερειάρχη, τον υπεύθυνο και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και όλοι αυτοί που εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, στην αλλίωση που από τις πρώτες ώρες, για να μην πω από τα πρώτα λεπτά, έσπευσαν, ειδικά ο κ. Τριαντόπουλος, να δώσει οδηγίες και να γίνει ό,τι έγινε για την αλλίωση του χώρου. Τώρα ο κύριος Τριαντόπουλος δεν νομίζω ότι του τηλεφώνησε κάποιος και του είπε: ξέρεις, έγινε ένα δυστύχημα και έφυγε με δική του πρωτοβουλία να πάει να αλλοιώσει το χώρο. Έτσι δεν είναι?
1: Λογικά πράγματα είναι. Εγώ από αυτή την υπόθεση έτσι θα ήθελα λίγο δύο σημεία να επισημάνω, τα οποία για μένα είναι πιο σημαντικά από αυτή την ιστορία. Το εξής, ότι το πρώτο είναι ότι οι δικαστικές αρχές της χώρας χρειάστηκαν 1,5 χρόνο για να καταλάβουν και να δούνε αυτό που όλοι οι Έλληνες το είδαν από την πρώτη στιγμή, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι πραγματικά απορώ αν αυτός ο κοινικός και ανάλγητος υπουργός της κυβέρνησης, ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Φλωρίδης, γιατί είναι ακόμα σε αυτή τη θέση, γιατί δεν έχει τη στοιχειώδη ευθυξία να παραιτηθεί για όλα αυτά τα πράγματα. Τι μας λέγανε? Ότι δεν υπήρξε το παραμικρό όταν όλες οι κάμερες το είδανε, είχαμε εικόνα, δεν υπήρξε τίποτα, διευκόλυνση κάναμε, δεν τηρήσανε κανένα πρωτόκολλο. Κανένα, που τα προβλέπουν τα πρωτόκολλα. Και σήμερα λοιπόν καθόμαστε και συζητάμε εάν έγινε αλλίωση των στοιχείων και του χώρου. Έγινε αλλίωση των στοιχείων και για μένα, είπα, είναι σημαντικό ότι το άργησαν 1,5 χρόνο να το δούνε οι δικαστικές αρχές. Αυτό είναι το βασικό. Επί της ουσίας τώρα, Γιώργο, το λέω με όλη την καχυποψία που έχω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγάλει τίποτα αυτή την ιστορία. Θα τη σουλουπώσουν και θα την καλουπώσουν και θα τα κάνουν όπως πρέπει, ώστε να περάσει. Μαλακά ούτως ή άλλως είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν πρόκειται δηλαδή να βγει. Αλλά αυτό που έγινε και φάνηκε και χθες ακόμα, με την πρώτη, με το που ανακοινώθηκε η παραπομπή της υπόθεσης, με την αιτιολογία των δικαστών, ανώτατων δικαστών, ότι έγινε αλλίωση του χώρου, αυτό λέει το διαβιβαστικό, βγήκανε ξαφνικά και πουλάει ο καθένας τρέλα από το Μαρινάκι μέχρι τους δράστες. Δηλαδή, τι μας είπε ο Τριαντόπουλος? Μας είπε απλούστατα ότι δεν έγινε τίποτα και ότι διευκόλυνση και αυτά. Τι μας είπε ο αγοραστός, ο περιφερειάρχης? Ότι εγώ, λέει, μου ζητήσαν να του στείλω, χθες τα είπα, μου ζητήσαν, εγώ δεν έχω καμία. Πολιτικό είναι το θέμα, λέει, μου στείλα. Δηλαδή η γνωστή τακτική της διάχυσης των εθνών. Θα ψάχνουμε πάλι ποιος έδωσε και τι. Το ερώτημα ενός κανονικού δικαστικού σώματος, κανονικού δικαστή που δεν χρειάζεται να έχει περάσει από τις ύπατες θέσεις της δικαιοσύνης, είναι πολύ απλό. Γιατί δεν τήρησες το πρωτόκολλο, και την επόμενη μέρα έβαλε στους γερανούς μέσα και αλλοιώθηκαν τα στοιχεία και βρήκανε τα διαμελισμένα πτώματα, ας πούμε, χιλιόμετρα μακριά από την αυτή. Με ποιανού εντολή του έκανες και πώς πήρες τέτοια ευθύνη? Είναι τόσο απλά τα ερωτήματα, ας απαντήσει. Ας απαντήσει ότι έτσι έκρινα εγώ ως Τριαντόπουλος ότι πρέπει να γίνει. Ας απαντήσει ότι πήρα, δόθηκε εντολή σε μένα από τα αφεντικά μου να κάνω αυτές τις ενέργειες. Τόσο απλά. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα πράγματα.
0: Ο αγοραστός σε παλιότερες δηλώσεις είπε ότι εγώ έπαιρνα εντολές. Ο Τριαντόπουλος σε ανάρτησή του και αφού γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι από εκεί που πήγαινε από χωριό σε χωριό, τώρα δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος και φάγε τη σφαίρα. Είπε, δεν είπε λέξη για το Μαξίμου, γι' αυτό είπα για τη σφαίρα. Το Μαξίμου απ' έξω δεν υπάρχει σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, δεν έχει, αλλά πρέπει να απαντήσει έτσι. Γιατί έκανε αυτή την ενέργεια όταν υπάρχει, Γιώργο, πρωτόκολλο. Υπάρχει πρωτόκολλο, δηλαδή πρόσεξε να δεις. Εδώ γίνεται ένα πολύ απλό ατύχημα στο δρόμο. Να τα πιάσουμε με λογική, δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρουμε νομικά για να καταλάβουμε. Γίνεται ένα απλό ατύχημα, τροχαίο. Και σου λέει το αυτό και η ίδια η ασφαλιστική δεν κουνάτε τα αυτοκίνητα και ό,τι έχει συμβεί από το σημείο που έχει συμβεί μέχρι να έρθουν οι πραγματογνώμονες να κάνουν πραγματογνωμοσύνη. Μας το λένε. Αλλιώς δεν πρόκειται να σου δεχτούνε το ποιος έχει ευθύνη ή όχι. Εδώ έχεις 57 νεκρούς και μας λέει ο κύριος αυτός και η κυρία κυβέρνηση ότι πήγε να διευκολύνει. Τι να διευκολύνει? Ας απαντήσει ο κύριος Τριαντόπουλος και όλοι αυτοί. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί.
0: Αυτό που λες τώρα. Ένα απλό τροχείο γίνεται και πηγαίνει τροχεία και βάζει εκεί τις κορδέλες. Ή μια ληστεία, οτιδήποτε. Εδώ με 57 νεκρούς βρήκαν αμέσως χρήματα για τις εργασίες. Βγήκε ένας πατέρας και είπε ότι είδαμε κρατήρα. Κάτι έριχναν εκεί μέσα. Και ξαφνικά ο
1: μα έριξαν τσιμέντο άσφαλτο και το καλύψανε όλο.
0: Και ο Τριαντόπουλος έλεγε, καμάρωνε, ότι σε τρεις ημέρες είχε λύσει το πρόβλημα και ξαναδόθηκε στην κυκλοφορία και ξαναείχαμε σιδηρόδρομο. Και καμάρωνε κιόλας για όλο αυτό ο κύριος Τριαντόπουλος. Και ο Φλωρίδης που μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα όσοι λέμε για τα μπάζα. Είναι στη θέση του, ας τους χαίρεται ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί πέρα να πούμε ότι στην Γιάννα Παπαδάκου θα είναι ο δικηγόρος ο κύριος Μαντάς. Θα συζητήσουν για το θέμα αυτό, για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου. Αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος πήγαινε μόνος του, δεν είχε εντολή από το Μητσοτάκη. Δεν είναι δηλαδή, δεν ακουμπάει το Μητσοτάκη αυτό? Είναι μόνος του, ξύπνησε και πήγε στη Θεσσαλία, στο σημείο εκεί στη Θεσσαλία για να δει τι θα κάνει. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης έκανε δήλωση και είπε ότι μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα. Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα επικαλεστώ τώρα αυτή την εμπιστοσύνη σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι θα μπει ο φιόγκος, θα τα μπαλάρουν όλα, το πλημέλημα και μια χαρά θα είναι, και ότι η εξέλιξη αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο έως την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και έως τότε πρέπει να υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, και πρόσθεσε πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Αυτά από κύριος Μαρινάκης.
1: Τα βγήκε από πάνω δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Γι' αυτό σου είπα εγώ ότι δεν παίζονται οι άνθρωποι. Αν δεν τους καταλάβουμε τι έχουμε, με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή τώρα θα ψάχνουμε τώρα ποιος, τι τυχαία έγιναν όλα, ξέρω εγώ, με μια μεταφυσική ιδιότητα που συμβαίνει πάντα σε αυτή τη χώρα και με την κυβέρνηση αυτή, όλα είναι μεταφυσικά και περίεργα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα. Και γι' αυτό επιμένω σε ένα πολύ απλό ερώτημα το οποίο οφείλουν να θέσουν οι δικαστές. Γιατί δεν τήρησε το πρωτόκολλο που υπάρχει και είναι καταγεγραμμένο και συγκεκριμένο σε τέτοιες περιπτώσεις και σε άλλες, και αφού δεν το, αν το, δεν το τήρησες γιατί εσύ έκρινες, πάρα πολύ ωραία, θα τη φάσεις εσύ. Ας προστατεύσει όλους αυτούς, ας πούμε, και ποιο, αν σου δώσαν εντολές. Δηλαδή ήσουνα με απόλυτη αρμοδιότητα παρά το Πρωθυπουργό να συντονίσεις ένα έργο. Επομένως πήγες όπως είπε ο ίδιος αρχικά, ότι εγώ πήγα τότε με το που έγινε το ατύχημα, μιλώντας στα κανάλια εκεί τα τοπικά, είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος ότι εγώ πήγα κατ' εντολή του Πρωθυπουργού για να συντονίσω το έργο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μα υπάρχει αυτή η δήλωση του, υπάρχει.
1: Υπάρχει,
0: είναι ηχογραφημένη.
1: Υπάρχουν λοιπόν αυτά και το επαναλαμβάνω. 1,5 χρόνο οι δικαστές πήρανε για να καταλάβουν ότι εδώ πέρα κάτι έγινε, όταν το είχε δει όλη η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Οι κάμερες ήταν εκεί και καταγράφανε, δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Αυτό βλέπανε και τους γερανούς βλέπανε και σηκώσανε τα βαγόνια με την ίδια μέρα και όλα αυτά λοιπόν. Και το δεύτερο σημείο που έχει σημασία, το επαναλαμβάνω, είναι ότι αυτός ο ανεκδίγητος και αλαζόνας διορισμένος υπουργός δικαιοσύνης θα πρέπει ο ίδιος να πάει για μπάζωμα, αφού θέλει να του απαντήσουν κάποιοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά πάλι δεν πρόκειται απολύτως τίποτα να δούμε, όπως δεν είδαμε σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός για τα μπάζα. Ας το επιστρέψουμε λοιπόν, γιατί αυτό κατάφερε με την παρουσία του στο Υπουργείο να κάνει. Και βέβαια του είπαν του Τριαντόπουλου να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Γι' αυτό είπα πριν ότι όλο το καλοκαίρι έκανε περιοδίες στην εκλογική του περιφέρεια και ξαφνικά με μια ανάρτηση αφήνει απ' έξω το Μαξίμου, ενώ έχει δήλωση, αυτό που είπες και είναι καταγεγραμμένη δήλωση, είναι ηχογραφημένη, ότι εγώ πήγα με εντολές του Πρωθυπουργού και τώρα μας λέει αυτά που μας λέει. Να δούμε τι θα γίνει. Και είναι και αυτό που είπες, θα βγουν και από πάνω στο τέλος. Θα τα κάνουν όλα έτσι ώστε να βγουν από πάνω. Δεν θα κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, απλά ήθελα, σήμερα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο 11 η ώρα. Θα μιλήσω με Μητσοτάκης για τα μέτρα. Ήθελα μόνο να το πω δύο λεπτά ένα πράγμα για να υποθεί. Πήγε ο Μητσοτάκης χθες στον Ασπρόπυργο, σε ένα σχολείο που ήταν χτισμένο, και είπε ότι χρειάστηκε 27 χρόνια να γίνει ένα σχολείο και να ορίσει η κυβέρνησή μας κτλ. 150 μέτρα όμως πιο πέρα από το σχολείο που πήγε, εκεί αυτό το στημένο σκηνικό που πήγε εκεί για να, στον Ασπρόπυργο, 150 μέτρα όμως από το γυμνάσιο, το ένα το δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου εξακολουθεί να λειτουργεί σε κοντέινερ. Αυτό ούτε κάμερα το πήρε, ούτε ο Μητσοτάκης πήγε, ούτε κανείς.
1: Δεν τα βλέπουν οι κάμερες αυτά.
0: Δηλαδή, απλά ήθελα να το πω, να υποθεί αυτό το πράγμα. Ότι 150 μέτρα πιο πριν πάει και μας λέει ότι μετά από 27 χρόνια δεν είχε σχολείο και να ορίστε αυτός έκανε το σχολείο.
1: Η κάμερα ήταν προσανατολισμένη στην μνημειώδη μορφή του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν, δεν έφερνε, δεν περιφερόντανε γύρω-γύρω τώρα. Αστιεύεσαι, δεν γίνεται τώρα αυτό. Είναι το πορτρέτο που έπρεπε να δείξει.
0: Ναι. Να το φιλοτεχνήσουν.
1: Η εικόνα, ο Big Brother έπρεπε να φανεί. Σιγά μην κάνει η κάμερα τη δουλειά αυτή. Τζάμπα παίρνουν τους μισθούς τους και όλες τους τις παροχές.
0: Έλατε.
1: Δεν βλέπουν. Δεν υπάρχουν ρεπόρτερ σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Εκεί γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία και με τον δίθενο, με την ΑΔΕΟ, ΠΚΠ και τα λοιπά. Έχουν βγει κτηνοτρόφοι. Άλλος είχε 400... ζώα, πήρε επιδότηση για 1300. Ο άλλος είχε δηλώσει ότι είχε θανατώσει τα ζώα του γιατί ήταν άρρωστα. Πήγαν, έκαναν έλεγχο, του βρήκαν ζώα. Δεν είχε δηλώσει τίποτα για ανασύσταση του κοπαδιού. Έχουν βγει κτηνοτρόφοι, αγρότες. Λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το φαγοπότη συνεχίζεται. Τι ΑΔΕ και τι παθογένειες και τι. Συνεχίζεται το φαγοπότη. Αυτό. Και βγαίνουν οι αγρότες και το λένε οι άνθρωποι, έτσι. Και οι κτηνοτροφοί, ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Λοιπόν, να πάμε σε μια υποχρέωση. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Έξω ναι. Πάμε καλά, Γιώργο.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Κυβέρνη.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Έξω πάμε καλά.
1: Έξω πάμε καλά, ναι. Λες γιατί...
0: Λέω ότι αυτό το γεγονός που δεν... που επίσης το είχαμε τις εντυπωσιακές και ξεκάθαρες δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν υπάρχει τίποτα με, ναι. τη,
1: με την κυρία Γκυλφόρ. Ναι.
0: Έξω πάμε καλά.
1: Έξω πάμε
0: έχουμε καλά. Επιβάλει την ατζέντα μας, μας σέβονται παντού.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, η πλάκα έχει όρια. Είναι σοβαρό το θέμα και θα φανεί πολύ πιο σοβαρό όταν πια το δούμε στο πεδίο. Η όλη ιστορία έχει ως εξής πολύ απλά, ότι δύο πολύ σπουδαίοι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal έβγαλαν όλο αυτό το θέμα που υπόθηκε μέσα σε ένα δείπνο, γεύμα, δεν ξέρω αν ήταν τι από τα δύο ήταν. Δεν το...
1: Ήταν μια συνάντηση. Στη...
0: Δεν ήταν συνάντηση, ήταν με 12 άτομα. Ναι. Αυτό ήταν ή δείπνο ή γεύμα. Ναι. Αν ήταν μεσημεριανό ή βραδινό, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν, επειδή το θέμα...
1: Που πήγε με το ιδιωτικό, το αεροσκάφος εδώ, από επιχειρηματία Έλληνα.
0: Καλά, αυτός ναι. είναι ένας επιχειρηματίας ναι. ο οποίος είναι λομπίστας ναι. εκεί πέρα και τον έχουν ναι, καρφώσει δίπλα ναι. του για να κάνει business. Είναι ναι. μια περίπτωση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν που υπόθηκε ξεκίνησε ως εξής, ότι βγήκε και η όλη συζήτηση που γινότανε είχε να κάνει με την προώθηση mm-hmm. των αμερικάνικων συμφερόντων και του αμερικάνικου υγροποιημένου mm-hmm. φυσικού αερίου στις χώρες της Βαλκανικής mm-hmm. και ευρύτερα με σκοπό να φτάσει κάποια στιγμή και στην ο αγωγός και στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν... εν τη ρήμη του λόγου δεν ξέρω πώς υπόθηκε από την πρέσβυρα ότι εν πάση περιπτώσει η Ρουμανία ναι. δεν ήταν δεκτική στο να υπακούσει στις ναι. εντολές μας για να πάρει και η ίδια διότι αυτά ναι. το υγροποιημένο ναι, ή ναι, ναι. να προωθήσει στις γειτονικές χώρες και λοιπά, παρά τους, ότι είχαμε τους αγωγούς και γι' αυτό τιμωρήθηκε γι' αυτό ναι. το πράγμα. Κάπου λοιπόν εκεί υπόθηκαν ναι. κάποια πράγματα και γύρισε λοιπόν και είπε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία θα το, μπορούμε να το, να το κάνουμε και στην Ελλάδα, ναι. να ρίξουμε τις κυβερνήσεις δηλαδή. Υπήρξε, παρότι δεν μιλάει ο κύριος Παπασταύρου, υπήρξε μία ένταση και το λέω λοιπόν γιατί οι πληροφορίες είναι έντονες. Αποκάλεσε τη γνωστή, η πρέσβυρα τώρα αποκάλεσε τον υπουργό της χώρας με τη φράση αυτή που χρησιμοποιούμε όλοι οι Έλληνες στην προσφώνησή μας, στα ελληνικότατα κιόλας. Λοιπόν, εκεί λέει τάχατες ότι ήταν μια κουβέντα ακόμα για να το δούμε. Βρέθηκε και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε κάπου ότι εντάξει δεν ήταν τόσο έντονο. Μια αυτή δηλαδή εδώ είναι σοβαρό το θέμα, πρέπει να το δούμε σοβαρά. Εδώ δώσαμε, είδαμε και πάθαμε για να ξεμπλέξουμε από τον Beauty Foy και από όλους αυτούς που παρεμβαίνανε και αλλάζανε στον τόπο και κάνανε ό,τι γουστάρανε. Ή τουλάχιστον το κάναμε πιο εύσχημα όλο αυτό το πράγμα. Και έρχεται τώρα μία influencer η οποία ουδεμία σχέση με...
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

Πού είδα ένα μήνυμα μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα που η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπρα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: έβλεπα τώρα ένα μήνυμα. Ποιος εδώ, δεν μπορώ να το βρω αυτό, έλεγα τώρα και πριν που με ακούσατε. Ότι ενώ έχει πληρώσει, του βάζουν τόκους, ενώ έχει πληρώσει ο άνθρωπος και του στέλνουν. Να το σου εδώ, ο Σπύρος. Λοιπόν, θα το ξέρετε βέβαια. Λέει, σας στέλνω έγγραφο από φαντ που γράφουν στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έχω δώσει σε 78 δόσεις τόκους 2.800 και δεν τα αφαιρούν και συνεχίζουν να στέλνουν τόκους μέχρι τα Χριστούγεννα. Εγώ τους πληρώνω εδώ και 4 μήνες 3,5 ευρώ. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την όποια απόφαση. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα ασίδωτα, είναι όλα φτιαγμένα και κομμένα και ραμέτρα, και ραμμένα στα μέτρα των ισχυρών, είτε τράπεζες είναι αυτά, είτε φανς, είτε εταιρείες ενέργειας, πετρελαϊκές, είτε σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, όλα είναι ταξική πολιτική με το πλούτο να κυριαρχεί σε οτιδήποτε. Είναι απροστάτευτος ο μέσος Έλληνας και δεν μπορεί να βρει το δίκιο του πουθενά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, δεν το λέω μυρολατρικά. Και βέβαια, επειδή βλέπω εδώ κάποια μηνύματα τώρα, άσχετα με αυτή την κουβέντα, δεν καταλαβαίνω. Καλά, ευχαριστούμε που μας ακούτε, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία και προσπαθείτε, αλλά ακολουθήστε και τη ροή κάποιων πραγμάτων. Αυτά τα οποία αναφέρεστε και στα οποία αναφέρεστε, εμείς δεν τα σχολιάσαμε. Δηλαδή, δεν κάναμε καμία συζήτηση πολιτική και μας απαντάτε για κάτι προφανώς. Διαβάζουν τις μύχιες σκέψεις μας κάποιοι, ότι πιθανόν να τα πούμε και μας προλαμβάνουν για να μην τα... Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Όσοι το στείλατε το μήνυμα, μάλλον...
0: Μήπως ακούσατε κάποια άλλη εκπομπή,
1: δεν ξέρω τι ακούσανε. Δεν ξέρω τι ακούσανε.
0: Και νομίζετε ότι τα είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εδώ ακούω, ας πούμε, παράδειγμα θα πω, γιατί για κάποιους που... Αν συνεχίσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύει το ΠΑΣΟΚ και αντί του το Τζίπρα, θα έχουμε νέα κυβέρνηση Παπαδήμα με Πιερακάκη, Βενιζέλο κλπ. Τώρα που προκύπτει αυτό το πράγμα, ποιο είναι το σχόλιο το οποίο κάναμε και το οποίο προκάλεσε.
0: Κάνε μια γενικότερη τοποθέτηση, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε έναν ελεύθερο σταθμό. Ότι...
1: Λέω και διαβάζω το πιο ήπιο, έτσι. Γιατί είναι και κάποια άλλα τα οποία βαράνε μια στο καρφί και μια στο
0: πέταλο. Έλεγες χθες, όχι μάλλον χθες, το λες συνέχεια. Αλλά χθες, επειδή σχολιάσαμε λίγο την interview, τα αποτελέσματα. Βέβαια δεν είναι και στο σύλλογο των εταιριών η interview, αλλά εδώ έχει γίνει της κακομοίρας. Έχει βγει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος, και λέει ότι εδώ η interview έχει δώσει τα αποτελέσματα στη δημοσιότητα μία ημέρα πριν ολοκληρώσει την έρευνα. Δηλαδή, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία που λέει από τότε έως τότε, έστειλαν το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου στις 11.58, δηλαδή ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η Ίντερβιου δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και συλλογή δεδομένων. Και έβγαλαν στη δημοσιότητα. Έρχεται λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος, και λέει τι είναι αυτό. Μιλάει για παραπληροφόρηση. Ο Άρης Παπαδόπουλος προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή για τη ραδιοτηλεόραση, κατήγγειλε εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων. Εσύ μιλάς για μέσο χειραγώγησης για τις δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό.
1: Ναι, εγώ πει
0: ειδικά
1: επιμένω.
0: Για την interview δεν θες καν.
1: Όχι ειδικά, ειδικά, ναι. Συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Τις έχω απαξιωμένες γιατί θεωρώ ότι είναι εργαλεία χειραγώγησης, Γιώργο.
0: Κοίταξε.
1: Και όχι μόνο. Απλά αυτό μας επιβεβαιώνει.
0: Ναι.
1: Απλά ήρθε και κούμπωσε πάνω σε μία...
0: Γιατί το έλεγες εχθές.
1: Ναι.
0: Και εχθές, όχι εχθές.
1: Μιλάμε όλες τις...
0: Λέω για τη συγκεκριμένη, έλεγες και εχθές, ότι είναι αυτό. Γενικά, για την κουβέντα που κάναμε. Λοιπόν, και τώρα τι. Α, ορίστε. Έρχεται και κουμπώνει, επιβεβαιώνει.
1: Ναι, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι μονάδες χειραγώγησης του κόσμου και κάνουν διπλό κακό. Αφενός πάνε να χειραγωγήσουν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Και για να σας πω λοιπόν και κάτι, για να μην φανταστείτε ότι είναι κατασκεύασμα του μυαλού μου ή αιμονική μου άποψη αυτή, από τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου θητείας, τότε που πια κάναμε και πολλές δουλειές για να μπορέσουμε να επιβιώνουμε, γιατί δεν πληρωνόμαστε όσο αργότερα, τέλος πάντων, είχα δουλέψει σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και ξέρω από μέσα πως γίνεται η δουλειά. Ό,τι θέλει αυτός ο παραγγέλων, ό,τι θέλει να του βγάλεις, του το βγάζεις. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν, για να δείτε τι γίνεται. Έχει διπλό το. Απ' τη μια χειραγωγή μια κοινωνία και τις διαμορφώνει μια κατάσταση, το πες ότι έτσι είναι τα πράγματα, και από την άλλη παρασύρει και τα κόμματα που είναι αμύητα όλα, αλλά και κάποια άλλα που είναι μοιημένα, γιατί αυτά που είναι ξέρουν πως γίνεται η δουλειά, κινούνται σε αυτή τη λογική, να χαράξουν στρατηγικές πάνω σε εικονικά ευρήματα και διαμορφώνουν στρατηγικές και πολιτικές για να απαντήσουν σε αυτό που δήθεν τους λέει, που τους λένε τα ποιοτικά στοιχεία, πως δηλαδή θα μεταστρέψουν με βάση τα ψεύτικα κατεξοχήν στοιχεία και τα παραπλανητικά στοιχεία, πως θα μεταστρέψουν την κοινή γνώμη ανάλογα με το που κινείται ο καθένας, για να την κάνουν να έρθει πιο κοντά. Όλα είναι λάθη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι τα κόμματα σήμερα στην πραγματικότητα χαράσουν πολιτική με βάση αυτό το πράγμα και όχι με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και στρατηγικές. Είναι διπλό το κακό. Η ζημιά που γίνεται είναι και στον κόσμο που του ρίχνουν ό,τι σκουπίδι έχουν αυτοί στο μυαλό τους, γιατί εκεί θέλουν να τον πάνε και τον παρασύρουν, και απ' την άλλη είναι και οι φορείς της πολιτικής, οι οποίοι πάνε να ερμηνεύσουν τα γεγονότα και με βάση αυτά να κάνουν πολιτική. Και αποτυγχάνουν όλοι, διότι δεν απαντάνε στα προβλήματα. Όλες οι παρεμβάσεις δεν απαντούν στα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι η δήμον ή να έχεις Χάρβαρντ για να τα καταλάβεις αυτά. Αν μπαίνανε στον κόπο να περνάγανε 5 φορές το μήνα, εγώ σου λέω, από καφενεία, από λαϊκές αγορές, από αυτό που μαζεύεται ο πόλης ο κόσμος, θα καταλαβαίνανε ότι είναι άλλα τα προβλήματα του κόσμου, τα πραγματικά, και άλλα αυτά που περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ας πω ένα παράδειγμα. Τότε σε αυτή τη λογική εγώ μπήκα το 2009, στις εκλογές του 2009. Η καλύτερη για το Πασόκ και τον Γιώργο Παπανδρέου δημοσκόπηση τον έδειχνε 2 μονάδες μπροστά. Επειδή γνώριζα ρεπορταζιακά, αν θέλεις, και τα λοιπά, κάποια πράγματα από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυτά, ενώ όλοι έλεγαν ότι αν δεν μπουν οι οικολόγοι στη Βουλή δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, εγώ έλεγα και στους συναδέλφους, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Άσε τώρα, μου λέγανε, δεν βλέπεις εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις. Εγώ επέμενα, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν μπορούσα βέβαια να πω το ρεπορτάζ μου, να αποκαλύψω πράγματα. Και βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου αυτοδύναμος με 9 μονάδες διαφορά. Πήγα λοιπόν και τους είπα τη δεύτερη. Καλά, όλο το βράδυ ήμασταν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έλεγα, δεν σας τα έλεγα. Αλλά είναι αυτό που λες, είναι η χειραγώγηση και όλο αυτό που γίνεται. Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος και πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Είναι αυτό, συγγνώμη Γιώργο, είναι η μόνη εταιρεία η οποία έχει αγκαλιαστεί ασμένος από την ΕΡΤ και όλο αυτό το σύστημα, έτσι, και είναι μόνιμα ο αναλυτής των ποιοτικών και των ποσοτικών στοιχείων των δημοσκοπήσεων που όλα οδηγούν στο μεγαλείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το κάνει η ΕΡΤ, γιατί δεν είναι και το μόνο που κάνει.
0: Είπε, θα σου πω, θα προσθέσω σε αυτό, μιλώντας ο κύριος Βασιλιάδης λοιπόν στο Real, υποστήριξε ότι ο δικηγόρος προχώρησε στην καταγγελία στο SRU προκειμένου να κάνει show. Να προσθέσω λοιπόν σε αυτό που λες, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, οι ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης εταιρείας, συνεργάζονται με συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και την ΕΡΤ, αλλά και άλλα μικρότερης εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, ιδιοκτήτης των οποίων είναι κουμπάρος του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ο καλόγερος.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι κουμπάρος με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Interview λοιπόν είναι η εταιρεία που τους παραγγέλνουν από εκεί, και μια δημοσκόπηση, ως γνωστόν, κάνει ξέρεις, τον κύκλο των
1: εγώ επιμένω και μην μείνουμε άλλο στην interview, δεν θέλω άλλο να μείνω σε αυτή την εταιρεία, επιμένω για όλες τις δημοσκοπήσεις, τις δημοσκοπικές εταιρείες. Η αιμονή μου εμένα σε αυτό το θεσμικό εργαλείο, τέλος πάντων, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, δεν είναι χθεσινή ούτε τωρινή, έχει πολύ καιρό, γι' αυτό τις απαξιώνω όλες. Δηλαδή δεν μπορεί, και το εξήγησα, είναι μοχλή χειραγώγησης, δεν αποτυπώνουν τίποτα από αυτό που συμβαίνει στις κοινωνίες. Και αν ανατρέξουμε πίσω σε γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία και βάλουμε τις δημοσκοπήσεις τους κάτω, που άλλες φορές τα καταφέρνουν και άλλες όχι, είναι μία που έχουν αποτύχει όλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου το πει δημοσκόπος για την τάση που υπάρχει σε μια κοινωνία. Δηλαδή χρειαζόταν να δω δημοσκόπο, ας πάμε πολύ παλιά για να μην μιλήσουμε, ότι ο Καραμανλής, ο γέρος, ο ιδρυτής, ότι ερχόταν με φούρια και θα έπαιρνε 50-60% μετά τα γεγονότα. Χρειαζόταν να μας το πει, δεν υπήρχαν. Χρειαζόταν να μας το πει κανένας τότε ότι το 81 τα πάντα ήταν πράσινα και ότι, δηλαδή μόνο μία βόλτα να πήγαινες τότε να μπαίνεις στην Εθνική Οδό για να πας να ψηφίσεις στην αυτή και έβλεπες στους δρόμους τι γινόταν. Δηλαδή είναι αδύνατο, την τάση τη βλέπεις. Δεν θα μας το πει ο κάθε δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή να χειραγωγήσουν, να καταγράψουν, αλλά τι να κάνουμε, δι χρημάτων.
0: Έτσι είναι. Πάντως αυτό αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, είπε ότι ανεξάρτητα από το τι έχουν οι δημοσκοπήσεις, όλα είναι ανοιχτά και μπορούν να αλλάξουν, και ότι δεν είναι κλειδωμένο αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη ή όχι, είναι, λέει, όλα ανοιχτά, και περίπου μοιάζει συγκυρία σαν το 12, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, διακηρύσσοντας πως ενδιαφέρεται να κυβερνήσει, καβάλισε το κύμα και εκτοξεύθηκε και κέρδισε τις εκλογές του 15. Βέβαια, εκεί στο Olympia Forum που ήταν, είπε ότι πρέπει να δοθεί μάχη για τον κόσμο της αποχής και ότι κλείνουν το κύκλο τους οι δυνάμεις διαμαρτυρίας, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχουν, είναι χρήσιμο να υπάρχουν, είναι αναγκαία να υπάρχουν αυτά τα κόμματα, αλλά αυτό που θα βαρύνει στις εκλογές είναι αν θα έχουμε τρίτη θητεία μιας κυβέρνησης που τίνει να μετατραπεί σε καθεστώς, ή την προοπτική άλλης κυβέρνησης και μιας πολιτικής αλλαγής.
1: Δηλαδή, τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι τα άλλα κόμματα, δηλαδή και το κόμμα που μέχρι χθες ηγούνταν, είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Αυτό μας λέει τώρα. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
0: Κλείνουν τα...
1: Έχουν κλείσει
0: το κύκλο τους.
1: Ότι ο ίδιος είναι πλέον θεσμικός και υπεύθυνος. Αυτό μας λέει το κόμμα.
0: Και απάντησε και σε αυτούς που λένε ότι, που του καταλογίζουν δεξιά μετατόπιση, ότι οι δυνάμεις διαμαρτυρίας είναι αυτές που δεν νοιάζονται τόσο πολύ για το αν θα καταθέσουν μέτρα που να χωράνε στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που υπάρχει σήμερα, αλλά να καταγγείλουν και να πούνε εύκολες προτάσεις και λύσεις.
1: Μάλιστα. Έχει υιοθετήσει, δηλαδή, να πω στον κύριο Τσίπρα ότι, επειδή ακούω διάφορα και για μετατόπιση προς το κέντρο κλπ, ότι όσες φορές κέρδισε τα προηγούμενα χρόνια, και το 12 που πήγε με φουλ και το 15 και τα 32 που πήρε τότε μετά που έχασε τις εκλογές, δεν τα πήρε από το κέντρο, δεν είναι γιατί έπεισε το κέντρο με καμία, με ριζοσπαστικές προτάσεις ασχέτως του αν υλοποιήθηκαν ή όχι. Δηλαδή η δεξαμενή του αριστερού ψηφοφόρου στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι. Και με αυτές κέρδισε τις εκλογές, από το 4% που έφτασε στο 32%, στο 36% ας πούμε, και αρχικά κυβέρνησε. Δεν κέρδισε τις εκλογές, δεν υπήρξε ούτε ένας σημειτικός να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Όλοι αυτοί έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και βλέπουμε...
0: Και παραμένουν.
1: Λοιπόν, είναι λάθος, και το λέω με καλή την πίστη, ότι δεν κερδίζονται οι εκλογές με ημιτασιόν προσεγγίσεις. Αν θεωρεί, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία για κάποιους λόγους έγιναν μικρά και ότι μιλούν με γλώσσα είναι κόμματα διαμαρτυρίας τα οποία ενώ εγώ και έχει αποδεχτεί πλήρως τα δημοσιονομικά σύμφωνα και όλες αυτές τις ιστορίες, τότε εγώ κρατάω αυτό που ο γαλλικός Μάης είπε, ότι η φαντασία στην εξουσία. Δεν είπε η δημοσιονομική πειθαρχία στην εξουσία, ούτε ο αλγόριθμος στην εξουσία. Η φαντασία στην εξουσία, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και πώς θα το κάνεις είναι δικό σου θέμα. Δεν μπορεί να είσαι υποχείριο δημοσιονομικών στόχων. Το λέω για όλα τα κόμματα που κινούνται με αυτό το Ευαγγέλιο και με αυτό το μπούσουλα.
0: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρότασή του για τον ΕΠΚΑ και για τα κόκκινα δάνεια απέδειξε στην πράξη και έχουν γίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέμε ότι ανακάλυψε την Αμερική, αλλά για τους κόφτες ότι είναι ψέμα του Μητσοτάκη. Αυτά τα έχει πει.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι ωραία. Δίνουμε.
1: Όχι, ναι. Έχεις ένα.
0: Έχουμε την υποχρέωσή μας. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία. Για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, box. Πάμε σε ένθετο με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Ένθετο υγεία. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρο. Επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Αιμορραγία στα ούλα κατά το βούρτσισμα, πρίξιμο των ούλων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της περιοδοντίτιδας που ταλανίζει πολλούς ανθρώπους μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Λίνα Μιζάρα, ειδική οδοντίατρο. Κυρία Μιζάρα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι είναι η περιοδοντίτιδα και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της?
3: Η περιοδοντίτιδα είναι μια πάρα πολύ συχνή ασθένεια των ούλων και δυστυχώς είναι πολυπαραγοντική. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παράγοντας που ενοχοποιείται, αλλά αρκετοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν και κυρίως να δημιουργήσουν μια έξαρση στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση των ούλων. Οι παράγοντες αυτοί είναι σίγουρα η κακή στοματική υγιεινή, δηλαδή όταν ασθενής δεν πλένει τα δόντια του, το κάπνισμα, ο διαβήτης, διάφορα φάρμακα που λαμβάνουμε, η ξηροστομία και κάποιες φορές, σε αρκετές περιπτώσεις θα έλεγα, η εγκυμοσύνη μπορεί να πυροδοτήσει μια περιοδοντίτιδα και μια έξαρση της περιοδοντίτιδας.
2: Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την περιοδοντίτιδα, κυρία Μιζάρα.
3: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι η περιοδοντίτιδα διαγνώσκεται μόνο από κάποιον έμπειρο οδοντίατρο, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα ασθενής να αντιληφθεί ότι έχει περιοδοντίτιδα, αλλά αυτά που μπορεί να καταλάβει ο ασθενής σαν συμπτώματα είναι η αιμορραγία των ούλων, έντονο πρίξιμο και αιμορραγία των ούλων, πολλές φορές κακοσμία και κυρίως κινητικότητες των δοντιών. Να αρχίσουν δηλαδή κάποια δόντια να κουνιούνται.
2: Μιλήσατε για αιμορραγία και θα ήθελα να ρωτήσω, η αιμορραγία δεν, για την αιμορραγία δεν ενοχοποιείται πολλές φορές και η λάθος χρήση της οδοντόβουρτσας, κυρία Μιζάρα?
3: Για την καθαστό αιμορραγία όχι πάντα. Συνήθως είναι κάτι πολύ τοπικό, από τοπικούς τραυματισμούς, οι οποίοι περνάνε μέσα σε 2-3 ημέρες όταν τραυματιζόμαστε από την οδοντόβουρτσα. Η αιμορραγία της περιοδοντίτιδας και της ουλίτιδας είναι κάτι γενικευμένο. Δηλαδή κάποιες φορές και με την απλή απόκτηση μπορεί να δούμε αίμα. Αυτό σημαίνει ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα. Όχι να τραυματιστώ και να ματώσω από την οδοντόβουρτσά μου.
2: Και τώρα θα ήθελα να πείτε, κυρία Μιζάρα, τι ρόλο παίζει η καθημερινή τακτική φροντίδα των δοντιών και τι μέσα υπάρχουν σήμερα για να αποτρέψουν την όσηση των δοντιών από περιοδοντίτιδα?
3: Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η καθημερινή φροντίδα, γιατί ως γνωστό δεν μπορούμε να είμαστε στον οδοντίατρο κάθε μέρα να πλένουμε τα δόντια και να μας καθαρίζει τα δόντια. Ο οδοντίατρος δείχνει το σωστό τρόπο βουρτσίσματος, προτείνει και πολλά προϊόντα που υπάρχουν πλέον στη φαρέτρα του, αλλά κυρίως ο ασθενής πρέπει να αναλάβει να πλένει καλά τα δόντια του πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακριβώς με τον τρόπο που του έχει δείξει ο οδοντίατρος και με τις

0: χειρισμούς ο ασθενής καθώς πλένει τα δόντια του συγκεκριμένη οδοντόκρεμα, αλλά και τα στοιχεία που έχει μέσα, ας πούμε, για την περιοδοντίτιδα. Κυκλοφορεί μια σειρά με χλωροεκτιδίνη, που είναι η θεραπεία εκλογής και για την περιοδοντίτιδα και για την ουλίτιδα. Υπάρχει και το υπεροξίδιο του υδρογόνου, που είναι πάρα πολύ ωραίο και κυκλοφορεί και μια τέτοια σειρά με οδοντόκρεμα συγκεκριμένης εταιρείας, που βοηθάνε πάρα πολύ στο μικροβίωμα και στο σωστό καθαρισμό της στοματικής πυλότητας. Ακόμα έχει κυκλοφορεί και μια σειρά και για την εγκυμοσύνη και για το θυλασμό. Όλοι ξέρουμε πόσο ευαίσθητες γίνονται οι γυναίκες σε εκείνη την περίοδο, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντιβιωτικά ή οδοντόκρεμες με διάφορα υπέρια, έλαια, να έχουν έντονη γεύση. Οπότε η Unit έχει δημιουργήσει αυτή την οδοντόκρεμα, που είναι ειδική και για θυλασμό αλλά και για την εγκυμοσύνη, που μας προστατεύει ταυτόχρονα και από την ουλίτιδα ή την περιοδοντίτιδα, χωρίς όμως να έχει πολλά μέσα επιβαρυντικά στοιχεία. Έχει δηλαδή το φθόριο, έχει το ανθρακικό νάτριο και έχει και το υπεροξίδιο του ασβεστίου, που βοηθάει πάρα πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι εντελώς κατάλληλα να τη χρησιμοποιούμε τόσο στην εγκυμοσύνη όσο και στο θυλασμό. Το ίδιο ακριβώς, τα ίδια ακριβώς στατικά, αντίστοιχα βγαίνουν και σε διαλύματα, ούτως ώστε να πλένουμε τα δόντια και μετά να κάνουμε και το στοματικό διάλειμμα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ωστόσο, αν με την καθημερινή περιποίηση, κυρία Μιζάρα, δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα, πώς αντιμετωπίζεται η περιοδοντίτιδα?
0: Η περιοδοντίτιδα γενικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τον ασθενή και μόνο στο σπίτι. Η περιοδοντίτιδα, το είπα και πριν, διαγνώσκεται μόνο από τον οδοντίατρο. Οπότε θέλει συχνούς καθαρισμούς αναλόγως τη βαρύτητα της νόσου, κάθε τρεις μήνες. Και αντιμετωπίζεται πέραν από τους συχνούς καθαρισμούς, και κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε και πιο βαριές επεμβάσεις, όπως είναι τα χειρουργεία. Αλλά το βασικότερο που μπορεί να κάνει ο ασθενής, πέρα του να επισκέπτεται συχνά το γιατρό του, είναι να έχει πολύ καλή στοματική υγιεινή.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες μας δώσετε, κυρία Μιζάρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 11.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης και άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, δεν πρόκειται για αεροπειρατεία, ενώ οι Ισραηλινές πηγές αποδίδουν το περιστατικό σε διαφωνία μεταξύ των πιλότων.

0: Με ημίμετρα κατά της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επιχειρήσει το Μαξίμου να φρενάρει τις τιμές. Στο πακέτο μέτρων παρουσιάζεται σήμερα στις 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης εξετάζεται επιδότηση με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται πάντως υπό τη σκιά των δηλώσεων περί κακομοίριδων που προκάλεσαν αντιδράσεις. Με την απόφαση του Δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε για την πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του μηχανοδηγού. Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσον, πολυτραυματία του δυστυχήματος. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Ντεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη 4 προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Περίπου 400 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και σε τμήματα υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές. Το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δράσει ώστε κανένας νέος να μην χάνει τη θέση που κέρδισε, επειδή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των σπηδών του. Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα παράταση στη διαδικασία των εγγραφών. Συνάντηση με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Κυψέλης η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει εις βάρος των εμφυλωτών, καταγγέλει η ΕΚΠΙΖΟ, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που ήδη καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί κοντά στη Θήβα. Η πρώτη μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 8:21 και έγινε αισθητή και στην Αθήνα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση 3,3 Ρίχτερ. Ο 105.5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12:10 ο Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Άρης πέρασε νικηφόρο από τη Γαλλία στην αυλαία του Eurocup απέναντι στη Λεμάν. Κέρδισε με 87-74 έχοντας όπλα την εξαιρετική άμυνά του και βασική επιθετική αιχμή τον AJ Lidl.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουράμαν είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλα στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7. Το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59.
1: Λοιπόν, μπαίνω στον πειρασμό. Πειρασμός τώρα, εντάξει, το λέω σχηματικά. Διαβάζω ένα μήνυμα. Ο Ηλίας λοιπόν μας λέει Γιώργο το εξής. Γιατί λέει κανένα κέντρο αριστερό κόμμα δεν δεσμεύεται ότι θα εισπράξει και θα χρηματοδοτήσει άνετα το κοινωνικό του πρόγραμμα μόνο με τα 4 δις ετησίως του αναβαλλόμενου φόρου του τραπεζών που σωρευτικά από το 2019 ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια. Μήπως κάνει τζιζ το θέμα. Ηλία μου, συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν θα σου απαντήσω γιατί αυτό, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν τολμάει κανένας να την αγγίξει. Έχουμε 8 χρόνια τέλος των μνημονίων. Έχουμε τράπεζες οι οποίες τα κέρδη τους και οι αποδόσεις τους κρατήθηκαν με χρήματα δικά μας του ελληνικού λαού και σήμερα η κατάστασή τους έχει φτάσει στα ύψη, οι αποδόσεις τους, και δεν τολμάνε να ακουμπήσουν αυτό το θέμα, το οποίο και σε άλλες χώρες όπου πραγματικά επιβλήθηκε ή εφαρμόστηκε ο αναβαλλόμενος φόρο την περίοδο της κρίσης, οι κυβερνήσεις τους και όχι προοδευτικές ή ριζοσπαστικές, δηλαδή η Μελόνι δεν είναι καμία τέτοια περίπτωση, τις κάλεσε και τον αποπληρώνουν. Εδώ πέρα πάει στα αζήτητα, είναι 12,5 δισεκατομμύρια ο αναβαλλόμενος φόρος. Εγώ σου λέω ακόμα και τράτο να τους έδινε, να μην τους έπαιρνε 4 το χρόνο, επιστροφή εννοώ όπως λες, αν θα τους έπαιρνε 2-2,5. Θα έβγαινε άνετα η 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Ένα θέμα είναι αυτό. Υπάρχουν πολλά λοιπόν τα οποία δεν τα ακουμπάει κανένας και επιμένουν στο δόγμα του αλγόριθμου και του δημοσιονομικού κόφτη και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Όσο για το φίλο και αγαπητό Νίκο που πήρε τηλέφωνο για να το απαντήσω, επειδή χρησιμοποίησε αυτό που είπα για τη φαντασία στην εξουσία, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτό το σύνθημα και εν πάση περιπτώσει μετήχαν σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε θα του πω λοιπόν ότι ξέρει και εκείνος που είναι, αλλά ξέρω και εγώ, μόνο που εγώ δεν ήμουνα σε εκείνη την εποχή ενεργός, γεννημένος ήμουνα όταν βγήκαν αυτά, αλλά ξέρω ότι αυτό το όνειρο συνόδευσε πάρα πολλούς. Κάποιοι τώρα γίνανε δογματικά πιστοί στη δημοσιονομική πειθαρχία και στο αν βγαίνουν τα νούμερα και όχι οι πολιτικές που σώζουν τους ανθρώπους. Αυτό θα σου απαντήσω, Νίκο μου. Δεν με ενδιαφέρει που πήγανε όλοι αυτοί που ήταν στο Πολυτεχνείο ή παλιότερα στις φυλακές και όλα αυτά. Κάποιοι αποδέχτηκαν μοιραία και άβουλα αυτό που συνέβη και που ζούμε σήμερα. Αν δεν κοπεί αυτό το πράγμα, και απαντάω στον Νίκο γιατί είναι ιδιαίτερος άνθρωπος και ξέρει εκείνος ποιος είναι.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βόδια αλλά πληρώθηκε για 1300. Τι ΑΔΕ και τι ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Έχουν πάρει την κουτάλα και δώσ' του. Ήρθαν Ευρωπαίοι επιθεωρητές και τι δεν βρήκαν. Και τελικά αν δεν έρθουν Ευρωγάνωμα δεν είναι καμιά κοβέση. Τίποτα άλλοι Ευρωπαίοι επιθεωρητές που βρήκαν κοπάδια που τυπλασιάστηκαν ως διαμαγείας για να εισπραχθούν μαϊμού ενισχύσεις αλλά και θανατωμένα ζώα που αναστήθηκαν ξαφνικά στη διάρκεια των ελέγχων. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των δικαιούχων για τα βιολογικά είναι άγνωστος, οι έλεγχοι είναι λίγοι, οι εικονικοί και οι φορείς πιστοποίησης είναι αναξιοπιστοί. Να καλημερίσουμε τον αγρότη πρώην κτηνοτρόφο στη Φλόρινα, τον κύριο Χαράλα Μετενίδη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, ήρθε ο χειμώνας.
0: Όλα καλά, ήρθε ο χειμώνας. Ναι, πετρέλαιο δεν έχουμε.
2: Ήρθε ο χειμώνας. Απλά ήρθε ο χειμώνας. Ο χειμώνας φυσιολογικά, έτσι, καιρικά. Άλλαξαν οι εποχές. Χειμώνα στην κτηνοτροφία ειδικότερα. Υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από 2 χρόνια. Και δεν είναι μόνο το θέμα του ΟΠΕΚΕΠ. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται προς τα έξω. Από πίσω υπάρχουν άλλα προβλήματα πολύ μεγαλύτερα με τις ζωονόσους.
0: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε όμως τι ΑΔΕ, τι ΟΠΕΚΕΠ, ένα και το αυτό. Έχει άλλο 400 ζώα πληρώθηκε για 1.300.
2: Γιατί, συγγνώμη, σας διακόπτω, συγγνώμη, δεν το λέγαμε εμείς ότι δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Ναι, το λέγατε, ναι.
2: Σαν αγρότες μιλάω, έτσι.
0: Ναι,
2: το λέγαμε.
0: Ναι.
2: Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά, έτσι. Δηλαδή, μέχρι και την. Να μην λέμε χρονολογία, να τα λέμε επί κυβερνήσεων. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν συνέβαιναν αυτά. Άρχισαν να συμβαίνουν 1-2 χρόνια μετά που ανέλαβε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν τόσο στραβό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠ, δεν έπρεπε και εκείνη την τετραετία να λειτουργούσε στραβά.
1: Αφού άλλαξε 6 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠ και δεν του βγήκανε. 5 υπουργούς δεν του βγήκανε.
2: Εγώ ένα ξέρω. Έτσι, ένα και μοναδικό. Ότι μέχρι και το 19 όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέραμε 2-3 μήνες νωρίτερα πότε θα πληρωθούμε και πόσα χρήματα θα πάρουμε. Ξέραμε ότι μέχρι τις 28 Οκτωβρίου λαμβάναμε την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Τα ξέραμε αυτά. Ήταν δεδομένα. Και όταν λέω ήταν δεδομένα, τι εννοώ? Ότι προγραμματίζαμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις.
1: Τώρα.
2: Γιατί είναι, δουλεύαμε.
1: Τώρα.
2: Δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Μα είναι ανήκουστο να έχουμε φτάσει τέλη Σεπτέμβρη και να μην έχουν κατατεθεί, να μην έχουν γίνει δηλώσεις ΩΣΔΕ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ακόμα και όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο οργανισμός, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους λειτουργούσε καλύτερα.
1: Η ΑΔΕ δηλαδή δεν κάνει τη δουλειά, δεν έχει την υποδομή, δεν θέλει να κάνει. Τι έχετε καταλάβει?
2: Δεν ξέρω τι κάνει, δεν κάνει. Εγώ μιλάω των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων, δεν είναι.
2: Έτσι, εδώ είμαστε Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο. Για να μην έχει ξεκινήσει το σύστημα να δουλεύει και να αντιδρούνε όλοι αυτοί που ασχολούνται χρόνια με το ΟΣΔΕ, τα κύρια, άστε τώρα που λένε ότι είναι αυτοί οι κλέφτες, αυτοί υποκίνησαν όλο αυτό το σύστημα με τις παράνομες επιδοτήσεις. Όλα αυτά είναι τρεις καταρές. Γιατί τα ίδια ΚΙΝ λειτουργούσαν και το 15 μέχρι το 19. Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν τα ΚΙΝ. Τότε γιατί δεν έκαναν κάτι δηλαδή και το κάναν μετά?
1: Και τώρα συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνανε μέχρι από το 19 και μετά.
2: Δεν μπορούν να δουλέψουν. Εγώ δεν έχω ΚΙΝ, δεν ξέρω. Αλλά με όσους μιλάω, υπεύθυνους είτε άτομα που δουλεύουν σε ΚΙΝ, είτε οι ιδιοκτήτες ΚΙΝ, δεν μπορούν να τρέξει το σύστημα, δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις. Είναι πολλά τα προβλήματα, έτσι. Να σας τα πω λίγο επιγραμματικά, έτσι όπως συζητάμε, τα ξέρετε κι εσείς. Έχουν βάλει στην υπευθυνότητα. Δηλαδή, εγώ θα πάρω ένα νοικιαστήριο από ένα χωράφι που νοικιάζω, έτσι. Εγώ είμαι ελεκτικός μηχανισμός ή ο υπάλληλος του ΚΙΝ για να ελέγξει την ομιμότητα του νοικιαστηρίου. Αφού ηλεκτρονικά γίνεται, ο λογιστής το κάνει. Μου το κάνει ο λογιστής και θα είναι συνυπεύθυνος ο αγρότης, ο νοικιαστής ή ο υπεύθυνος του ΚΙΝ? Πού το είδαμε αυτό?
0: Για το νοικιαστήριο...
2: Ένα κόμμα. Άτομα που δουλεύουν σε ΚΙΝ δεν έχουν δικαίωμα, λέει, λειτουργεί το ασυμβίβαστο. Δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν δηλώσεις ΩΣΔΕ σε συγγενικά τους πρόσωπα. Αλλά θέλω να πούμε με την ίδια λογική λογιστή, γιατί να με κάνουν φορολογικές δηλώσεις σε συγγενικά τους πρόσωπα. Ξεχάσανε κάτι. Όλα τα άτομα που δουλεύουν μέσα στα ΚΙΝ, έτσι, είναι στην περιφέρεια, σε αγροτικές οικογένειες. Όλοι έχουν δικά τους άτομα τα οποία είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, και είναι λογικό να τους κάνουν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Δηλαδή, ισοπεδώνουμε τα πάντα και όσοι εργάζονται σε ΚΙΝ και οι συγγενείς τους μαζί είναι εν δυνάμει λαμόγια, να το πω ομά.
1: Για να καταλάβω, κύριε Ματενίδη, τώρα έτσι λίγο, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα προβλήματα, εσείς περισσότερο τα ζείτε. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι κόβουν ανθρώπους από το δικαίωμα να παίρνουν την επιδότηση ή συνεχίζουν να δίνουν επιδοτήσεις σε αυτούς που μέχρι τώρα με εικονικά και πλαστά στοιχεία απολάμβαναν το μεγαλύτερο φιλέτο των επιδοτήσεων.
2: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ζούμε και κτηνοτρόφοι από αυτή τη δουλειά, δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις καλλιέργειας. Δεν είναι λειτουργικό πρώτα απ' όλα το σύστημα που έχει στήσει η ΑΔΕ. Έτσι. Δεν είναι λειτουργικό το σύστημα. Και από εκεί και μετά βάζουν μέσα όρους που δεν τους δέχεται κανένας. Δηλαδή, τι θα πει είναι συνυπεύθυνος για ένα λάθος. Γιατί λάθη γίνονται παντού. Έτσι. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη.
1: Ναι.
2: Για ένα λάθος να μπορεί η ΑΔΕ να μου καταλογίσει πρόστιμα και είναι και δυσόρροτα, υψηλά πρόστιμα. Έτσι. Και σε μένα σαν αγρότη και στον ιδιοκτήτη του ΚΙΔ. Πού το είδαμε αυτό?
1: Αυτό
2: ακριβώς το τεχνικό κομμάτι δεν το ξέρω. Εγώ όμως θα ήθελα λίγο να πάω τη συζήτηση αλλού, γιατί μένουμε, όχι ότι δεν είναι πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, στο ότι δεν γίνονται δηλώσεις τότε και δεν παίρνουν η παραγωγή τα χρήματά τους, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι φοβερό πρόβλημα. Αλλά πίσω από αυτό κρύβονται άλλα δυσθεώρατα προβλήματα με τιμή συμπλήρωση και τομή ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, τα οποία δεν τα ξέρετε και επιφέρουν πάρα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν κάνεις δήλωση καλλιέργειας, έτσι, υπάρχουν οι νέοι κτηνοτρόφοι και οι νέοι αγρότες. Μην κάνοντας μέχρι σήμερα δήλωση καλλιέργειας, θα τυναχτούν στον αέρα σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, νέοι κτηνοτρόφοι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση.
1: Φυσικά.
2: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει που έχουν κάνει σχέδια βελτίωσης, έτσι. Και είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όχι απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ότι καλλιεργούν τα χωράφια. Οι ημερομηνίες αυτές έχουν περάσει προπολού. Έχουν περάσει προπολού. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους νέους κτηνοτρόφους και με τις ζωνώσεις. Να σας το αναφέρω και αυτό για να το έχετε υπόψη και να το κοιτάξετε λίγο. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, λόγω των ζωνώσεων, απαγορεύεται η αγοροπολισία ζώων των ζώων.
1: Ναι.
2: Ωραία μέχρι εδώ.
1: Βεβαίως.
2: Για να καταλαβαίνόμαστε. Μπράβο. Υπάρχουν νέοι κτηνοτρόφοι, άτομα που έκαναν αίτηση να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι, νέα παιδιά και τα οποία έχουν εγκριθεί. Και περιμένουν τώρα να πάρουν την πρώτη δόση της επιδότησης. Σαν νέοι κτηνοτρόφοι. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι για να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι έπρεπε 1-2 χρόνια νωρίτερα να ασφαλιζόντουσαν στον ΕΦΚΑ, στον πρώην ΟΓΑ, που αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν 2 χρόνια ΕΦΚΑ, που στην ουσία χωρίς να είναι, απλά για να εγκριθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν τους επιτρέπει να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού. Μπορούν μόνο να πάνε να κολλήσουν 150 αίσθημα, όχι παραπάνω. Και φτάνουμε στο χρονικό σημείο αυτό όπου πρέπει να πάρουν την επιδότηση. Παίρνοντας όμως την επιδότηση, πρέπει να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Ναι, κτηνοτρόφοι είναι, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Να αρχίσουν να το υλοποιούν. Όταν όμως απαγορεύεται η αγοροπολισία ζώων των ζώων, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα κάνουν? Γιατί με το κλείσιμο της χρονιάς, 27 μιλάμε τώρα, θα πρέπει να παρουσιάσουν οικονομικά στοιχεία ότι έχουν εισοδήματα από κτηνοτροφικές εργασίες. Έκανε κάποιες πρόβατα, ας πούμε, έτσι, προβατοτροφία.
1: Ναι.
2: Πρέπει να παρουσιάσει εισοδήματα από προβατοτροφία. Όταν δεν του επιτρέπεις να πάρει ζωικό κεφάλαιο, τι γίνεται? Και όλο αυτό που σας λέω κολλάει σε μια υπουργική απόφαση. Μπορούν να πάρουν μια υπουργική απόφαση και να δώσουν μια παράταση στο να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Και σας το λέω αυτό γιατί, και το λέω με πόνο καρδιάς, γιατί ενώ θέλουμε νέα άτομα να μπουν στον χώρο, μόνο σε τρεις φίλους στην περιοχή μου, στη Φλόρινα, ενώ οι κτηνοτρόφοι κάνουν αίτηση απένταξης από το πρόγραμμα.
1: Μιας και το αναφέρετε τώρα για τις ζωονόσους, κύριε Ματενίδη, η υπόθεση αυτή ακούμε τώρα εδώ, τουλάχιστον στην πόλη εμείς, ότι επειδή υπάρχει έλλειψη πρόβιου και κατσικίσιου γάλακτος, ότι θα τρώμε τη φέτα στα ύψη, δηλαδή 16-17, κάτι τέτοια.
2: Είναι λογικό, δεν είναι?
1: Από εσάς ρωτάω το λογικό, βεβαίως.
2: Ναι.
1: Λέω δεν υπάρχει πράγματι.
2: Δεν υπάρχει. Ναι, πώς θα υπάρχει? Εγώ θα σας φέρω, δεν θα σας πω στις ζωνώσεις, με όλα αυτά που συνέβαιναν την περασμένη πενταετία μέσα στον χώρο, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ανέβηκαν και πολύ τα κόστη εκτροφής με την ενέργεια.
1: Ναι.
2: Στο χωριό μου, από εκεί που κατάγομαι εγώ και εκεί που ζω, έτσι, στο Αντίγονο, ήμασταν μέχρι και πριν, μέχρι και το 22. 1, 2, 3, τρεις κτηνοτρόφους που είχαμε πρόβατα. Είχαμε 1.400 πρόβατα, τρία άτομα. Και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας.
0: Και βέβαια προτού τώρα εδώ ανοίγει και ένα άλλο κεφάλαιο και για το γάλα που έρχεται και το τι γράφεται και το τι δεν γράφεται και αν η φέτα είναι πράγματι.
2: Καταρχήν να σας πω κάτι. Σαν λαός, σαν πολιτεία, η πολιτεία δεν ξυπνήσει, εντάξει. Και εσείς οι δημοσιογράφοι να πω. Πολύ αργά αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την αξία του πρωτογενή τομέα και το τι διακυβεύεται με το να μην έχουμε υγιή πρωτογενή τομέα. Το έλεγα πάντοτε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό με τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν να μην μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας. Γιατί, και εδώ γιατί μπορεί κάποιοι να με κατηγορήσουν, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Τα υγραδινό γάλα, παραπάνω από το 50% εισάγεται.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μπράβο. Οπότε αν κάποια στιγμή και όλο αυτό προήλθε μέσα από κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, έτσι. Ευρωπαϊκές, και ευρωπαϊκές, όχι μόνο εθνικές. Οπότε κάποια μέρα, αν ισχύει ο Ολλανδί ή οποιοδήποτε, δεν ξέρω τι, πούμε ότι εμείς σταματάμε να στέλνουμε γάλα στην Ελλάδα, δεν θα έχουμε γάλα
0: αυτά,
2: να ταΐσουμε.
0: Αυτά τα έχουμε πει κάποιοι εδώ και χρόνια, κύριε Ματενίδη.
2: Ναι.
0: Και για τα χωριά και για τα γελάδια που είχαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και το γαλατά που περνούσε και την αυτάρκεια.
2: Αλλά δυστυχώς οι πολιτικές. Σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που φαίνονται. Όλα αυτά τα οικονομικά, ότι δεν λειτουργεί το ΟΣΔΕ, ότι μένουν απλοί οι αγρότες, ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα. Οι συνέπειες όμως αυτές θα αρχίσουν να φαίνονται από τον χρόνο.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4

0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνο βέβαια ο πρωτογενής τομέας, είναι και η μικρομεσαία επιχείρηση Σωτήρη που δεν τολμούν οι άνθρωποι να περάσουν τα απέναντι από τραπεζικό κατάστημα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, χειρότερα και από μνημόνιο. Δηλαδή, είναι η θηλιά είναι περασμένη στο λαιμό τους εδώ και χρόνια και συνεχώς σφίγγουν τη θηλιά με διάφορα μέτρα. Ενώ υπάρχουν τρόποι και λύσεις, έχουν επιλέξει να κλείνουν τα καταστήματα και είναι πολιτική επιλογή αυτή. Να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Κουγιουμτζή, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τη μικρομεσαία επιχείρηση γενικότερα. Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα βιομήχανοι πια να στέλνουν επιστολές στο Μαξίμου ότι το ενεργειακό κόστος πια έχει χτυπήσει ταβάνι, δεν γίνεται άλλο. Και το μέλλον δείχνει να είναι χειρότερο από ότι είναι το παρόν.
1: Πράγματι η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Ήταν έτσι και αλλιώς από αρκετό χρονικό διάστημα, εγώ θα λέγα και από την αρχή του χρόνου ουσιαστικά, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε μια δύσκολη χρονική καμπή. Παρ' όλα αυτά τώρα βέβαια και με το ενεργειακό τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Στις προηγούμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για διευκόλυνση για το ενεργειακό έλειπαν οι επιχειρήσεις, αν το θυμάστε πολύ καλά. Έτσι, δόθηκαν κάποιες επιδοτήσεις, αλλά έλειπαν οι επιχειρήσεις. Τώρα ευελπιστούμε ότι με κάποιο τρόπο θα είναι οι επιχειρήσεις, γιατί έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενεργοβόρες, όπως είναι η φούρνιζα, η αεροπλαστεία, είναι τα εστιατόρια. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει για όλες αυτές τις επιχειρήσεις αυτή η αύξηση στο ενεργειακό, στο ρεύμα τους, στο αέριο κλπ. 1.300 φούρνοι επισημαίνουν εδώ ότι εδώ και περίπου 3 με 4 χρόνια έχουν κλείσει όλη την Ελλάδα λόγω του ενεργειακού και μόνο.
2: Πόσοι είπατε κύριε Κουγιουμτή, 1.300 φούρνοι?
1: Ναι.
0: Που δεν είχαν κλείσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι φούρνοι, έτσι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν μιλάω για όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Αυτό το βλέπουμε να κάνουμε και μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Στο άλλο που ήμουν και στη ΔΕΘ, πέρασα και από την Εγνατία και την Τσιμισκή και εκεί έβλεπα περίπου 30% κλειστά καταστήματα. Δύο κεντρικούς δρόμους στη Θεσσαλονίκη, αν πάτε και εδώ στην Πατησίων, στα δύο και πανεπιστημίου, θα δείτε πάλι κάτι ανάλογο.
0: Τα είδα και εγώ στη Θεσσαλονίκη και ρώτησα και συναδέλφους εκεί στη Θεσσαλονίκη και μου έλεγαν ότι μετά το μετρό τριπλασιάστηκαν τα ενίκια.
1: Σωστά. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα.
0: Και όλοι μπήκαν μέσα στα στενά, δηλαδή.
1: Είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα η προστασία της επαγγελματικής στέγης. Κάτι που δεν έχει γίνει έως τώρα. Υπάρχει μια τρίχρονη ουσιαστικά προστασία της επαγγελματικής στέγης. Μέσα στα 3 χρόνια μπορεί να κάνεις απόσβεση μιας επένδυσης που πρέπει να κάνεις μέσα στο ίδιο στο κατάστημα. Άρα και αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Εμείς τουλάχιστον έχουμε ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία και το είχαμε βάλει και στις προτάσεις που κάναμε και προς τον Πρωθυπουργό και προς τα πολιτικά κόμματα εν ώψη της ΔΕΘ. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά, οργανίζει το διαθέσιμο έργος κατανάλωσης εισόδημα. Είμαστε τελευταίοι ουραγοί στην Ευρώπη των 27 ως προς την αγοραστική δύναμη. Προτελευταίοι ως προς την παραγωγικότητα πάλι στην Ευρώπη των 27 και τρίτη από το τέλος στις χώρες του ΟΣΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν υπάρχουν μακροοικονομικοί δείκτες που δείχνουν κάποια σχετική ευημερία και τις διαφημίζει αυτές η κυβέρνηση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι, που δυστυχούν αυτή τη στιγμή, δυσκολεύονται τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις. Άρα και με τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΘ νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, γιατί μιλάμε για μακροπρόθεσμα μέτρα που ουσιαστικά δεν δίνουν αυτό που λέγαμε εμείς και ζητούσαμε, την ανάσα για να μπορέσει να επιβιώσει μια μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, περιμένοντας κάποια πιο αποτελεσματικά μέτρα εν ώψη και εκλογών, μήπως και έρθουν και κάποια άλλα μέτρα που θα τονώσουν κάπως την επιχειρηματικότητα αλλά και την οικονομία γενικότερα.
0: Κύριε Κογιουμτζή, είδαμε όμως και στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Μητσοτάκη αρνούνται από την κυβέρνηση πεισματικά να εφαρμόσουν τις 120 δόσεις.
2: Τώρα αυτό σήμερα, σήμερα το ανακοίνωσε.
0: Σήμερα το ανακοίνωσε.
2: Τώρα το ανακοίνωσε, ήθελα να το ρωτήσω, ότι η πρώτη παρέμβαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ότι διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120. Ωραία. Τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό 7 χρόνια, 8 σχεδόν, δεν το έλεγε. Και φτάνουμε στο παραένα των εκλογών και ενώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό είχε αποδώσει, μπήκαν λεφτά στο ταμείο, διευκολύνθηκαν άνθρωποι, το ανακοινώνει τώρα. Μακάρι να, να είναι, κακό δεν είναι. Κοιτάξτε. Αν είναι κάτι για βοήθεια προς τη μικρομεσαία επιχείρηση, να το κάνει.
1: Είναι το ζητούμενο ενός κλάδου αρκετό χρονικό διάστημα τώρα και πολλές φορές το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, έτσι, ότι θα πρέπει να δοθούν οι 120 δόσεις. Δεν το έχω παρακολουθήσει ακριβώς.
2: Τώρα μόλις είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, κύριε Κουγιουμτζή, να δούμε. Είναι δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες και ποιους περιλαμβάνει.
1: Θα εξειδικευτεί το μέτρο.
2: Θα εξειδικευτεί. Ναι,
1: γιατί έχουμε ένα επιτόκιο ότι τουλάχιστον σε 72 δόσεις ληστρικό.
2: Ναι, βέβαια.
1: 5,84% όταν το μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο είναι κοντά στο 3% και στον εξοδικαστικό μηχανισμό είναι κοντά στο 3%. Άρα πρέπει και εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι, και για τους συνεπείς επιχειρηματίες ενδεχομένως και κάποιες προσαυξίες μπορούν να κουρευτούν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με τις προσαυξίσεις πια τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ από 34-33 δις που ήταν πριν 3 χρόνια έχουν εκτιναχθεί στα 52 δις.
2: Ναι.
1: Και οι περισσότερες οφειλές είναι ουσιαστικά από προσαυξήσεις. Άρα πρέπει να δοθεί και εκεί μέρημνα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε το εξής. Γιατί η κυβέρνηση λέει για όλα τα μέτρα, έτσι, και λεφτά δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να διασαλευτεί η δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας. Αυτό το μέτρο, 120 δόσεις, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Ένας ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός που το ζητάμε εδώ και καιρό, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι εδώ.
2: Όχι, από ό,τι βλέπω, όχι. Σήμερα. Όχι για κάτι τέτοιο, όχι. Δεν
1: αυτά τα δύο μέτρα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Γιατί δεν προχώρησε η κυβέρνηση? Άρα είναι θέμα πολιτικής κατεύθυνσης. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα με ποια πλευρά πηγαίνει η σημερινή κυβέρνηση. Με τους ολίγους, έτσι, με αυτούς που δημιουργούν τα λιγοπόλια, τα μονοπόλια, τα καρτέλ. Με αυτούς πηγαίνει και όχι με τους πολλούς που είμαστε εμείς. Άλλωστε το είχε πει η έκθεση Πισαρίου, την οποία εν μέρη την είχε υιοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση. Ότι είσαστε πολλοί, κάποια στιγμή θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε, να ενωθείτε, έτσι, να συμπράξετε κλπ. Χωρίς όμως να δίνονται και αντίστοιχα κίνητα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα συνεχίζουν και είναι δύσκολα. Και όσο και το ενεργειακό τώρα θα ταλανίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα.
0: Είναι θέμα, θα τα δούμε τώρα και στο μέλλον αυτά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κογιουμτζή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Νίκος Κογιουμτζής. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο τύρι, διεύρυνση λύση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με like στο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ποιος είναι ο συνεπής? Ο συνεπής να του μειώσουν τον τόκο. Ο συνεπής σημαίνει ότι πληρώνει. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου και το πετρέλαιο κίνησης επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Και για τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους λέει προσφόρες και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του είπε ότι τα μέτρα θα ελέγχονται ανά 15ήμερο. Κάθε 15 μέρες θα βλέπει την πορεία των μέτρων. Μάλιστα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, είχαμε το τραγούδι γιατί έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε, σας λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα, για τις 120 δόσεις και αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τα ανακοίνωσε στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην εισαγωγή του. Έχουμε μια ιδιαίτερη συνέντευξη. Μετά το εισαγωγικό, μετά την εισαγωγή του, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευγενή καλοσύνη να βγει από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τη συνεδρίαση και να μας μιλήσει λίγο γενικότερα για την οικονομική κατάσταση. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Καλή σας μέρα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι, μια χαρά.
1: Με μισό λεπτό να βγάλω τον πίνατ έξω γιατί θέλει να χέσει. Μισό λεπτό. Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε, η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά μαθαίνουμε ανακοινώνεται και άλλα μέτρα. Ότι
1: τώρα θα το πω σε εσάς, γιατί ακούω πάρα πολύ στο κόκκινο. Είναι ο φίλος μου ο κ. Μπουλέκος. Λοιπόν, θα ανακοινώσω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και αύξηση του ειδικού κέρδους κατανάλωσης για τους πετρελαιάδες, τους φίλους μου.
0: Πολύ ωραίο μέτρο. Αυτό ενισχύει την οικονομία.
1: Ενισχύει, βέβαια. Ενισχύει και τους επιχειρηματίες των καυσίμων.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να είναι, ακούστε, πρέπει να σας πω, πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι σε αυτή τη χώρα.
0: Οπότε με το ειδικό κέρδος κατανάλωσης και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω έρχεται μια ισορροπία και πάνω και κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Και στη μέση.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι σε αυτή τη χώρα και μάλιστα έρχονται και καινούργια μέτρα γιατί έχουν προχωρήσει. Ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Το AI πάει φουλαριστό και το έχουμε εμείς, το έχουμε δουλέψει. Καλά, τι πήγε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, το AI άμα και η Δέρνη, έτσι για να το πω έτσι, πολύ λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και πρέπει να ξέρετε ότι πραγματικά αυτό που είπα ότι εγώ είμαι η ελπίδα σας, διότι η ελπίδα και το ελπίδημα και το ελπιδίσω γενικά πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εγώ ως Πρωθυπουργός νοιάζομαι για τους Έλληνες, νοιάζομαι για αυτόν τον κάθετο διάδρομο της ανάπτυξης που δεν ξέρω τι λέει και η πρεσβευτής των ΗΠΑ, εμένα δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ θα είμαι και για την επόμενη τετραετία Πρωθυπουργός και για την επόμενη. Μάλιστα έχω κάνει και ένα deal με τον κύριο Ερντογάν ότι θα ερντογανοποιηθεί η Ελλάδα και θα μητσοτακικοποιηθεί η Τουρκία. Είναι στο πλαίσιο ανταλλαγής.
0: Πόσο πολύ καλή η διπλωματία, ε?
1: Βέβαια. Μείνετε ήσυχος γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχω και τους καλύτερους υπουργούς εδώ. Έχω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρε Άδωνη, Μπότοξ. Κάνει και αυτό Μπότοξ, έχετε το πάει στο Υπουργικό Συμβουλίο. Ναι, σας πω.
0: Έρχεται ο υπουργός, έρχεται και κάνει Μπότοξ στο Υπουργικό.
1: Δεν έχει μια συσκευή, την οποία τώρα κάνουμε διαφήμιση, δεν ξέρω, αλλά είναι μια συσκευή η οποία να σου δώσω να μιλήσετε ή θέλετε να μιλήσετε.
0: Ναι, αν έχει την καλοσύνη, να μιλήσουμε και με τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε, κύριε Υπουργέ?
3: Καλημέρα, σιγά. Λοιπόν, έχω μια συσκευή, τώρα δεν κάνω διαφήμιση στο κοινό, πάνω σε αυτό έτσι. Είναι φίλος μου λίγος ο παπάς και ένα ευρώ, καταπληκτικά τα σποντάκια, θα ακούω πάρα πολύ. Αλλά θέλω να βάλετε και μια, δεν ξέρω, στην εκπομπή σας και μετά του μισχώσα, που να βάλετε μια διαφήμιση για το αυτομπότοξο, γιατί στο μηχάνημα.
0: Τι, πώς δουλεύει αυτό το...
3: Φοβερό μηχάνημα, δηλαδή το έχω, το δώσω στην Ακριβοπούλου και στη... Γιάννη Παπαδάκου, φοβερό. Πρέπει να φάω το στούντιο, δηλαδή το βάζεις αυτό, έχει κάτι σαν βεντούζες. Και το βάζεις, το συνδέεις με τάση γύρω στα 100.000 λεπτά, το βάζεις στην πρίζα, αυτό κάνει μια δόνηση. Και σου κάνει πρόσωπο μπαρμάρο.
2: Λύσαμε το πρόβλημα, δηλαδή κύριε Υπουργέ, λύσαμε το πρόβλημα με τα μαλάκια, βάλαμε καινούργια, τώρα το ρίξαμε στον καλοπισμό της όψης, έτσι.
3: Βέβαια, εμείς όλο με μαλάκια και με μαλακιάκια. Ασχολούμαστε να κάνουμε το συμβούλιο, δηλαδή. Γιαζόμαστε για τον κόσμο. Δεν υπάρχουν παραγιατρία και τα MedWatch όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε μετακοπήσει όλα. Έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι. Πάει φυσέκι. Δηλαδή, τα μπαζώσαμε καυτά. Κοίταξε. Η Ελλάδα είναι απέναντι στο μπαζοκομείο. Δηλαδή, τα έχουν μπαζώσει όλα. Τι τέμι μου λέτε τώρα, τι όπε και πέτει, προβάλλα, τι. Πάνε όλα για μπάζωμα. Δηλαδή και τώρα, μισό λεπτό. Πρόεδρε, α σα δώσω και το Μητσοτάκη, κάθε να σα πει, δεν ξέρω το. Γεια σας και πάλι.
0: Γεια σας και κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Τον ακούσατε τώρα.
0: Τον ακούσαμε, ναι.
1: Εντάξει. Λέει διάφορες, ναι, λέει διάφορα ο Αβενής, όπως και η βούλτεψη, λέει διάφορες βουλτεψίες. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εγώ στην Αμερική που πήγα θα εισάγω τη ρομποτοποίηση της Ελλάδος.
0: Δηλαδή.
1: Σιγά σιγά τα ρομπότ πρέπει να πάρουν τη θέση των εργαζομένων, των ανθρώπων, στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις. Πρέπει να καταργηθεί το ανθρώπινο είδος. Είναι η μετα νουβού εποχή. Η μετα εποχή της, γι' αυτό είμαστε το Ελλάδα, το Ελλάδα 2.0 θα γίνει μετα. Μετα 2.0.
2: Μετα-ανθρώπινο δηλαδή.
1: Μετα-ανθρώπινο. Καταλάβατε. Όλα αυτά είναι μέσα στο. Πραγματικά τα ρομπότ θα μας σώσουν πάρα πολύ.
0: Μετά δεν πιστεύω να νοείται για τον μπάζωμα στα τέμπη.
1: Ο μπάζωμα, εντάξει. Από εκεί πέρα θα τα αναλάβουν τα ρομπότ. Ακούσε, θα υπάρχουν ευθύνες.
2: Είδα, ανταλλάξατε και χειραψία με τα ρομπότ. Ναι, ναι. Πώς είναι.
1: Βεβαίως. Είναι καταπληκτικά. Εγώ μάλιστα σκέφτομαι να υιοθετήσω ένα ρομπότ και θα κάνω. Θα υπάρχει και μάλιστα επίδομα. Επίδομα για το πρώτο ρομπότ. Δεν χρειάζεται να γεννιούνται παιδιά. Θα υπάρχουν ρομπότ. Θα υπάρχει επίδομα σε κάθε ζευγάρι να υιοθετήσει ένα ρομπότ. Θα υπάρχει στο σπίτι. Δηλαδή θα είναι πως είναι το AI και θα είναι και αυτό. Θα κάνει δουλειές. Ό,τι θέλετε. Και θα υπάρχει ρομπότ μωρό όπως θέλεις. Θα το παραγγέλνεις. Το θέλω 5 μηνών. Το θέλω 1 έτος. Το θέλω 2 ετών. Καταλάβατε. Έτσι θα λυθεί το. Για να φύγουν και οι ευθύνες των υπουργών. Δεν υπάρχουν ευθύνες στο το ρομπότ, καταλαβαίνετε.
2: Θα μπορεί να σηκώνεται το ρομπότ και να χειροκροτά έτσι όπως οι υπουργοί, ας πούμε, να εξυμνεί το μεγαλείο σας, και, γιατί είναι μεγαλείο αυτό.
1: Θα μπορώ. Κοιτάξτε, το ρομπότ θα με παίρνει στα χέρια. Θα με παίρνει στο ζεύγο, θα με παίρνει χέρια. Δεν ξέρω καθιστά, καταλαβαίνετε. Θα γίνει μια λιτανία του Μητσοτακισμού. Δηλαδή, πραγματικά, κοιτάξτε. Αυτό που έχω σκεφτεί για την Ελλάδα είναι πραγματικά ένα απέραντο μητσοτακείο. Δηλαδή πρέπει να μητσοτακίσουμε όλοι. Καταλάβετε, πρέπει να δούμε τη χώρα πως έτσι με όραμα για το 2050. Γιατί μέχρι εκεί σκέφτομαι να κυβερνήσω.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, μαθαίνουμε ότι θα αναλάβετε.
1: Μισό λεπτό, έχει έρθει Γκάλοπ. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Τον Γκάλοπ πόσο με δίνει. Ανέβηκα, 38.
0: Πολύ ψηλά. 38.
1: Γιατί τον άλλο μήνα, μισό λεπτό, έχω γκάλο που θα, δεν έχει γίνει, αλλά θα το προκαταβολικά το λέω, τον άλλο μήνα 40, ναι, 40.
0: 40 τον άλλο μήνα που θα γίνει.
1: Τον άλλο το ξέρω από τώρα. Δεν
2: μέχρι το Μάιο θα έχει πάει στο 58, νομίζω καλά πηγαίνει.
0: Και 57 να πάει.
1: Χαρά.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, εντάξει, αυτοδυναμία, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο.
0: Μαθαίνω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα αναλάβετε ένθετο στο κόκκινο, έτσι. Γιώργο, να σε καλημερίσουμε, να σε καλωσορίσουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Η Χριστίνα λέει, θα μας τρελάνετε για κάποια δευτερόλεπτα, το πίστεψα. Υπέροχος, τέλειος, εδώ μηνύματα διάφορα, να σε καλωσορίσουμε στο κόκκινο, Γιώργο Μητσικώστα. Καλώς ήρθες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν πάντα ήμουνα ακροατής στο κόκκινο, χρόνια τώρα, γιατί μ' αρέσει, έχω μάθει, εσύ Γιώργο ξέρεις και Σωτήρη, έχω μάθει να ακούω και να πορεύομαι με αντιπολιτευτικά μέσα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Και όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται αυτό. Παρά μόνο λαχείς των εξαιρέσεων. Και στο κόκκινο είναι αυτή η εξαίρεση. Και γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω τα δεκάλεπτα.
2: Εμείς χαιρόμαστε, Γιώργο μου, πάρα πολύ με αυτό που είναι. Και εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και ο Βούλγαρης, χαίρεται περαπάνω, γιατί άλλος ένας ΑΕΚΤΖΙΣ, ΑΕΚΑΡΑ, μπήκε στην παρέα.
0: Επίτηδες το κάνουμε.
1: Έτσι. Αυτό να το λέμε, αυτό να το λέμε. Είμαστε στο κόκκινο, αλλά είμαστε κυτρινό-μαύροι.
2: Έτσι, ναι.
1: Το κόκκινο αφορά τη διάθεση και την κριτική για οτιδήποτε συμβαίνει. Έτσι, εγώ σας ακούω και όλα αυτά που λέτε, και πραγματικά έτσι, δεν αφήνετε τίποτα ορθίο και τους στείνετε όλοι στον τοίχο με την έννοια ότι δεν πρέπει να περνάει τίποτα στα ψηλά. Πρέπει όλα στη φόρα και όλα να ξεμπροστιάζονται. Οπότε εκεί είναι το κόκκινο. Είμαστε όλοι στα κόκκινα.
0: Έτσι.
1: Στο κόκκινο με την.
2: Τώρα θα βοηθήσεις και εσύ με το ιδιότυπο χιούμορ που έχεις και το προχωρημένο για να μπουν καλύτερα τα πράγματα. Με χιούμορ λέγονται πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουμε.
1: Η αλήθεια αυτό είναι, ναι.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Λοιπόν, να σε καλωσορίσουμε και πάλι, Γιώργο, από αύριο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ανταμώσαμε, ναι.
0: Καλώς ανταμώσαμε. Να είσαι καλά.
1: Και, και πάμε, δυνατά, δυνατά.
0: Δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες, καλή ευχαριστώ. Αρχή. Γεια χαρά. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Μητσικώστας, Παύλα Κυριάκος Μητσοτάκης, Παύλα Άδωνης Γεωργιάδης, Παύλα ό,τι θέλετε βάλτε. Από αύριο, 12 παρα 10, θα είναι εδώ στο κόκκινο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων βέβαια με την Αγγέλα Ταρζάνου. Αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, είπαμε και νωρίτερα, θα είναι ο κύριος Μαντάς ο δικηγόρος, καλεσμένος της, να συζητήσουν για το θέμα του Τριαντόπουλου, για το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί μετά το Δελτίο Ειδήσεων, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρι Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνη.

0: Με η μη μέτρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν, δεν ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Σημείωσε μόνο ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 και αυτό θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται κατά 5 λεπτά του ευρώ, από 10 σε 15 λεπτά. Τέλος, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία ξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στην Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι πιλότοι καυγάδισαν και ο ένας επιχείρησε να μαχαιρώσει τον άλλον στη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να χάσει 14.000 πόδια. Ο ένας πιλότος ήταν ρωσικής και ο άλλος ουκρανικής καταγωγής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα σήμερα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε για την πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του μηχανοδηγού. Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσονα, πολυτραυματία του δυστυχήματος. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη τεσσάρων προσώπων για παραβίαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Συνάντηση με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Κυψέλης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει σε βάρος των οφειλετών, καταγγέλει εκ Πιζό, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που οι ίδιοι καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη μείωση στις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην απόλυση σταθμάρχη. Το σωματείο χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Άλγηρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στα κρίσιμα σημεία, ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 2 σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη, τη βροχερή πάλι Τετάρτη. Πάει και αυτός ο μήνας, 30 σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Πάει για τα καλά το φθινόπωρο, γιατί ο Σεπτέμβρης ήταν λίγο, είχε κάποιες καλές μέρες στην αρχή. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να σας μεταφέρει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές. Χάρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber τα μηνύματά σας το 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το πρώτο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, τα ακούτε από χτες. Σας το είπαμε και εμείς, νομίζω, από τα πρώτα ραδιόφωνα που το είπαμε. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτό, η παραπομπή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου, υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, παρακαλώ, ο οποίος παραπέμπεται βέβαια για πλημέλημα, παράβαση καθήκοντος, γιατί, επί της ουσίας, για πράξεις, όχι μόνο για ενέργειες, όχι μόνο για παραλήψεις, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, για ενέργειες που έκανε και αλλοιώθηκε ο χώρος του εγκλήματος των Τεμπών. Προσέξτε, αυτό γράφει μέσα το βούλευμα. Γιατί είναι χώρος εγκλήματος, υπάρχουν ποινικά ζητήματα, έτσι, γίνεται και μια δίκη ποινική. Λοιπόν, με ένα κυρίαρχο ερώτημα να προκύπτει, επειδή και ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν ήμουν αυτός ο οποίος και λοιπά, είμαι αυτός, δεν έκανα, δεν έφτιαξα, έχει απολογηθεί ο κ. Τριαντόπουλος. Με ένα ερώτημα να προκύπτει, ποιος του έδωσε την εντολή? Αυτό είναι το ερώτημα το πολιτικό. Θα τα πούμε όλα αυτά. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον κύριο Μαντά, τον Θόδωρο Μαντά, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι και πολιτική αγωγή ο σύλλογος εκεί σε αυτή τη δίκη των Τεμπών. Ξέρει πολύ καλά την υπόθεση. Έτσι. Είναι ο πρώτος ο οποίος μας είπε και για όλα αυτά τη διαδικασία και επίσης για το πόρισμα της κυρίας Μάτσι. Ποια είναι η κυρία Μάτσι? Είναι εισαγγελέας εφετών εκεί στη Λάρισα. Είναι η πρώτη η οποία παρέπεμψε την υπόθεση στη Βουλή για τον Τριαντόπουλο και για τον Μπάζωμα. Επομένως, η κρίση ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις, τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Χαρακόπουλο, όχι τέσσερις οι οποίοι είναι στελέχοι κατώτερα, είναι επικεφαλής της πυροσβεστικής κλπ. Θα σας τα πω τώρα και όλα αυτά, θα τα διερευνήσουμε μαζί με τον κύριο Μαντά στη συνέχεια, να δούμε ποιοι παραπέμπονται. Λοιπόν, επομένως, παραπέμπονται όλοι αυτοί για ενέργειες που έγιναν σε εκείνο το χώρο, πρώτον που αφαιρέθηκε, έγινε ξεμπάζωμα στην αρχή, κακώς το λέμε μόνο μπάζωμα, λοιπόν έγινε ξεμπάζωμα, αφαιρέθηκαν πολύτιμα στοιχεία τις πρώτες ώρες του εγκλήματος αυτού που έγινε εκεί πέρα, όχι κορδέλες δεν πήγαν, αφαιρέσαν και τα στοιχεία αυτοί, προσέξτε τώρα. Και στη συνέχεια βέβαια έριξαν το τσιμέντο, ξέρω ότι χαλίκια τα έριξαν εκεί, δεν είμαι και ειδική τώρα επί των δομικών και των υλικών της οικοδομής. Λοιπόν, έριξαν εκεί για να κάνουν το χώρο λαμπίκο, όπως είπανε, και ανάγκασαν τους ανθρώπους, τις μάνες, να πηγαίνουν στα οικόπεδα εκεί γύρω και να ψάχνουν υλικό που αφορούσε τα παιδιά τους, διότι οι κύριοι αυτοί είχαν αφαιρέσει τα πολύτιμα υλικά. Λοιπόν, όλα αυτά αποφασίστηκαν σε μια κρίσιμη σύσκεψη, πρέπει να σας πω, που έγινε στις 3 Μαρτίου, σας τα είπα και χτες, αλλά τώρα σας τα πω πιο ειδικά, 3 Μαρτίου του 2023, 3 μέρες μετά το ατύχημα, έτσι, παρότι οι εργασίες είχαν αρχίσει και νωρίτερα. Λοιπόν, εκεί άρον-άρον εκταμιεύσαν αυτό το υπέρογκο ποσό, ακόμα δεν ξέρουμε από πού το εκταμιεύσαν, αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν είναι από το κεντρικό ταμείο εδώ, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό υποθέτω ότι θα υποθεί σε αυτή τη δίκη πια, στο ειδικό δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο. Λοιπόν, και λοιπόν μία διαδικασία που άρχισε, είπαμε, με το πόρισμα της κυρίας Μάτσι, πήγε στη Βουλή, πήγε στο Δικαστικό Συμβούλιο, έγινε πρόταση από τον εισαγγελέα εκεί, του Αρείου Πάγου, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μητρουλιά, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτός, με αποτέλεσμα αυτό το συμβούλιο το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου να υιοθετήσει πλήρως αυτή την πρόταση του κυρίου Μητρουλιά και να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος επίσης λέει ότι πήρε εντολές για όλα αυτά που έκανε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους να λένε ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Ακόμα και ο κύριος Τριαντόπουλος το λέει αυτό. Και μπορεί κανένας να υποψιαστεί ότι ο Τριαντόπουλος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: τι να κάνω σήμερα, δεν πάω στα Τέμπη. Δεν πάω να κάνω αυτή τη σύσκεψη. Δεν πάω να συγκεντρώσω όλους αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί, τους ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες, για να κάνω τον μπάζωμα. Το ερώτημα, εκτός από το ποιος έδωσε την εντολή, είναι και άλλο. Βεβαίως. Και αυτή είναι και η ουσία. Γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υπάρχει κόλαφος για όσα έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι κρύβουνε, γιατί κάναν τον μπάζωμα. Γιατί αυτά που μας είπαν στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή το κάνανε για να καθαρίσει ο χώρος, λέει, και να υπάρχει ασφάλεια στην διέλευση. Ποιον τρένο? Τα τρένα τα είχαν σταματήσει ένα μήνα. Δεν αντέχει στη λογική. Επομένως υπάρχει κάτι που κρύβουνε. Τώρα αυτοί, προσέξτε να δείτε τώρα, επιμένουν ότι έχουν δικαιωθεί σε σχέση με τα ξυλόλια και ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό. Ποιος το λέει αυτό, ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό? Γιατί έχουν δικαιωθεί? Ο ΕΔΟΣΑΜ, το όργανο το δικό τους, αυτό που είχαν συστήσει οι ίδιοι, λέει, με δικούς τους ανθρώπους, έτσι, λέει ότι υπήρχε ένα υλικό. Λοιπόν, παραμένει πάντως το ερώτημα, ποιος ωφελήθηκε από αυτό, όχι πάντως συγγενείς των θυμάτων, που ακόμα ψάχνουν τα παιδιά τους, έτσι. Ποιος ωφελήθηκε? Σίγουρα όχι η δικαστική έρευνα που ψάχνει την αιτία αυτής της πυρκαγιάς που έγινε εκεί, και σίγουρα όχι η δικαιοσύνη. Δεν αποδόθηκε δίκαιο, δηλαδή απομακρύνθηκαν κρίσιμα στοιχεία από το χώρο του εγκλήματος χωρίς να μάθουμε, έτσι. Κάναν το παν για να μην μαθευτεί. Γιατί, τι κρύβανε? Τι κρύβανε άραγε? Λοιπόν, τώρα, προσέξτε τώρα, επειδή αυτή είναι πολύ οργανωμένη επικοινωνιακά, την επομένη της παραπομπής, και αυτό δείχνει πόσο σοβαρό είναι αυτό και πόσο εκτεθειμένος είναι ο κύριος Φλωρίδης, που έλεγε ότι ο οποίος από τους πολιτικούς, ας το πούμε έτσι, γιατί τον άκουσε σε ένα ραδιόφωνο που παραπονιόταν ότι η φράση του απομονώνεται. Όποιος λέει από τους πολιτικούς μιλάει για τα μπάζα, είναι για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Λοιπόν, είναι βαρύτατα εκτεθειμένος πολιτικά, έτσι, ο κύριος Φλωρίδης, και η σπουδή του να μην μαθευτεί ποτέ γιατί και πώς έγινε αυτό το μπάζωμα είναι σημαντικό, είναι φοβερή στα επικοινωνιακά. Λοιπόν, την επομένη της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου, μπαμ, ο κύριος Μητσοτάκης υποχωρεί κυβέρνηση και ανακοινώνει τις 120 δόσεις. Θυμάστε πόσο στεναρή αντίσταση είχαν, που δεν βγαίνουν, που δεν έχουμε να δώσουμε. Θυμάστε τι λέγανε, τους ρωτάγανε δημοσιογράφοι, γιατί δεν κάνετε τις 120 δόσεις. Την επομένη της παραπομπής του Τριαντόπουλου, λοιπόν, και των άλλων τεσσάρων, μπαμ, γίνονται και 120 δόσεις, ελέγχονται και οι σέρβισερ. Οι άνθρωποι είναι απίστευτα οργανωμένοι επικοινωνιακά. Η επικοινωνία όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση. Μπορεί κανείς εμένα τώρα από την επικοινωνία να μου πει πώς περνάω στην καθημερινότητά μου. Αν έχω να πληρώσω τώρα, είναι τέλος του μήνα σήμερα. Είναι τα χρέη, οι εφορίες κλπ. Τι μου λέτε τώρα? Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό της παραπομπής του Τριαντόπουλου. Έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Μαντά μαζί μας, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου, να είστε πάντα καλά.
1: Χαίρομαι που σας ακούω και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν τι σημασία έχει αυτή η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Η απόφαση για παραπομπή, βεβαίως θα κρίνει το δικαστήριο αν έχει κάνει το αδίκημα για το οποίο παραπέμπεται, και οι άλλοι τέσσερις μεγαλόβαθμοι εκεί, θα πούμε και τα ονόματά τους σε λίγο, και ο κύριος Αγοραστός ο Περιφερειάρχης, που όλοι δηλώνουν ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχουν οι ίδιοι ναθώοι και ότι βρέθηκαν εκεί κάπως τυχαία, αυτό δηλώνουν και ο κύριος, στην απολογία του κύριου Τριαντόπουλου. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημασία είχε για την πρόοδο της δικαστικής έρευνας η αλλίωση αυτού του χώρου. Τι αφαιρέθηκε από αυτό το χώρο, έτσι, να τα πούμε απλά στον κόσμο, και γιατί είναι σοβαρό έγκλημα αυτό, άσχετα είναι επιμέρωμα.
2: Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή,
1: μάλιστα,
2: έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν,
1: ναι,
2: και να πω ότι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ως προϊόν και αποτέλεσμα του κινήματος που αναπτύχθηκε μετά την εθνική τραγωδία των
1: Τεπών. Σωστό, τότε...
2: Έτσι να μην τα ξεχνάμε, περνάει καιρός. Και ακούγαμε από τα πιο επίσημα χείλη ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Mm. Και εγώ σήμερα περίπου 1-1,5 χρόνο μετά αναρωτιέμαι, είναι για τα μπάζα οι ανώτατοι δικαστές που αποφάσισαν ομόφωνα την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο.
1: Όλα ξεκίνησαν από την κυρία Μάτση, να το πούμε αυτό.
2: Είναι για τα μπάζα, κυρία Παπαδάκου, το ομόφωνο παραπεμπτικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου που παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο. Έτσι, για να αρχίσουμε επιτέλους να προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Άρα, είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι η πρόταση για την παραπομπή είναι στο κορυφαίο εισαγγελικό επίπεδο, mm-hmm. αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πρότεινε στο δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή, έτσι. Mm-hmm. Και ομόφωνα, τονίζω τη λέξη ομόφωνα, στην πενταμελή σύνθεσή του το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Και ακούστε τώρα σε τι συνίσταται. Μία φράση έχω αποτυπώσει από το παραπεμπτικό βούλευμα. Για τις πράξεις και τις παραλήψεις με τις οποίες ενήργησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες, εγώ συμπληρώνω τις αμέσως επόμενες ώρες, 28 Φεβρουαρίου, τραγική ημερομηνία 2003, την επόμενη 1η Μαρτίου, 24 ώρο δεν είχε συμπληρωθεί από το τραγικό δυστύχημα και είχε ήδη ξεκινήσει η απομάκρυνση όλων των στοιχείων και το μπάζωμα, μη μας φοβίζει πια η λέξη, του χώρου της τραγωδίας. Και εδώ αρχίζει το πολύ ενδιαφέρον, κυρία Παπαδάκου, όπως το λέει το βούλευμα. Με αποτέλεσμα κρίσιμα στοιχεία, όχι χρήσιμα, προσέξτε τη λέξη, κρίσιμα, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί το δικαστικό συμβούλιο, αποδεικτικά στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος να αλλοιωθούν ή να εξαφανιστούν.
1: Λοιπόν, μία τελεία για να καταλάβει και ο κόσμος. Επομένως, το βούλευμα, μας λέτε, μιλάει όχι μόνο για παραλήψεις, αυτό μαθαίνω και εγώ από το ρεπορτάζ, αλλά και για πράξεις και για ενέργειες.
2: Ενέργεια, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί.
1: Έτσι, ενέργειες του κυρίου.
2: Για ενέργειες.
1: Έτσι, όχι μόνο παραλήψεις, όχι κάτι του φύγε, όχι τυχαία βρέθηκε στη σύσκεψη. Για ενέργειες λοιπόν του κυρίου Τριαντόπουλου, έτσι, για να απομακρυνθούν όπως κρίσιμα, όπως μας λέτε, στοιχεία αποδεικτικά. Λοιπόν, θα σας κάνω δύο ερωτήσεις τώρα, γιατί σας έχουμε και με απόσταση και θέλω να τα συγκεντρώσουμε όλα. Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι αν κάποιος έτσι λογικός άνθρωπος, αφήστε τα νομικά σας τώρα, αφήστε την πολιτική σας εμπειρία που υπάρχει. Νομικό, αν κάποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, αυτό ήταν το αξίωμα του κυρίου Τριαντόπουλου, σηκώνεται και πηγαίνει 3 Μαρτίου του 23 σε μία σύσκεψη. Εγώ σας λέω ότι δεν τη συγκάλεσε ο ίδιος, τη συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης. Να το δεχτώ και αυτό. Λοιπόν, σε μια κρίσιμη σύσκεψη εκεί στα Τέμπη, χωρίς να έχει λάβει εντολή, μπορεί να το κάνει μόνος του. Έχει βγάλει...
2: Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω, κυρία Παπαδάκου, αυτή την προσέγγιση. Σε μια εθνική τραγωδία να προβαίνω σε ενέργειες, τονίζω τη λέξη, ενέργειες, αυθαίρετα και χωρίς να υπάρχει σχετική εντολή ή προτροπή, δεν είναι ανάγκη να είναι η εντολή και προτροπή αρκεί, mm-hmm. να προβαίνω σε ενέργειες με τις οποίες έχουμε απώλεια κρίσιμων, επαναλαμβάνω, mm-hmm. αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με την απλή λογική δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε νομικοί, ούτε ανώτατοι δικαστές.
2: Ούτε πολιτική εμπειρία να έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Απλή σκέψη ενός μέσου συνετού ανθρώπου.
1: Τώρα, ο υφυπουργός. Ωραία. Ο υφυπουργός τώρα παρά το πρωθυπουργό.
2: Κύριε Παπαδάκου, μου επιτρέπετε να πω κάτι έτσι για να μοιραστούμε για αυτή την εμπειρία με τους ακροατές σας. Να τη μοιραστούμε με τους ακροατές μας αυτή την εμπειρία. Ακούστε. Γιατί όλοι έχουμε εμπειρία. Όλοι έχουμε εμπειρία. Ένα τροχαίο ατύχημα γίνεται. Όχι δυστύχημα. Ατύχημα με τραυματισμό. Τροχαίο. Και το πρώτο που γίνεται είναι να φτάσει η αστυνομική αρχή, να φτάσει η άμεση δράση, η τροχαία, όποιος φτάσει πρώτος στον τόπο του ατυχήματος. Και το πρώτο που κάνει, και σωστά κάνει, είναι ο αποκλεισμός του χώρου. Δεν επιτρέπεται καμία απομάκρυνση, δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση μέχρι ότου έρθει κατά περίπτωση ή το εγκληματολογικό ή το προανακριτικό της τροχαίας. Αποτυπώσει όλα τα ευρήματα, συντάξει έκθεση αυτοψίας για μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Σε ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό. Το έχουμε όλοι κάποια στιγμή ζήσει στη διαδρομή και στην εμπειρία μας.
1: Τώρα,
2: και έρχεται στον τόπο της τραγωδίας με τους 57 παράγοντας έτσι της εκτελεστικής εξουσίας και αυθαιρετώντας απομακρύνει όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Με συγχωρείτε, το επαναλαμβάνω, έχω αδυναμία να το παρακολουθήσω με την μέση συνεδρία.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για την εντολή και αν δόθηκε εντολή κλπ. Αυτά θα τα πει ο κύριος, υποθέτω, δεν ξέρω τώρα αν επιλέξει να φάει τη σφαίρα, ο κύριος Τριαντόπουλος, θα δούμε. Και εκείνος, κατά τη ρίση του κυρίου Δημητριάδη. Αλλά σας λέω τώρα ότι ένας υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, για να πάμε στο θέμα της εντολής, από ποιον παίρνει εντολές για τις ενέργειές του? Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Ας πάρουμε το οργανόγραμμα. Ποιον έχει πάνω του? Από πάνω.
2: Τον πρωθυπουργό.
1: Τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
2: Εφόσον η θέση με το οργανόγραμμα, εφόσον έχει τη θέση, έχουμε δημοσίευση στο ΦΕΚΤΕ. Κοιτάξτε, η συντεσταγμένη πολιτεία έχει κανόνες συμπεριφοράς που καταλαμβάνουν και την εκτελεστική εξουσία. Εάν ήταν υπουργός σε άλλο υπουργείο, θα είχε από πάνω του τον αρμόδιο υπουργό ή τον αναπληρωτή του. Εδώ έχουμε κατά το οργανόγραμμα της κυβέρνησης και κατά το ΦΕΚΤΕ που καθορίζει με απόλυτο αυστηρό τρόπο τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, άμεσο πολιτικό του προϊστάμενο, έχει μόνο τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Η γνώμη σας είναι ότι αυτό που έχει πει ο κύριος Φλωρίδης για μπάζωμα και ξεμπάζωμα και ποιος μιλάει για τον μπάζωμα, αυτό μιλάει για όλους μας τώρα, γιατί δεν ήταν μόνο οι πολιτικοί που το λέγανε. Εσείς ο δικηγορικός σύλλογος μιλάγατε.
2: Για το δικηγορικό σύλλογο.
1: Για όλους.
2: Θυμάστε πολύ καλά τι φορτίο είχαμε.
1: Βεβαίως. Και υπήρχε και κόντρα. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Υπάρχει θέμα πολιτικό για τον κύριο Φλωρίδη, κατά τη γνώμη σου? Τώρα θα καλεστώ λίγο τη δική σας την εμπειρία, την εκτίμησή σας στην πολιτική. Υπάρχει θέμα πολιτικό? Γιατί η αντιπολίτευση τώρα βάζει θέμα. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα.
2: Εάν είχαμε μία κραυγαλαία, να μοιραστώ σκέψη στον αέρα μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο.
1: Βέβαια.
2: Σε έναν τόσο βαρύτατο χαρακτηρισμό ότι όσοι μιλούν για πάζωμα είναι για τα πάσα, όταν αυτή η φράση λίγο καιρό μετά μετουσιώνεται σε ομόφωνο παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο μάλιστα, κυρία Παπαδάκου, να το πούμε αυτό, αποφαίνεται αμετακλήτως, έτσι, το βούλευμα που
1: δεν υπάρχει άλλος βαθμός, λέτε, ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλος βαθμός, δεν προσβάλλεται με κανένα ενδικό μέσο. Άρα μιλάμε για δικαστήριο. Άρα μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, δεν υπάρχει άλλο ενδιάμεσο στάδιο. Όταν λοιπόν από το μπάζωμα και τα μπάζα έχουμε βρεθεί σε δικαστικό συμβούλιο που με βούλευμα αποφαίνεται ότι οι πράξεις αυτές πρέπει στο ποινικό δικαστήριο να διερευνηθούν, νομίζω ότι απειροελάχιστοι εκδοχή ευαισθησίας θα επέβαλε, κατά την ταπεινή μου πάντοτε γνώμη, άλλες συμπεριφορές και άλλους χειρισμούς. Mm-hmm. Άλλες συμπεριφορές και άλλους χειρισμούς. Εδώ για αστεία θέματα στην καθημερινότητά μας, για μια υπόθεση, εσείς για, για ένα ρεπορτάζ και θα παραιτηθείτε. Για το όνομα του Θεού τώρα, τι
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Η Χαρά Ιστάγκου τώρα έχει. Έχουμε αλλαγή φρουράς εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο για τα μηνύματά σας. 2-10-32-17-7-7-7. Υπάρχει ένας ακροατής που μου λέει να ανοίξουν το κινητό του κυρίου Τριαντόπουλου εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Κύριε Μαντά, εδώ σας έχουμε.
1: Ναι,
0: μιλάμε με τον κύριο Θόδωρο Μαντά, τον αντιπρόεδρο του Κυβουργικού Συλλόγου Αθηνών. Λοιπόν, μου λέει ένας ακροατής, κρατιούνται στοιχεία για τις επικοινωνίες, ας πούμε, του κυρίου Τριαντόπουλου εκείνη την περίοδο, παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, κύριε Μαντά?
1: Γιατί είναι... Φοβάμαι ότι η χρονική απόσταση είναι αρκετά.
0: Έχουμε χάσει το timing, επομένως.
1: Ναι. Η υποχρέωση για τήρηση των στοιχείων είναι στο χρονικό περιθώριο των 6 μηνών και δυνατότητα να το απαντήσουμε αυτό στον ακροατή, ακόμη και αν είναι τεχνικά εφικτό, δυνατότητα να διατάξει κάτι τέτοιο έχει πλέον μόνο το ειδικό δικαστήριο.
0: Το δικαστήριο, ναι. Μπορεί να το διατάξει.
1: Από τη στιγμή που έχει εκδοθεί βούλευμα, τελειώσαμε, έκλεισε ο κύκλος της προδικασίας.
0: Ναι. Ένα άλλο τώρα θέμα, ένα άλλο θέμα που έτσι κυριαρχεί στις συζητήσεις, και επειδή αυτό το ζητούσαν και οι συγγενείς, αλλά δυστυχώς δεν έγινε ούτε από το Δικαστικό Συμβούλιο. Θέλω να σας ρωτήσω αν το δικαστήριο μπορεί να αναβαθμίσει την κατηγορία, γιατί όλοι λένε ότι ένα πλημέλημα για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα, ας πούμε. Αλλά τι λέει και η νομική επιστήμη τώρα, γιατί εδώ έχουμε δικαστήριο, θα γίνει. Να. Τι γνώμη έχετε?
1: Το δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο, έχει να κρίνει μια υπόθεση επί τη βάση του παραπεμπτικού βουλεύματος. Και άρα αυτό που είναι υποχρεωμένο να κάνει είναι να διερευνήσει την τέλεση ή μη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος. Εάν όμως στην πρόοδο της ακροαματικής διαδικασίας διαπιστώσει το ειδικό δικαστήριο, είτε με πρόταση του εισαγγελέως του ειδικού δικαστηρίου, είτε με αίτημα κάποιου των διαδίκων, είτε και αυτεπαγγέλτος, έχει την δυνατότητα να, αφού διαπιστώσει ότι έχει τελεστεί ενδεχομένως βαρύτερο αδίκημα από αυτό της παράβασης καθήκοντος, να πάρει απόφαση παρεμπίπτουσα και να διαβιβάσει το σύνολο των πρακτικών στην εισαγγελία, έτσι κυρία Παπαδάκου,
0: ναι, ναι,
1: και να επισημαίνει ότι προέκυψαν στοιχεία. Θα σας θυμίσω την πολύ πρόσφατη περίπτωση της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Βεβαίως.
1: Ενώς το δικαστήριο δίκαζε για ένα πλημέλημα, το θυμάστε πάρα πολύ.
0: Έστειλε τα χαρτιά, ναι.
1: Και μάλιστα κατέληξε και σε απόφαση καταδικαστική. Ναι. Διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης με απόφαση του και σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.
0: Άλλο τι τύχη είχανε τώρα.
1: Σε αυτή τη διαδικασία, ναι, πράγματι μπορεί να αναβαθμιστεί η κατηγορία.
0: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, όχι, γιατί όμως, έχω εδώ και από ακροατές.
1: Όχι όμως στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Στην ίδια τη δίκη.
1: Να το κρατήσει και να το δικαιώσει, γιατί αυτό καταλαβαίνετε συνιστά ανεπίτρεπτη.
0: Σωστά. Άλλη ερώτηση.
1: Μια
0: και σας έχουμε εδώ και είστε έμπειρος. Λοιπόν, άλλη ερώτηση τώρα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, αν αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών, όπως προβλέπετε,
1: έτσι.
0: Ωραία. Πρέπει να ακολουθηθεί ξανά η διαδικασία για τον κύριο Τριαντόπουλο μέσα στη Βουλή?
1: Όχι, η αρμοδιότητα είναι καθαρά
0: της δικαιοσύνης πλέον.
1: Στην εισαγγελία και μετά στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Α, της δικαιοσύνης. Την κρατάει την αρμοδιότητα.
1: Πάμε στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί έχει σημασία τώρα, γιατί όλο αυτό, αν γίνει αυτό, δεν θα βρούμε άκρη ούτε σε πενταετία. Έτσι.
1: Okay. Ναι, δεν θα βρούμε. Επίσης, κάνω μία. Αυτό είναι πιθανολόγηση, έτσι, κυρία Παπαδάκου, είναι εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γνώση. Έχω την πεποίθηση ότι μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας, επειδή έχουμε εμπειρία από συμμετοχή σε ειδικά δικαστήρια, μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας θα αναλωθεί στο ερώτημα αυτό που θέσατε ήδη από την έναρξη της συζήτησής μας, για το αν ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε αυτό βούλος, αν δόθηκε το λί.
0: Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Τι ζόρι να τραβάει το ερώτημα. Με συγχωρείτε, θα μιλήσω λίγο λαϊκά. Δηλαδή γιατί του ήρθε ένα πρωί, σηκώθηκε και πήγε στη Λάρισα, στα Τέμπη, ας πούμε, και έκανε τη σύσκεψη και μάζεψε όλη τον περιφερειάρχη. Αυτά δεν γίνονται. Τώρα το ερώτημα είναι, ακούστε.
1: Υπέρμετρη δυσκολία να του κατανοήσω.
0: Εντάξει, δεν έπεισαν ούτε το δικαστικό συμβούλιο, γι' αυτό και τον παρέπεμψε. Για πείτε μου τώρα λίγο, κύριε Μαντά. Δείτε τώρα, εδώ το ερώτημα επίσης, το άλλο ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί, το γιατί. Λοιπόν, η κυβέρνηση, γιατί έγινε το μπάζωμα, έτσι, γιατί έγινε μπάζωμα. Αυτό το λέει η παραπομπή. Τώρα ποιος έχει ευθύνες γι' αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Λοιπόν, γιατί έγινε το μπάζωμα, με την έννοια ότι...
1: Όχι, η παραπομπή, κυρία Παπαδάκου, θα το επαναλάβουμε για τους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε, δεν τελειώνει, έγινε η παραπομπή για το πάζωμα, ολοκληρώνεται η φράση. Έγινε η παραπομπή για το πάζωμα, γιατί αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αλλοιωθούν ή να εξαφανιστούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τα
0: ακόμα,
1: αίτια του δυστυχήματος.
0: Ακόμα χειρότερα, αυτό που θα σας ρωτήσω έχει σχέση με αυτό. Ποιος και γιατί... πρώτον, γιατί έγινε τον μπάζωμα, η απλή ερώτηση. Και δεύτερον, ποιος είχε συμφέρον να εξαφανιστούν αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Γενικά, ξέρετε, κύριε Μαντά, να σας
1: σίγουρα το... όχι οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Οι συγγενείς σίγουρα όχι.
1: Όχι οι συγγενείς των εκλοιπών.
0: Όχι η δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί να αποκαλυφθεί τίποτα, γιατί τα έχουν εξαφανίσει. Και τρίτον, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν υπήρχε, δεν ξέρω αν κρύβεται ειλικρινά. Δεν το ξέρω. Γιατί
1: μία λέξη. Ναι. Αυτό μένει να διερευνηθεί. Νομίζω ότι η αποστολή του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και είναι κυρίως αυτή. Έτσι. Αυτή.
1: Γιατί στην ακροαματική διαδικασία, ξέρετε, το ειδικό δικαστήριο το οποίο συγκροτείτε, έχετε τεράστια εμπειρία, κυρία Παπαδάκη.
0: Έχω παρακολουθήσει πολλά.
1: Είμαστε στο κορυφαίο επίπεδο. Ναι. Και γι' αυτό μάλιστα, να το πούμε και αυτό προς γνώση των ακροατών μας, ότι η απόφαση που εκδίδεται από το ειδικό δικαστήριο είναι... αμετάκλητη.
0: Επίσης
1: δεν
0: αμετάκλητη.
1: Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ούτε έφεση. Το ξέρετε. Είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Που δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. Άρα αυτό που σε όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας θα είναι διαρκώς παρόν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα είναι η λέξη, αυτή είναι η δική μου πιθανολόγηση, συγκάλυψη.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχω την εντύπωση ότι θα δούμε πολλά πράγματα να έρχονται επιτέλους στο φως.
0: Αυτή η διαδικασία τώρα που γίνεται εκεί στο ειδικό δικαστήριο και οι λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν, ακόμα και το κονδύλι που εκταμιεύθηκε, ξέρετε κύριε Μαντά, από πού εκταμιεύθηκε το κονδύλι, ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αυτά τα 600 τόσα χιλιάρικα που δοθήκανε, ένα υπέρογκο ποσό για τα δεδομένα μας, ας πούμε, έτσι, δοθήκανε σχεδόν αυθημερών, από πού εκταμιεύθηκαν δεν το ξέρουμε. Αυτό πόσο βοηθάει και τη δίκη, την κυρία δίκη που είναι σε εξέλιξη, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε, η κυρία δίκη που είναι σε εξέλιξη και είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, όπως θυμάστε, από 23 Μαρτίου και πλέον είμαστε σε στάδιο ουσιαστικής διερεύνησης της υποθέσεως στην ακροαματική διαδικασία. Δημιουργεί, κακά τα ψέματα, μία παράλληλη διαδικασία, δύο πολύ σημαντικά δικαστήρια, το ένα τριμελές επαιτίου κακουργημάτων στη Λάρισα, το άλλο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Υπάρχει μία αλληλουχία ανάμεσα σε αυτά τα δύο δικαστήρια. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω την άποψη νομικά, είναι αυστηρά νομική άποψη, καθαρά δικονομική. Δεν τίθεται καν θέμα συνεκδίκασης ή συσχετισμού. Εντελώς ανεξάρτητα θα λειτουργήσουν και θα ολοκληρώσουν την ποινική διαδικασία, αλλά κακά τα ψέματα είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι στοιχεία από τη μία δικογραφία θα εισφέρονται στην άλλη και το αντίστροφο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το δείτε επειδή χρονικά θα συμπέσουν.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Χρονικά θα συμπέσουν.
0: Φυσικά.
1: Θα γίνονται παράλληλα.
0: Θα γίνονται παράλληλα.
1: Ένα στη Λάρισα και ένα στην Αθήνα, στον
0: Άριο Πάγο. Σωστά. Θα γίνει η κλήρωση πρώτα στη Βουλή, βέβαια.
1: Καλά, ναι, ακόμη διαδρομή.
0: Έχουμε μία διαδρομή ακόμα, αλλά θα οριστεί η δίκη στο ειδικό δικαστήριο.
1: Σύντομα, η δική μου εκτίμηση είναι πριν το τέλος του
0: έτους. Πριν από το τέλος του χρόνου. Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι,
0: έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, κύριε Μαντά, επειδή είστε και στο δρόμο, δεν ξέρω αν έχετε κάτι. Υπάρχει κάτι που δεν σας ρώτησα, κάτι που θέλετε να προσθέσετε.
1: Όχι, νομίζω τα είπαμε.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση,
0: ναι,
1: για το τοπίο και το δικονομικό, αλλά και
0: το πολιτικό. Το πολιτικό,
1: βέβαια, βέβαια, έχει, για την σημασία. Επόμενη μέρα.
0: Έχει σημασία, έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αχ, το διακόπτω στο ωραίο τραγούδι, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να πάρω σχόλια από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά και το χώρο της δικαιοσύνης. Πάμε, Κώστα Τζαβάρας μαζί μας, πρώην υπουργός και κυρίως καλός νομικός, κύριε Τζαβάρα. Αν και η παραπομπή ενός υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, ας πούμε, δεν ξέρω, είναι κυρίως πολιτικό θέμα, αλλά εντάξει, θα ανακύψουν και νομικά ζητήματα κλπ. Καταρχήν, το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Τζαβάρα, και αυτό θα σας το θέσω αμέσως τώρα, γιατί έχουν γίνει πολλά σχόλια για αυτή την παραπομπή. Θέλω να μου πείτε εάν πιστεύετε εσείς ή αν προκύπτει από αυτά που έχετε δει, έχετε ακούσει, έχετε δει την πρόταση του εισαγγελέα, είμαι βέβαια, ή την έχετε διαβάσει, του κυρίου Μητρουλιά, το βούλευμα, κάποιες λεπτομέρειες, εάν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε μόνος του. Ότι δηλαδή πήγε μόνος του εκεί στη Λάρισα, στα Τέμπη, ξέρω εγώ, που έγινε η σύσκεψη, στη Λάρισα έγινε η σύσκεψη μάλιστα, με τον Περιφερειάρχη και με τους άλλους εκεί, οι οποίοι παραπέμπονται κάποιοι από αυτούς, τους παραπέμπει και αυτούς. Για πείτε μου.
1: Πρώτα απ' όλα, όποιος κάνει μια ανάγνωση στην πρόταση την εισαγγελική του κυρίου Μητρουλιά, θα θαυμάσει την τεκμηρίωσή της. Τεκμηρίωση η οποία μάλιστα βρίθη περικοπών αποκαταθέσεις και γι' αυτό τις έχει βάλει και εντός εισαγωγικών. Ναι. Μεταξύ των άλλων, ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος λέει από ποιον πήρε την εντολή και με τι σκοπό. Άρα δεν τίθεται θέμα.
0: Για πείτε για το αυτό, από ποιον λέει.
1: Θέμα.
0: Από ποιον
1: λέει
0: ότι πήρε την εντολή.
1: Ότι με κάλεσε ο κύριος Μπρατάκος και μου είπε να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Mm. Εδώ όμως υπάρχει ένα μέγιστο θέμα, κυρία Παπαδάκου. Mm. Και μόνο η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό δημιουργεί μία προφανώς ύποπτη σχέση μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί προφανώς αυτό που του αποδίδει ο κύριος Μητρουλιάς, δεν το έχω διαβάσει το βούλευμα, ξέρω ευρύτατες.
0: Υιοθετείτε πλήρως. Ναι, υιοθετείτε πλήρως.
1: Άμα υιοθετείτε πλήρως, άρα είναι δεδομένο ότι και το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει την αντίληψη που έχει σχηματίσει ο κύριος Μητρουλιάς, με βάση την οποία δέχεται ότι οι ενέργειες του κυρίου Τριαντόπουλου παρεμπόδισαν τη δικαιοσύνη. Δηλαδή δημιούργησαν προσκόμματα στην συλλογή του αποδεικτικού υλικού που ήταν απαραίτητο και αναγκαίο με βάση τις διατάξεις του κώδικα της ποινικής δικονομίας 239, 241 ναι. κλπ. Που λένε ότι κατά την επέμβαση των προανακριτικών αρχών στο χώρο του εγκλήματος ο σκοπός είναι να καταγραφεί όλος ο χώρος, να ιχνηλατηθεί το υλικό που έχει αφαιθεί στον τόπο του εγκλήματος και να γίνει συλλογή και ταξινόμηση όλου του αποδεικτικού υλικού, το οποίο αποδεικτικό υλικό είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την ιχνηλάτηση και την προσέγγιση της αλήθειας των γεγονότων και των πραγμάτων. Ναι. Την αλήθεια καταγράφουν τα αποδεικτικά.
0: Αυτή την αλήθεια.
1: Αυτά στοιχεία.
0: Αυτά
1: και
0: σε
1: αυτή
0: απλά...
1: την αλήθεια, ναι. ακριβώς, αλλοιώνοντας τον τόπο όπου είχε αποτυπωθεί, την κατέστρεψε. Πώς αλλιώς να το πούμε.
0: Λοιπόν, με απλά ελληνικά, αυτά που περιγράφεται και αυτά που περιγράφει η πρόταση εισαγγελική και το βούλευμα έχουν μία επικεφαλίδα. Συγκάλυψη. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Σύντομα θα σας κάνω να μου απαντήσετε σύντομα.
1: Εγώ να σας πω κάτι.
0: Ένα λεπτό. Αφήστε με να σας ρωτήσω και θα καλύψω και την απάντησή σας. Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι γιατί. Τι θέλουν, ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται, γιατί θέλουν να κάνουν συγκάλυψη σε ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Και το δεύτερο, κύριε Τζαβάρα, που είναι βασικό, θέλω να μου πείτε πολιτικά αν έχει πρόβλημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, και αν πρέπει να παραιτηθεί για όλα αυτά που έλεγε, ότι όσοι μιλάνε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα. Για πείτε μου.
1: Εγώ ακούστε να σας πω. Πρόβλημα πρόβλημα από κάποια συγκεκριμένη νομική διάταξη δεν έχει. Mm-hmm. Όμως, για μένα, κατά την άποψη δικιά μου.
0: Πολιτικά λέω.
1: Πρόβλημα, έτσι, πολιτικά και συνειδησιακά νομίζω ότι έχει. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να εμφανίζεται ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και να λέει ότι όποιος κάνει λόγο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, mm-hmm. και να έρχεται τώρα και να κάνει ο κύριος Μητρουλιάς και όπως μου λέτε εσείς την πρόταση Μητρουλιά την υιοθετεί
0: αυτούσια
1: πλήρως το Συμβούλιο, mm-hmm. και δηλαδή ο αντισαγγελέας του Αρειοπάγου, mm-hmm. και το Τριμελές Συμβούλιο να κάνουν λόγο για μπάζωμα και δεν είναι για μπάζωμα κατά τη ρίση του Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Εγώ ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι, βέβαια δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ στη θέση του, αλλά νομίζω ότι έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Συνείδησης, πολιτικής, ευθυκλησίας, δεν ξέρω.
0: Πολιτικό ζήτημα αν υπάρχει, φυσικά δεν λέω για ποινικό θέμα, λέει μόνο πολιτικό ζήτημα αν έχει. Αυτό θέσανε, αυτό θέτει.
1: Και βέβαια να σας πω
0: και αντιπολίτευση αυτό θέτει.
1: Ακούω και αυτό και αυτά που λέγονται τώρα. Ταπεινότητα χρειάζεται. Πραγματικά και εγώ το λέω. Εγώ το χώρο αυτών της Νέας Δημοκρατίας τον θεωρώ δικό μου χώρο, έτσι. Λοιπόν, ταπεινότητα χρειάζεται. Ταπεινότητα. Δεν μπορεί να βγαίνουμε τώρα μετά από αυτή την παραπομπή και να λέμε είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που παραπέμψαν. Μα τι, αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο, ακούστε. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο που γίνεται για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ βγαίνουν πρώην συνάδελφοί μου, και λένε μας αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κάναμε, φτιάξαμε. Μα είναι δυνατόν να μην αυτή τη στιγμή να μην συνειδητοποιεί κανένας από αυτούς πόσο πολύ σοβαρή είναι αυτή η περίπτωση. Γιατί, προσέξτε, δεν αφορά μια παράβαση καθήκοντος που είχε να κάνει με τη διαχείριση μιας υπόθεσης, έτσι. Έχει να κάνει με παράβαση καθήκοντος που αφορά την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και με σκοπό να αποκριβεί η αλήθεια από μία διαδικασία ανάκρισης.
0: Τι
1: είναι πολύ σοβαρό.
0: Τι κρύβουνε κύριε Τζαβά, τι πιστεύετε.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ να σας πω κάτι. Χίλιες δύο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανένας από το ότι πράγματι υπήρξε ένας πανικός για το ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί εντύπωση για την κυβέρνηση ενώπιση των εκλογών κλπ. Κλπ. Μία περίπτωση, η άλλη μπορεί να είναι χιλιάδες άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να σας πω κάτι, ως πολίτη αυτής της χώρας, όχι ως πολιτικό, αυτό που με θλίβει είναι ότι όλοι αυτοί που επενέβησαν, εκτός του ότι πράγματι παρεμπόδισαν τη λειτουργία της δικαιοσύνης, δεν εδίστασαν να αναμίξουν μαζί με τα μπάζα και ανθρώπινα υπολείμματα και όλα αυτά να τα φορτώνουν σε αμάξα και να τα πηγαίνουν να τα αδειάζουν σαν να είναι πραγματικά.
0: Αλλά δεν
1: μπάζα.
0: Μπορεί να περιγραφεί, ακούτε κύριε Τζαβάρα,
1: αυτή η βαρβαρότητα δεν είναι ανεκτή από κανέναν πολιτικό που είναι στη Βουλή με την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός τουλάχιστον έχει έναν πολιτισμό.
0: Λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, θα τα λέμε, εδώ είμαστε, πάμε γιατί έχουμε μια γραμμή από εξωτερικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τον έχουμε λοιπόν, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανίτη. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πού σας βρίσκουμε, Βρυξέλλες?
1: Ναι.
0: Πώς υποδεχτήκατε εκεί λοιπόν την είδηση για το πρώτο ειδικό δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την παραπομπή Τριαντόπουλου δηλαδή?
2: Νομίζω ότι στο ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να υπάρχει μια ακόμα θέση από τον προϊστάμενο του κ. Τριαντόπουλου, καθώς ο προϊστάμενος έχει εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις, εγκληματικές υποθέσεις, όπως ήταν η υπόθεση του Predator, όπου πάλι είχαμε το Μαξίμου να συντονίζει και να οργανώνει. Άλλωστε είχαμε και την αποπομπή του Ανιψιού, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα σε τηλεοπτική του, σε συνέντευξή του, στον κύριο Λάλα, αν θυμάμαι καλά, ότι εδώ πρέπει να μπαίνεις μπροστά για να μην τη φάει τη σφαίρα ο αρχηγός. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Τριαντόπουλος μπαίνει μπροστά για να μην μπει στο κάνδρο ο κύριος υπεύθυνος αυτής της τραγωδίας, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και στο θέμα του μπαζώματος, αλλά και στην υλοποίηση τόσο των αποφάσεων για την 717, όσο και ότι τα τρένα πήγαιναν τυφλά. Δεν υπήρχε δηλαδή κέντρο. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Χωρίς βεβαίως να ξεχνώ την υπόθεση του ΠΚΠ, που πάλι η πλειοψηφία της Βουλής δεν δημιουργεί ένα πέπλο ώστε τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κλοπή δημόσιου χρήματος να είναι έξω από το κάδρο. Νομίζω ότι είναι φυσικά πολύ σοβαρό αυτό και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο βασικός υπεύθυνος όλης αυτής της ιστορίας και των τριών υποθέσεων.
0: Σωστά το λέτε, γιατί εδώ αυτό που περιγράφεται με την αφαίρεση κρίσιμων στοιχείων περιγράφεται από το βούλευμα, από ό,τι μαθαίνω. Θα το δω κιόλας, αλλά αυτή είναι η φράση, μας την είπε ο κύριος Μαντάς πριν από λίγο. Λοιπόν, ότι απομακρύθηκαν κρίσιμα στοιχεία. Έχει μία επικεφαλίδα, μας είπε ο κύριος Μαντάς. Συγκάλυψη, ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, λαμβάνει εντολές και αναφέρεται σε έναν μόνο άνθρωπο. Ο υπουργός παρά το πρωθυπουργό. Mm-hmm. Στον πρωθυπουργό της χώρας. Και ο ίδιος, από ό,τι θυμάμαι, έχει ομολογήσει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση.
0: Δελτία τύπου, κύριε.
2: Από κοντά. Θυμάμαι στα δελτία τύπου και ούτω καθεξής.
0: Έχει μιλήσει ραδιόφωνο τότε.
2: Ακριβώς. Βεβαίως, σωστά τα κόμματα βάζουν στο κάδρο τον κύριο Φλωρίδη, που έχει πει ταχυδαία εντός Βουλής, περί μπαζώματος κτλ.
0: Υπάρχει πολιτικό ζήτημα, πρέπει να παρατηθεί κατά την εκτίμησή σας, την πολιτική πια.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε, σε όλες αυτές τις ιστορίες λένε τα πολιτικά κόμματα. Και εγώ πολλές φορές, μπορεί να κάνω και λάθος, αυτό εννοώ, να απαντηθεί ο τάδε υπουργός. Μα και στην υπόθεση Γεωργιάδη, για το άλλο μεγάλο θέμα, το μεγάλο σκάνδαλο που έχει
0: προκύψει
2: από τη δολοφονία, κυριολεκτικά από τη δολοφονία Μαζονάκη. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη, είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτή η ιστορία με τους μπροστινούς να τελειώνει. Να δούμε ποιος είναι ο φυσικός και ο πολιτικός αυτουργός όλης αυτής της άθλιας κατάστασης. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και είναι και το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα δηλαδή ουσιαστικά, που δουλεύει πάνω σε τέτοια ρότα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένα τυχαίες περιστατικό, μια άστοχη ενέργεια ή μια άστοχη, μια λανθασμένη ενέργεια ή μια άστοχη δήλωση.
0: Τώρα ο κόσμος αναρωτιέται και για κάτι άλλο, κύριε Αρβανίτη. Γιατί έγινε αυτή η συγκάλυψη? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έγινε γιατί ήταν προεκλογική περίοδος. Εσείς τι εκτιμάτε? Τι είναι αυτό, γιατί έγινε όλο αυτό?
2: Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να μιλάς για οποιοδήποτε θέμα να υπάρχει πολιτική συγκάλυψη, κύριε Παπαδάκου. Θυμίζουμε πάλι, γιατί

0: λαϊκό έγκλημα. Mm-hmm. Διότι, πρώτον, για την 717, γιατί το κράτος μέλος δεν ολοκλήρωσε τη σύμβαση 717. Δύο, αν ήταν μη γόνιμη, μη ορθή η σύμβαση, γιατί δεν την επέστρεψε πίσω. Υπήρχαν λοιπόν πολιτικά πρόσωπα. Ο ένας που την παρέλαβε, ο κύριος Χρυσοχοίδης, αν θυμάμαι καλά. Ο ένας που την πήγε στο 80% από το 5%, ο κύριος Πίρτζης, γιατί μετά είχαμε εκλογές, θα ολοκληρωνόταν. Και βεβαίως ο κύριος Καραμαλής, λοιπόν, ο οποίος δεν την τελείωσε ποτέ. Συγγνώμη, μόνο αυτό, κύριε Παπαδάκου. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, χωρίς την 717, τα τρένα στην Ελλάδα έπρεπε να συγκρούονται, να πηγαίνουν σε μονή γραμμή. Γιατί δεν υπήρχε κέντρο, δηλαδή, που παρακολούθησε ουσιαστικά τις κυκλοφορίες εκεί. Ποιος έχει την ευθύνη? Ο υπουργός, καταρχήν, ο κύριος Καραμαλής, και φυσικά το θέμα του Ουκρανίου.
1: ...91.4 στο κόκκινο. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι μία.
1: ...91.4

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με ημίμετρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν, δεν ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Σημείωσε μόνο ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση

0: με τις τιμές των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 4 μέτρα διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 και αυτό θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται κατά 5 λεπτά, από 10 σε 15. Τέλος, τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που έγιναν τις προηγούμενες μέρες περί κυβερνητικών καβαλημένων καλαμιών. Όπως είπε, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών, επιχειρώντας να βγάλει λάδι την κυβέρνησή του. Κόλαφος για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που του δείχνει το δρόμο για το εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου του πολυνεκρού δυστυχήματος. Μάλιστα, στο βούλευμα αναφέρεται ότι τα καθήκοντα του συντονισμού των δράσεων στον τόπο του δυστυχήματος ανατέθηκαν στο Χρήστο Τριαντόπουλο, συγκεκριμένα στις 2 Μαρτίου του 2023, όταν τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού. Την ευθύνη προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επιρρύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ για το μπάζωμα και την απομάκρυνση βαγονιών και άλλων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Γιατί όσο έχουν την επιτελική ευθύνη και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής εργασιών, ρωτάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, με δηλώσεις του Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, επιτίθεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. «Είναι αντίδικος των συγγενών, στάθηκε απέναντί μας και όχι δίπλα μας», είπε ο κύριος Ψαρόπουλος. «Έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον», συμπλήρωσε ο κύριος Ψαρόπουλος. Αμετανόητος ο Γιώργος Φλωρίδης παρά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, επιμένει ότι δικαιώθηκε για την προσβολή απέναντι στους συγγενείς των νεκρών στα Τέμπη με τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει «Είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα». Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται αυτή την ώρα με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσονα, πολυτραυματία του δυστυχήματος. Συνάντηση με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πάρκο της Κυψέλης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη μία ως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην απόλυση σταθμάρχη. Το σωματείο χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία στην αυλαία του EuroCup απέναντι στη Λέμαν. Κέρδισε 87-74 έχοντας όπλα την εξαιρετική άμυνά του και βασική επιθετική αιχμή τον AJ Lidl.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στην Αθήνα και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεων και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Ιντερβιού. Να πω ότι χτυπάνε την Ιντερβιού και το φίλο μου τον Βασιλιάδη, γιατί είναι Μακεδόνας. Έτσι. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τις δημοσκοπήσεις της ΔΕΘ τις είχαν πριν γίνει η ΔΕΘ. Δεύτερο θέμα στην ευσύ. Αλέξης Τσίπρας. Σε 6 μήνες, λέει, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Σε 6 μήνες, δηλαδή σε 180 μέρες, σιγά το θέμα. Ο Φιλέας Φων γύρισε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες. Ριζοσπάστης. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Μιλάμε για ένα κόστος το οποίο μπορεί να προσεγγίσει τα 100 δισεκατομμύρια. Απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Ο Σπύρος Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας το φάκελο με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Παιδιά, δε χαλάνε οι φιλίες για αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Πατάει γκάζι ο Κολάμπια για τη στήριξη των οικοκυριών. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Κόκκινου. Πάτησε γκάζι, αλλά είχε βάλει όπισθεν. Καθημερινή. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Είδατε, οι κακομύριδες φταίνε που μένουν σε παλιά σπίτια και έχουν παλιά αυτοκίνητα. Ενώ αντίθετα οι νοικοκύριδες που μένουν σε καινούργια σπίτια και έχουν αυτά ηλεκτρικά, υβριδικά κτλ. Δεν είναι ευάλωτοι. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ο ΙΕ. Συναγερμό προκαλεί στην Αθήνα η προσπάθεια της Άγκυρας να προωθήσει ως υποψήφιο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Τούρκο διπλωμάτη Σινιρλίογλου, Έλληνας ήταν. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Αναλυτικός οδηγός. Είναι αυτό που θα δηλώσετε τώρα για φέτος για να φορολογηθούμε το 27, έτσι. Δείτε πώς το γίνεται, να πληρώσουμε λίγα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πιέσει σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Τριγμή στην Ελλάς από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου. Είδατε, και ο Μαρατζίτης ελεύθερο τύπο διαβάζει. Τα νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί σε εισαγωγικά και αστοχίες. Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουν Μονές, Κελιά και Μετόχια. Έχει τέτοιο ρεπορτάζ τα νέα, σόπαρες. Δεύτερο θέμα στα νέα. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Τίποτα δεν φέρνει. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Έγινε, λέει, μετροπολογία επί Υπουργείας Θάνου Θανούλη Πλεύρη και αφορά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Και ρωτά ο Μανώλης Κοτάκης ποια είναι η στάση της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Τέλος πάντων. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόιλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Βγήκε ο Κυρανάκης με τον Παπασταύρου και την Γκυλφόιλ. Αυτό με ανέκδοτο μοιάζει. Εστία. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφινονήσης. Αυτό τώρα είναι η συμφωνία που έκανε η παρετήση του Τσιμενδόνη με την Βουλγαρία. Θα επιστρέψουμε εμείς στη Βουλγαρία τα φερόμενα ως λείψανα του πρώτου τσάρου της Βουλγαρίας, του Σαμουήλ και των παιδιών του. Εκεί βέβαια χώνονται και η Αρμενία, γιατί αυτοί υποστηρίζουν ότι ο Σαμουήλ τελικά ήταν Αρμένης. Και θα πάρουμε, λέει, πίσω μόνο 43 κοιμήλια από μονές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ, λέει, οι Βούλγαροι είχαν πάρει εκατοντάδες. Οπότε, λέει, δεν τα έκανε καλά έτσι Μενδόνη. Τι να πω τώρα. Και εθνικός κήρυκας, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ζητάει χρήματα για να κάνει δώρο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα 35 χρόνια που είναι Πατριάρχης. Δώστε κάτι κι εσείς, κάτι δεν σας περισσεύει. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο
τον καλύτερο αντιπρόδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης εδώ και 200 χρόνια, μετά προφανώς τον Ευαγγέλη Βενιζέλο, αυτόν που έκτισε τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα μετά την ευγενική παραχώρηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη Μαρφίν. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Κωστή. Γιατί λένε πως όταν ήταν πολύ πετυχημένος τσάρος της ελληνικής οικονομίας, είχε περάσει μία διάταξη για να λήξουμε κάπως, ας πούμε, κάτι περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και έβγαλε κάτι, λέει, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ, ο νόμος λέει 51-04 του 24, τι κάνει. Παλιά, αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες και κάτι τριγωνικές συναλλαγές κτλ., τους ταλαιπωρούσαμε. Γιατί λέει ήταν η παραγραφή στα 5 χρόνια, αλλά αν ήταν σε εξέλιξη έρευνα πήγαινε στα 15 χρόνια. Ο Κωστής όμως τότε το 24 έκανε ένα νόμο και λέει: όχι τώρα να μην τους ταλαιπωρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Λέει μέσα σε 6 μήνες, 12 μήνες, άντε 24 μήνες να έχει λήξει ο έλεγχος. Σωστός ο Κωστής. Έτσι, δηλαδή, αντί να σε ψάχνουν 15 χρόνια για μια τριγωνική συναλλαγή, κρύβεις το χρήμα και σιγά μη σε βρούνε σε 2 χρόνια. Θα τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικό δηλητήριο, βούρκο, α πούμε. Πάλι καλά, παντίπαλο του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δεν εκπροσωπεί και κανέναν κακομοίρη. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την καλύτερη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα από το 1974 άνευ ανταγωνισμού, ένα δώρο του Τραμπ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, μια γυναίκα που εκτίμησε όσο κανένας άλλος τον ελληνικό πολιτισμό και πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, στον Κωνσταντίνο Αργυρό τη βρίσκεις, αυτή που θα σώσει την Ευρώπη από τα νύχια του Πούτιν και τις εξαρτήσεώς μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Λοιπόν, έγινε τώρα ένα θέμα με ένα αστιάκι που έκανε η Κίμπερλι με το Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους, παρουσία μάλλον και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Προφανώς η Κίμπερλι ποτέ δεν θα έλεγε σε έναν υπουργό ελληνικής εκλεγμένης κυβέρνησης πως άμα οι ΗΠΑ θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, μπορούν να τη ρίξουν. Έτσι, αν δεν εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση τα συμφέροντα του Τραμπ. Έτσι, λοιπόν, ο Παπασταύρου, τεχνικά μιλώντας, πράγματι είναι υπουργός εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης ενεργείας. Αλλά με το νόμο για τη 13ωρη απασχόληση του Σπύρου Γεωργιάδη, δουλεύει και για την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής ως γραμματέας της Κίμπερλι. Δηλαδή, η πρέσβης προφανώς με το προσωπικό της μπορεί να κάνει αστιάκια, να λέει τέτοια πράγματα στο γραμματέα της. Στη φάση Σταύρο, αν μας κάνουν τους δύσκολους, τους ρίχνουμε και κάνουμε απευθείας πρωθυπουργό τον Εξάρχο. Καταλάβατε, ένα αστείο με το υπαλληλικό προσωπικό έκανε. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια. Και μετά η Κίμπερλι κάνει απευθείας πρωθυπουργό το Βασίλη Κικίλια. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Κίμπερλι, λίγο να μας πει έτσι. Αν την καλούσε ο Γεραπετρίτης για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα πήγαινε ή θα τον έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια, που δεν έχει κιόλας. Τι να πω, αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία Κολάμπια έχει στην Αθήνα πρέσβυρα των ΗΠΑ, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο κύριος Εξάρχου, έτσι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάιζε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σικλετίδης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν και σε δολάρια, μια προσφορά του πρεσβεία των ΗΠΑ, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γκουτζιαμάνη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρεις των μέτρων για τον περιορισμό του κόστου ζωής στην Ελλάδα, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε, πέτυχε για την Ελλάδα μας ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς, γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα είχε υποανάπτυξη. Ενώ δηλαδή το 2014 ήμασταν έτοιμοι για απογείωση αναπτυξιακή, ήρθαν οι Μαδούροι και είχαμε υποανάπτυξη Μποτσουάνας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, όχι στοιχεία του Σκέρτσου, στοιχεία της DBRC, πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και λένε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πειράζει, τη βάλανε μέσα. Λέει βαριά βαριά υποτονικά μέχρι 1% το 26, βαριά βαριά υποτονικά μέχρι 1,2% στο 27. Πόσο θα είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα μας? Υπολογίζεται στο 1,8, επαναλαμβάνω, 1% το 26, 1,2 μέσος όρος σε όλες τις άλλες χώρες μεγάλες, έτσι. 1,8 στην Ελλάδα μας. Άλλα αυτά. Τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Μιλάμε πραγματικά για οικονομικό θαύμα. Η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από την Ευρώπη. Προσέξτε. Άρα, αυτά με τα μέτρα που λέει άλλος δεν είναι πολλά τα μέτρα, είναι λίγα τα μέτρα, μέτρα σπιρήνες κτλ. Είναι ανοησίες. Το ζήτημα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Ξέρετε τι ρυθμό ανάπτυξης είχε η Ελλάδα επί Μαδουρισμού? 1,9. Και τότε έλεγε η Ντόρα η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, οτιδήποτε λέει κάτω από 2% δεν είναι ανάπτυξη. Ενώ τώρα θα έχουμε 1,8. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Και ενώ συμβαίνουν οικονομικά θαύματα, ενώ δηλαδή πάμε καλύτερα από όλη την Ευρώπη και όλοι το ξέρουν αυτό, οι Μαδούροι και εσωτερικά και εξωτερικά πάνε και ανοίγουν τώρα νέο μέτωπο, το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Ακούσατε και Κώστα Αρβανίτη πριν στην Παπαδάκου, για να προκαλέσουν φθορά. Προσέξτε, όχι στην κυβέρνησή μας που είναι αφθαρτή, ναι, αλλά στην Ελλάδα μας. Αρβανίτης Κώστας, ο μεγαλύτερος ρουφιάνος στην ιστορία της Ελλάδος. Ένας σύγχρονος εφιάλτης. Πήγε τις προάλλες στη Λέσβο. Okay. Και λέει, ας πούμε, στη Λέσβο δεν προστατεύουν τον κόσμο. Αυτόδης πυρετός. Αμέσως με το που γυρίζει στις Βρυξέλλες να κάνει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξετάσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν η Ελλάδα, η κυβέρνησή μας δηλαδή, έχει πάρει μέτρα για τη Λέσβο και ότι εκεί λέει στη Λέσβο πνίτονται, λέει, η παραγωγή από την παρτεταμένη επιζωστή αυτόδους πυρετού. Έμαθε τώρα και για τα γίδια ο Αρβανίτης, και να γίνει, λέει, ειδική αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο και να γίνει χαμός. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό θέλουμε? Να παίρνουν οι ξένοι αποφάσεις για εμάς? Να έρθουν από την Ευρώπη που έχουν πιο χαμηλή ανάπτυξη από την Ελλάδα και να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε εκεί με τη Λέσβο, με τα γίδια, με τα πρόβατα? Δηλαδή μνημόνια. Αυτό θέλουμε. Μνημόνια. Αντί να βλέπουμε δηλαδή τη θετική πλευρά, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, εμείς να ασχολιόμαστε με κάτι κακομύριδες που έχουν, ξέρω εγώ, γίδια και πρόβατα και τους αρρωστήσανε. Πάθανε πυρετό. Πες και εσύ χάρη Θεοχάρη. Και στην τελική να πω κάτι εκεί για την Λέσβο, έτσι. Νησί είναι. Ωραίο νησί. Παραλίες έχουν. Χωράφια έχουν. Βοσκοτόπια αυτοί έχουν, έτσι. Δεν είναι σαν τους άλλους που δεν είχαν και τα δηλώναν άλλο. Λοιπόν, έχουν. Να πάνε να τα δώσουν, να χτιστούν ξενοδοχεία, έτσι. Να πάνε να δουλέψουν σεζόν στα ξενοδοχεία, να τα αφήσουν αυτά με τα γίδια και τα πρόβατα και πας εκεί το πρωί και μαζεύεις γάλα, να κάνεις τυριά κτλ. Να πάνε να γίνουν ξενοδοχοί πάλι. Να στρώνουν κρεβάτι, να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν. Και τέλος πάντων και να βγαίνουν μετά το χειμώνα και στο Ταμείο Ανεργίας, αν το κρατήσει ο Μαρινάκης ο Παύλος. Να γίνουν νοικοκύριδες. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το προκυρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ο μιζεραμπλισμός. Είπαμε στο χθεσινό μας μάθημα για τους χαρούμενους λαμπερούς νοικοκυρέους της Μητσοτάκης ΑΕ πως αυτό που λένε με τους κακομύριδες δεν ήταν επικοινωνιακό λάθος. Ήταν ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας των στελεχών και των υποστηρικτών της κυβέρνησης απέναντι στο μιζεραμπλισμό που προωθούν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι δυνάμεις του χθες, της αποτυχίας, της μειωμένης προσπάθειας, της τεμπελιάς, έτσι, και βάλτε κι εσείς ό,τι άλλο θέλετε. Είπαμε πως αυτό με το μιζεραμπλισμό που μας έρχεται από τη Γαλλία ως σύλληψη το έβαλε στη δημόσια συζήτηση ήδη από το 2014 ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά. Πως δηλαδή ο μιζεραμπλισμός ήταν ένα βασικό πολιτικό όπλο των Μαδούρων για να ανατρέψουν σχεδόν την καλύτερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος. Όχι την καλύτερη, η καλύτερη για τον Βαγγέλη Βενιζέλο κυβέρνηση θα ήταν αυτή με αυτόν πρωθυπουργό, κάτι που ακόμα δεν το έχουμε δει. Ο μιζεραμπλισμός λοιπόν, το να μιλάς για την πραγματικότητα με τρόπο μίζερο, με τρόπο θλιβερό, το να δίνεις έμφαση στη δυστυχία. Τεχνικά μιλώντας, πράγματι είναι ένα αντιπολιτευτικό όπλο ο μιζεραμπλισμός για την αντιπολίτευση, έτσι, όταν πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά αν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται μέσα σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας, όπως το 2014 πράγματι βρισκόταν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας. Ας πούμε τότε, το 2014, είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε και μια κυβέρνηση η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα γι' αυτό, για να μειωθεί. Έκανε πολλά πράγματα για να αυξηθεί. Δεν έκανε πάντως απολύτως τίποτα, όπως θα έλεγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το θέμα όμως με αυτόν τον μιζεραμπλισμό είναι ότι δεν μένει κάπου. Κινείται, πώς είναι που έσπαγε παλιά το θερμόμετρο και έπεφτε ο υδράργυρος, μπορεί να πάει οπουδήποτε, μέσα σε μια στιγμή. Ας πούμε, η μεγάλη είδηση χθεσινή είναι ότι ο Τριαντόπουλος θα πάει τελικά στο ειδικό δικαστήριο. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, που πήγε αμέσως στα Τέμπη για να συντονίσει την εξαφάνιση του τοπίου της τραγωδίας. Και γι' αυτό θα δικαστεί, έτσι, θα δικαστεί για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να συμβεί σε ένα τόπο μεγάλου δυστυχήματος. Με τρένα, με αεροπλάνα, με οτιδήποτε, έτσι. Ποτέ δεν αλλοιώνεται ο τόπος ενός μεγάλου δυστυχήματος, μιας τραγωδίας. Αυτό που έγινε τότε, εκείνες τις μέρες, ήταν η λειτουργία ενός μηχανισμού υπό το συντονισμό του Τριαντόπουλου, έτσι. Δεν έγινε κατά λάθος. Δεν είπαν, πήγαμε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε κτλ. Λειτουργήσε ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός ώστε να εξαφανιστεί ο τόπος τραγωδίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η συζήτηση για τον τόπο τραγωδίας, τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, νομίζω όμως και της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, να δοθούν απαντήσεις. Δηλαδή, γιατί υπήρξε αυτός ο μηχανισμός αλλίωσης του τόπου της τραγωδίας, εξαφάνισής του, σαν να μην συνέβη ποτέ. Θυμάστε, τότε μέχρι και ο Σπύρος Γεωργιάδης είχε τοποθετηθεί λέγοντας ότι εξαφανίστηκε ο τόπος τραγωδίας γιατί έπρεπε να μετακινηθούν αυτά από εκεί τα βαγόνια κτλ. Γιατί δίπλα περνάει ένας αγωγός φυσικού αερίου και ήταν επικίνδυνο. Ακούστηκαν μέχρι και τέτοια πράγματα. Το αίτημα λοιπόν, γιατί να αποδοθούν απαντήσεις και ευθύνες, να αποδοθούν και ευθύνες, χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση μιζεραμπλισμός. Αυτό ακριβώς είπε ο Φλωρίδης, λέγοντας ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Είναι μιζεραμπλιστές. Προωθούν μια θλιβερή εικόνα. Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, μια τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών, που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί, έτσι. Μιλάμε για μια διπλή σιδηροδρομική γραμμή και μιλάμε για μόνο για αυτήν. Δεν ζούμε σε μια χώρα
με 15, 16, 20 διπλές σιδηροδρομικές γραμμές, με 36 διακλαδώσεις, όπου την ίδια ώρα μπορεί πάνω στις γραμμές να βρίσκονται, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60 τρένα. Την ίδια στιγμή. Έτσι, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που σας μιλάω εγώ και εσείς ακούτε, υπάρχουν δεκάδες τρένα πάνω στις γραμμές. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα ένα ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει. Έτσι. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτή η τραγωδία. Οι συγγενείς λοιπόν των θυμάτων, επειδή ακριβώς ήταν ασύλληπτο αυτό που έγινε στα Τέμπη, μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Προσπαθούν να κρατηθούν από κάτι, έτσι. Και δεν μπορούν να βγουν από αυτή τη δυστυχία και, ξέρω εγώ, να συζητήσουν. Τι να πω, ξέρω εγώ, για την μεγάλη επιτυχία που ένας Έλληνας, ο Κυριάκος Κυριακάκης, ξέρω εγώ, έγινε πρόεδρος στο Eurogroup. Ή να συζητήσουν, ας πούμε, το βράδυ, ξέρω εγώ, για την έκθεση της Mundis για την ελληνική οικονομία. Αλλά είπαμε, αυτό με το μιζεραμπλισμό, αν σπάσει το θερμόμετρο, είναι σαν τον υδράργυρο, μπορεί να πάει παντού. Ας πούμε, έγινε τις προάλλες γνωστό ότι περίπου 400 εισακταίοι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Και η λογική εξήγηση, η μόνη λογική εξήγηση, είναι το κόστος ζωής για τη φοίτηση ενός παιδιού σε ένα πανεπιστήμιο μακριά, εκτός από τον τόπο κατοικίας του, της οικογενειακής του στέγης, έτσι. Ακούγοντας αυτή την είδηση, πολλοί και πολλές που σπούδασαν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με αφορμή αυτή την είδηση, θυμήθηκαν το πώς τους σπουδάσανε οι δικοί τους γονείς. Ακόμα και οι οικογένειες με μόνο ένα εργαζόμενο μισθωτό. Μόνο ένα, προφανώς, οι γονείς τους, έτσι, κάναν το σκατό τους παξιμάδι για να σπουδάσουν τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά αυτά σπουδάσαν εκεί που πέρασαν. Όταν λοιπόν ακούει κάποιος αυτό για την Πάτρα, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στην Πάτρα, από ό,τι φαίνεται, ήταν κάπως μεγαλύτερος ο αριθμός των εισακταίων που δεν πήγαν να γραφτούν. Έτσι, όταν ακούς λοιπόν αυτή την είδηση, δεν λες, εντάξει τώρα ρε παιδί, ας συζητήσουμε για την έκθεση της DPRC που μας βγάζει, ξέρω εγώ, ότι θα έχουμε ανάπτυξη 1,8 το 27. Έτσι. Τώρα βέβαια, γι' αυτό με την Πάτρα προφανώς, έτσι, ειδικά για τους νεοφιλελεύθερους, το κάθε πρόβλημα είναι μια ευκαιρία. Σου λένε, ας πούμε, ρε παιδί μου, τόσο ιδιωτικά, κάναμε μεταρρύθμιση. Ανοίξαμε τόσα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αθήνα. Δεν χρειάζονται τα παιδιά από την Αθήνα να τρέχουν στην Πάτρα να σπουδάσουν. Έτσι. Τώρα βέβαια, στην Πάτρα μπορεί να μην πάει και ένα παιδί το οποίο έδωσε, ζει, τελείωσε το σχολείο, δεν σε πανελλαδικές, και εγώ στη Δράμα, στις Σέρες, στην Κοζάνη, και πέρασε στην Πάτρα, έτσι. Αυτό είναι από μια άλλη ιστορία, έτσι. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι νοφιλελεύθεροι δεν είναι και τίποτα διάνοιες. Το θέμα βέβαια είναι για την αποδόπλευρα, που ας πούμε οι αριστεροί στροφάρουν περισσότερο, είναι κοινωνικά ευαίσθητοι, ενδιαφέρθηκαν, ξέρω, για τη μείωση του ποσοστού των παιδιών που ήταν σε συνθήκες φτώχειας το 2014, που κάνουν έτσι συνέδρια, που συζητάνε αυτό για το πώς οι κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν πρόβλημα στη δημοκρατία μας και στην οικονομία μας. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί για όλα αυτά, γιατί με το μιζεραμπλισμό. Δεν φτάνει να μιλάς για τη μιζέρια. Πρέπει να κάνεις κάτι για αυτήν, για να μην υπάρχει ή για να μειωθεί. Ένα τραγούδι, κύριε Κουτζιαμάνη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα μοτίβα. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα, που πράγματι είναι μια πολύ βαλκανική γωνιά, πρέπει να βλέπει τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχουν αυτό που λέμε και εγγενείς αδυναμίες. Αν βλέπουμε τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει σε άλλες χώρες, τότε μπορεί να βρεθούμε σε μια πολύ διαφορετική σελίδα από αυτή που βρίσκεται η χώρα κάπως συνολικά. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα και με το να εντοπίζουμε τα λάθη και με το να συζητάμε για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί διαβάζουμε άλλη σελίδα, είμαστε σε άλλο πλαίσιο. Ας πούμε για το θέμα των κοινοτικών ενισχύσεων, έτσι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την εποχή των μεσογειακών προγραμμάτων μέχρι και σήμερα, στα προγράμματα δηλαδή κοινοτικών ενισχύσεων που τρέχουν, πάντα η Ελλάδα είχε πρόβλημα, έτσι. Προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν αυτές τις ενισχύσεις με πολύ πιο διαφανή τρόπο, πολύ πιο σωστά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, σε σχέση με το αποτέλεσμα, δηλαδή τι αποτέλεσμα φέρνουν η αξιοποίηση αυτών των, η απορρόφηση αυτών των κοινοτικών ενισχύσεων. Και σίγουρα υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αξιοποιούν τους κοινοτικούς πόρους και τις κοινοτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα λέει και ο Μπαμπινιώτης, έχουν να κάνουν με κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή παίρνεις αυτό που δικαιούσε. Δεν παίρνεις κάτι ανάλογα με τις πολιτικές άκρες που έχεις ή με το πόσο καταφερτζής είσαι. Έτσι. Στην Ελλάδα λοιπόν από την εποχή των μεσογειακών προγραμμάτων έχουμε μια μεγάλη παράδοση και μια αναπτυγμένη τεχνική, θα έλεγα, στο να μην πολυτηρούμε αυτούς τους κανόνες ή να τους παρακάμπτουμε. Συμβαίνει και αλλού. Συμβαίνει και αλλού, κυρίως σε μεσογειακές χώρες, έτσι. Είναι το ταπεραμέντο που λέμε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, είτε εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, είτε πιο πάνω στο Radio College, τα τελευταία χρόνια η μη τήρηση αυτών των κανόνων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Γι' αυτό, ας πούμε, υπάρχει και τόσο μεγάλη ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό, ας πούμε, ασχολούνται πολύ με αυτά τα ζητήματα και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, με την κακή δηλαδή διαχείριση των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα, και ο ξένος τύπος. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά δημοσιεύματα. Παναλαμβάνω, έχουμε ζητήματα από τη δεκαετία του 80, από τα μεσογειακά προγράμματα. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και αποκαλύπτεται, ειδικά μετά το 2022, είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε αυτό το μέγεθος. Θα περίμενε λοιπόν κάποιος, δημοσιογραφικά μιλώντας, μετά από όλη αυτή τη φασαρία που έγινε, που ήρθε αυτή και ο Βέση, η Ρωμανοτουρκάλα που λέει η Βούλτεψη κτλ., μετά την αποκάλυψη της έκτασης των φαινομένων, φαινόμενα διαφθοράς, φαινόμενα κακής χρήσης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, όπου αποζημιώσεις εκατομμυρίων πήραν άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν ούτε ένα λευρό, που γίνονται και κάποια δικαστήρια, δεκάδες δικαστήρια. Θα περίμενε κανείς από αυτή την κυβέρνηση που έχουμε, έτσι, κάποιες αλλαγές στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τους κανόνες. Ας δούμε τώρα δύο ειδήσεις. Η μία έρχεται από το πολιτικό, από το εξωτερικό δηλαδή, όπου το πολιτικό εντοπίζει μια έκθεση 40 σελίδων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σε αυτή την έκθεση εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα στο σύστημα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων για αγροτικές, γεωργικές, κοινοτροφικές επιδοτήσεις μετά την περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά δηλαδή το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate. Με αυτό το οποίο γίνεται μετά το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, που τι ήταν η βασική επιλογή της κυβέρνησης? Να αναστείλει, να καταργήσει τον οργανισμό και να μεταφέρει τις δηλώσεις και την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων από την ανεξάρτητη αρχή των δημοσίων εσόδων. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζει προβλήματα και μετά.
η Κομισιόν, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του, ακόμα δεν έχει υιοθετήσει αυτό το πόρισμα. Εντάξει, η Κομισιόν το παίζει το σύστημα και λίγο πλημμύρα που λέμε. Καλύπτει σε ένα βαθμό την ελληνική κυβέρνηση, γιατί άλλωστε και η Κομισιόν ήταν αυτή η οποία υποτίθεται ότι έλεγξε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΔΑΕ και τα βρήκε καλά τα πράγματα. Έτσι. Εδώ, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα μοτίβο. Ανατινάχθηκαν τα πράγματα με το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση παραμένει σε ένα βαθμό προβληματική. Πιθανά, κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, μετά από μερικούς μήνες να δούμε ότι δεν είναι μόνο πιθανά προβληματική, αλλά πάλι υπάρχουν ζητήματα μεγάλης έκτασης. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι αυτή η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαντάζεται προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Τα εντοπίζει εκεί που υπάρχουν. Πάμε και σε μια δεύτερη είδηση, την οποία τη βγάζει ελληνική εφημερίδα, η εφημερίδα των συνταχτών. Είναι μια εμπιστευτική επιστολή, πολυσέλιδη, 58 σελίδες. Είναι μια επιστολή της Διεύθυνσης Ελέγχου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελληνίδα προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Κονδυλίων, που είναι Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή την επιστολή εμπιστευτική, 58 σελίδες, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και επιδοτήσεων για τα ζητήματα της επαγγελματικής και ενδοσοπιχειρησιακής καταρτήσεως. Έτσι, λοιπόν. Αυτό, αν θυμάστε, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε δει πριν το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, και είχε, ας πούμε, χαρακτηριστική, ας πούμε, εκείνο το σκόιλ ελληνικικού, κάπως έτσι, ας πούμε, που τα λέγανε, που η κυβέρνηση είχε δώσει με απευθείας αναθέσεις πάρα πολύ χρήμα σε ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, επανακατάρτισης και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία τα χρήματα αυτές οι επιχειρήσεις στην πραγματικότητα τα τρώγανε. Έτσι, λοιπόν. Εντοπίζεται, λοιπόν, ενώ αυτό τώρα είναι εκεί, αν θυμάστε, μέσα έξω καραντίνα. Έχει πολλά χρόνια από τότε. 5-6 χρόνια, έτσι. Νέα έκθεση, λοιπόν, ελέγχου πάνω σε αυτή την ιστορία, εντοπίζει αντίστοιχα προβλήματα. Να δηλώνεται, δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα ένας αριθμός ανθρώπων που ωφελούνται από αυτά τα προγράμματα, που να είναι, ξέρω εγώ, 1500, ας πούμε, και τελικά οι ωφελούμενοι να είναι, ξέρω εγώ, 210. Έτσι, αλλά να πληρώνεται το πρόγραμμα με την αρχική δήλωση, ξέρω εγώ, των 1500-1600 ωφελούμενων. Προσέξτε, έχουν περάσει, δηλαδή, τόσα χρόνια και πάνω σε αυτά τα ζητήματα δεν έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Εδώ, να το λέω ξανά, το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Και τη δεκαετία του 90, που πέσαν πάρα πολλά λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτά τα πράγματα, έτσι, στηθήκανε κυκλώματα και από την μία κυβέρνηση και από την άλλη κυβέρνηση συνέχεια μετά το 2004, έτσι, τα οποία, ας πούμε, τρώγαν αυτά τα λεφτά. Άνθρωποι που διαχειριζόταν αυτά τα προγράμματα λέγανε αυτά τα λεφτά για την επανακατάρτιση τα δίναμε στους ανέργους που ερχόταν στα προγράμματα. Οι άνθρωποι θα ήταν πλούσιοι, δεν θα χρειαζόταν να ξαναδουλέψουν ποτέ. Καταλάβατε. Αλλά επαναλαμβάνω, το πλαίσιο είναι αυτό. Παρόλα αυτά όμως, το ότι συνεχίζεται και σήμερα αυτή η κατάσταση, τι δείχνει? Ένα μοτίβο. Μάλιστα, στη συγκεκριμένο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστευτική επιστολή που έφερε στο φως δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών, υπήρξε απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία, το αρμόδιο Υπουργείο, η οποία απάντηση ήταν κλάφτα χαράλαμπε. Του τύπου ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο, είτε από τις εθνικές αρχές είτε από τις κοινοτικές. Αν επιβληθούν τα πρόστιμα που θα είναι στο 25% των προγραμμάτων, εντάξει, θα τα προσβάλλουμε. Αλλά αν χρειαστεί, λέει, να τα πληρώσουμε, θα βρούμε πόρους από αλλού για να καλύψουμε τελικά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Μην μείνουν και χωρίς μετεκπαίδευση και εκπαίδευση οι άνεργοί μας. Έτσι, ναι, προφανώς είμαστε ανοιχτοί σε ελέγχους. Εδώ μιλάμε για κοινοτικές ενισχύσεις. Τι θα έλεγε το αρμόδιο Υπουργείο? Μη χώνετε τα μούτρα σας στις υποθέσεις μας. Πάμε λίγο στο αρχικό, στο πλαίσιο. Έτσι, εδώ είναι Βαλκάνια κτλ. Είναι ένα θέμα. Θα πρέπει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Ειδικά οι νεότεροι που δεν ήταν στην πιάτσα τη δημοσιογραφική, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000. Μην νομίζει, δηλαδή, ο άλλος ότι είμαστε σε καμία Αυστρία. Δεν είμαστε. Αλλά δημοσιογραφικά μιλώντας, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή, το πλαίσιο-πλαίσιο, αλλά εδώ με όλα αυτά τα μοτίβα, η κατάσταση είναι να μην ξέρεις από πού να την πιάσεις
και πού να την αφήσεις. Και σκεφτείτε, οι υποθέσεις που γίνονται γνωστές έχουν να κάνουν με κοινοτικό χρήμα. Ας πούμε αυτό με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Η εισαγγελία ψάχνει τους δήμους που αγοράσαν τα σπιτάκια με κοινοτικό χρήμα. Τι έχει συμβεί με τους δήμους οι οποίοι αγοράσαν τα σπιτάκια που είναι κλειστά σε όλη την Ελλάδα, έτσι, με εθνικό χρήμα? Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και σεβάσμοι οι δημοσιογράφοι που έχουν δώσει αγώνες κατά του μαδουρισμού λένε πλέον πως όποια πέτρα και να σηκώσεις, ένα σκάνδαλο θα βρεις. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Κουτζιαμάνης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ο Φλωρίδης στη θέση του και ο Πρωθυπουργός, εντολέας του Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα, έκθετος περισσότερο και από τον ίδιο τον Υπουργό.
1: Ποιο Μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο Γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
2: βαγόνια.
1: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
3: Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί

0: Βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
1: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
0: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
1: Έγινε κάποια σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού και απουσία εισαγγελέα για να αποφασιστεί.
2: Μα είμαστε σοβαροί.
0: Αν τη σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς εκείνη την ώρα που είχαμε να διαχειριστούμε νεκρούς, έπρεπε να ανασύρουμε τους νεκρούς από τα συντρίμια. Το μέλημά μας ήταν η συγκάλυψη. Είναι ντροπή αυτή που τα λένε αυτά.
3: Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησαν να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων. Ότι μετά τα Τέμπη όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα, τα μπαζώματα και όλα αυτά, ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα.
0: Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
4: Κατηγορηθήκατε για το μπάζωμα του χώρου.
0: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
5: Αυτές ήταν οι θέσεις και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο εντολέας του κυρίου Τριαντόπουλου, η δήλωση Φλωρίδη, στην ουσία οχριά μπροστά στις θέσεις και στις τοποθετήσεις μόλις ακούσαμε που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όπως είπε σήμερα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που πάτησε πρώτος στα μπάζα των Τεμπών.
6: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο εργολάβος δηλώνει ότι 4:36 στα ξημερώματα ξεκίνησε μπάζωμα και απομάκρυνση βαγονιών και λοιπόν εργασιών. Λίγες ώρες μετά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που είχε την αρμοδιότητα να κάνει οτιδήποτε και πρώτα απ' όλα να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς. Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος από το Δικαστικό Συμβούλιο? Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα? Γιατί όσο έχουν την επιτελική ευθύνη και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής εργασιών? Παντού στον κόσμο οι τόποι ατυχημάτων, δυστυχημάτων και εγκλημάτων όπως αυτό των Τεμπών περιφράσονται και δεν περνάει τίποτα. Γιατί να ανοίξει η γραμμή πριν φύγουν οι σωροί? Η κυβέρνηση αυτή θα ελεγχθεί μέχρι τέλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έδωσε η δικαιοσύνη και θα διερευνήσει μέχρι τέλους, μέχρι την τελική απόδοση ευθυνών για αυτό το έγκλημα, όλα τα γεγονότα. Φταίνε και τον μπαζώνουν. Πού είναι ο κύριος Καραμαλής? Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης? Είναι κυβέρνηση για τα μπάζα.
5: Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Καταρίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 2 και 6 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Με ημίμετρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν, δεν ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και σημείωσε μόνο ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από ένα 75 και αυτό θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται μόλις κατά 5 λεπτά από 10 σε 15 λεπτά. Και τέλος τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο νέος δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη διήλυση, η απάντηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά. Όλα φως για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που του δείχνει τον δρόμο για το εντόλιο του ειδικού δικαστηρίου, όπως αποφάνθηκε χθες. Του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο βάζωμα του χορού της τραγωδίας, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα καθήκοντα του συντονισμού ανατέθηκαν στον κύριο Τριαντόπουλο στις 2 Μαρτίου του 2023, όταν τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Ιάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει το βούλευμα. Προσωπικά στον Πρωθυπουργό επιρρύπτει την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση βαγονιών και άλλων στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίληπτος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρτης, επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, αναφέροντας: «Είναι αντίδικος των συγγενών, στάθηκε απέναντί μας και όχι δίπλα μας. Έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον», συμπλήρωσε ο κύριος Ψαρόπουλος. Αμετανόητος πάντως ο Γιώργος Φλωρίδης, παρά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα, επιμένει ότι δικαιώθηκε για την προσβλητική φράση του. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, του πολυτραυματία, του δυστυχήματος που παραμένει σε κόμμα από τότε. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν από αυτό την κοινωνία να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό, όπως έβλεπα. Όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε χαρακτηριστικά και αγανακτισμένος ο Διονύσης Γεωργιάδης. Συνάντηση με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα το απόγευμα στο πάρκο στις 6. Στο πάρκο Κυψέλης, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, στο επίκεντρο τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει εις βάρος των οφειλετών, καταγγέλει εκπιζό, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που ίδιοι καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί πριν να αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Το κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινά του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό ύφος και τις χαρακτηριστικές μιμήσεις του Γιώργου Μητσικώστα. Από αύριο, πρώτη του μηνός και κάθε μέρα στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv, η οποία εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στην Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία, από 14 έως 23 στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 11, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και πάμε αμέσως στον Νίκο το Μορφωνιό. Είδαμε σήμερα και τις λεπτομέρειες, τη διατύπωση του... Το σκεπτικό, μάλλον, Νίκο, για να είμαστε ακριβείς.
2: Το σκεπτικό, καλό μεσημέρι, ακριβώς, Κατερίνα.
5: Έτσι, του Δικαστικού Συμβουλίου, ναι, που παρέγραψε τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο.
2: Ακριβώς, το βούλευμα είναι 203 σελίδες. Εδώ έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής το σκεπτικό της απόφασης, της παραπομπής για την ακρίβεια, το οποίο αντιγράφει στα περισσότερα σημεία του επακριβώς ό,τι περιείχε η εισαγγελική εισήγηση πρόταση του αντισαγγελέα του Αρειοπάγου, του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά, από τον Ιούλιο το συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχουμε συζητήσει και πάρα πολύ και εδώ στο σταθμό του Κόκκινου. Τι γράφει τώρα, τι περιέχει το σκεπτικό? Ακριβώς αυτά που είχαμε ξαναπεί και περιέχεται και στο πόρισμα του εισαγγελέα, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι, οι πέντε, δηλαδή ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης της Αλίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Αγάπης Χαρακόπουλος, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, ο Συντονιστής των Επιχειρήσεων των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, τι κάνανε από κοινού, με πρόθεση και κατόπιν την απόφασή τους, ξεμπάζωσαν και μπάζωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος. Το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρει επακριβώς και αυτή τη φράση, όπως και την πρόταση του αντισαγγελέα του κ. Μητρουλιά.
5: Σε φράση αναφέρει επακριβώς, το χαρακτηρίζει έγκλημα.
2: Βεβαίως, του δυστυχήματος εγκλήματος.
5: Παύλα εγκλήματος.
2: Βεβαίως.
5: Στη διατύπωση είναι... του σκεπτικού του βουλεύματος του
2: ιδιωτικού.
5: Βεβαίως. Μάλιστα.
2: Είναι ακριβώς η έκφραση, γι' αυτό λέμε ότι το σκεπτικό της παραπομπής στα περισσότερα σημεία είναι ακριβώς η έκφραση του αντισαγγελέα. Και αναφέρει φυσικά το σκεπτικό, το περίφημο, το καλούμενο και ως ξεμπάζωμα, δηλαδή το κομμάτι της μεταφοράς 300 κυβικών χωμάτων με αδρανή υλικά, και όπως ξέρουμε και έχει αποδειχθεί συνέχεια με οστά ανθρώπων, υπολείμματα, συντρίμμια από τον τόπο της τραγωδίας, χωρίς έγκριση της δικαστικής αρχής, και κατόπιν φυσικά την επίστρωση με χαλίκια, με πίσα κτλ., το λεγόμενο μπάζωμα μετά, μέχρι την 8η Μαρτίου. Δηλαδή από τις 2 Μαρτίου ως τις 8η Μαρτίου είχε συντελεστεί το έγκλημα του ξεμπαζώματος και μπαζώματος. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά ότι επιβεβαιώνει το ρόλο συντονιστή του κυρίου Τριαντόπουλου, και μάλιστα μέσω ποιου, αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργού Γραφείου, του κύριου Ιωάννη Μπρατάκου, ο οποίος έλαβε τις εντολές από τον Πρωθυπουργό.
5: Άρα με εντολή Πρωθυπουργού το μπάζωμα, για να το λέμε ως έχει.
2: Βεβαίως. Έτσι το περιγράφει και το πόρισμα του αντιεισαγγελέα. Με εντολή του ανατέθηκαν τα ειδικά καθήκοντα του συντονιστή, ήταν παρόν σε όλες τις διαδικασίες βαζόματος-ξεβαζόματος από τις 2 Μαρτίου, ξαναλέμε, και μετά. Αυτό το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος, το οποίο περιέχεται στο πόρισμα του αντιεισαγγελέα, ότι έλαβε εντολή το μεσημέρι της Δευτέρας Μαρτίου του 2023, ημέρα Πέμπτη, από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο. Αυτό το ομολογεί και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, με βάση, ξαναλέμε, τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια των δικαστών του Αρείου Πάγου. Άρα αυτό δεν αμφισβητείται. Προκύπτει προφανώς, έχει σημασία για ποιο λόγο τα κάναν όλα αυτά. Και αναφέρει μέσα και το βούλευμα, επακριβώς, ότι είχαν σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αφέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα, με αφορμή ιδιωτικό συμβάν του προαναφερθέντος συνδρομικού δυστυχήματος εγκλήματος, προς το σκοπό αφενός με βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράμενου ηθικού ωφέλους, αυτό που έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή πολλές φορές, Κατερίνα, στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων.
5: Αλλιώς να το λέει πάντως έτσι, εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά έχει άλλη βαρύτητα όταν το λέει. Δεν θέλω να μειώσω αυτά που λέμε εμείς, κάθε άλλο κιόλας. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω.
2: Έχει πολύ καλά, αλλά και εμείς βασιζόμασταν πάλι στο
5: και έρχεται και
2: πρόταση.
5: Επιβεβαιώνει και επικυρώνει αυτά που λέγαμε περί αυτού.
2: Και λέει ότι ακριβώς
5: το βούλευμα, έτσι.
2: Το οποίο... Πού συνίσταται το παράνομο τώρα, εδώ το προσδιορίζει το παράνομο ηθικό όφελος.
5: Ναι.
2: Που συνίσταται στη μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων που υπήρχαν στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος, δοθέντως μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες τις ιστορίες των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία θύματα υπήρχαν και αγνοούμενοι και εν τέλει παρέμεινε αγνοούμενοι η επιβάτητα Εριέτα Μόλκο. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία περί τίνος πρόκειται.
5: Βέβαια. είναι όλα αυτά που καταγγέλνουν συγγενείς, δημοσιογράφοι, δημοσιογραφική έρευνα όλα αυτά τα χρόνια και λιδωρούνταν από την πλευρά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά, όπως ακούσαμε νωρίτερα, που παίξαμε έτσι διάφορα αποσπάσματα από τις δηλώσεις. Μόνο το «είναι ντροπή και ντρέπομαι» που δεν είπε του Αχιλλέα Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή.
2: Του Κώστα Καραμαλή, ναι. Φυσικά.
5: Άρα η παραπομπή Τριαντόπουλου, για να το κάνουμε λίγο έτσι να το κλαϊκεύσουμε, Νίκο, η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αφορά ευθέως τον Πρωθυπουργό. Είναι σαν να παραπέμπεται, θα το πω εγώ λίγο διασταλτικά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι, προφανώς, και προφανέστατα θα κληθεί να καταθέσει στο ειδικό δικαστήριο και ο προϊστάμενος, ο Γενικός Γραμματέας τότε του Πρωθυπουργού, το δεξί χέρι τότε του Πρωθυπουργού, να θυμίσουμε, ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος, μέσω του οποίου δόθηκε η εντολή στον Τριαντόπουλο και θα πρέπει να απαντήσει τι περιείχε αυτή η εντολή. Δεν πρέπει να μας πει. Ήδη λοιπόν ο Άριος Πάγος στο ειδικό δικαστήριο σίγουρα θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος παραιτήθηκε εκ των υστέρων το Μάρτιο του 2024. Έκτοτε δεν έχει κάποια θέση στην κυβέρνηση. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Κινητηρίου Αθηνών και είχε παραιτηθεί, να θυμίσουμε στους ακροατές, διότι είχε παρευρεθεί σε μια κοινωνική συνάντηση μαζί με τον κύριο Παπασταύρου στο σπίτι του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη. Έκτοτε δεν βρίσκεται στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Εν τούτης επανέρχεται, διότι είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε την εντολή. Και είναι ο ημάντας ουσιαστικά της εντολής προς τον κύριο Τριαντόπουλο.
5: Και μένει να δούμε, όπως μας έλεγε χθες η κυρία Στέλλα Βαλάνη, η οποία είναι στους συνηγόρους εκείνοι οι οποίοι δέχονται την πίεση να καταθέσουν, να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα, όπως μας έλεγε χθες αναλυτικά και η κυρία Βαλάνη και εσύ, ότι γύρω στο Νοέμβρη υποθέτουν οι συνήγοροι ότι θα αρχίσει να ξεκινήσει η διαδικασία.
2: Ναι, και σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους.
5: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο θα κρατάμε την ανάσα μας για να μάθουμε τι είπε ο Τριαντόπουλος, τι θα πει ο Τριαντόπουλος, τι θα πει ο Αγοραστός για τους εντολείς, για το τι είπε ο Πρωθυπουργός και αν θα μιλήσει ο Μπρατάκος. Και αν θα δώσει εξηγήσεις ο κύριος Μπρατάκος.
2: Πάντως στο βούλευμα περιγράφονται, εφόσον υιοθετεί όλη τη δουλειά που έχει γίνει από την ανάκριση του, από την ανακρίτα του αεροπάγου και του αντισαγγελέα το πόρισμα, μέσα περιγράφονται το πλαίσιο των ανακριτικών διαδικασιών, δηλαδή τι έχει δηλώσει ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του, τι έχει δηλώσει, για παράδειγμα, ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Λάρισας, ο κύριος Βασίλος Βλαχογιάννης, ο οποίος βρέθηκε στη συνάντηση στις 3 Μαρτίου, στην οποία ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος, αγοραστός και λοιποί, και είχε εκφράσει τις αντιθέσεις του.
5: Και γι' αυτό έφυγε από τη θέση του, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό. Ο κύριος Βλαχογιάννης, όταν κλήθηκε τις πρώτες ώρες να συνδράμει από την πλευρά της νέας αστυνομικής, της αστυνομίας στο μπάζωμα, διαφώνησε, βγήκε από τη θέση του και μπήκε ο κύριος Χαρακόπουλος.
2: Και άλλος αστυνομικός έχει καταθέσει. Περιλαμβάνονται αυτά τα οποία έχουμε, δεν είναι μόνο μία η μαρτυρία, οι οποίες συζητούν, αντιλήφθηκα, γράφει ο αστυνομικός του Αλφα Ταφτεμπον τότε, αντιλήφθηκα ότι συζητούν για την απομάκρυνση των συντριμιών από το χώρο του ατυχήματος. Εγώ αμέσως τους διέκοψα, δηλώνοντας την ιδιότητά μου ότι είναι αξιωματικός και βοηθός του κ. Βλαχογιάννη Αυρουζία, και τους γνώρισα ότι δεν μπορούν να πειράξουν τίποτα από τον χώρο, γιατί διενεργείται πραγματογνωμοσύνη. Ναι. Δεν έγινε απολύτως τίποτα από αυτά. Το αντίθετο έγινε. Δηλαδή.
5: Αποπέφθηκε και ο κύριος Βλαχογιάννης, αυτό έγινε.
2: Ναι, βεβαίως. Και αυτά περιγράφονται. Υπάρχουν δηλαδή στο κομμάτι. Μάλιστα. Είναι 203 σελίδες το βούλευμα. Θα το διαβάσουμε και αναλυτικά τις επόμενες ώρες. Αλλά ουσιαστικά αντιγράφει, ήδη καταλαβαίνουμε ότι αντιγράφει επακριβώς την πρόταση του εισαγγελέα και τη δουλειά της ανακρίτριας εμπροκειμένου.
5: Θα δούμε περισσότερα και την Κυριακή στην Αυγή, αλλά και στο Αυγή.gr μέχρι τότε, υποθέτω, Νίκο, από το δικό σου ρεπορτάζ.
2: Βεβαίως, την Κυριακή να πούμε ότι θα δούμε περισσότερα και για τη δικογραφία, για την κυρία Στέλλα Βαλάνη βγήκε χθες. Τι περιέχει η ποινική δικογραφία που έχει στηθεί σε βάρος συγγενών και συνηγόρων για κακουργήματα, παρακαλώ. Και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις περισσότερες λεπτομέρειες, πώς έχει στηθεί και εκεί πέρα ουσιαστικά ένα.
7: Μια δεύτερη μηχανή, θα το.
2: Μια δεύτερη μηχανή διώξεων, ναι, εκφοβισμού. Ναι. Γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό? Για να σταματήσει αυτή η δουλειά. Διότι να θυμίσουμε ξανά ότι αυτό που κορόιδευε, λιδωρούσε ο κύριος Φλωρίδης, ότι είναι για τα μπάζο, ασχολούνται με το μπάζωμα-ξεμπάζωμα, έχει ξεκινήσει καθ' ολοκληρίαν από τις προσπάθειες συγγενών των θυμάτων, των γονέων των θυμάτων. Έτσι άνοιξε αυτή η γάγκρενα, το τι συνέβη τις έξι αυτές μέρες που ξεμπάζουν και μπάζουν τα
7: πάντα. Όταν βρήκαν τα μέλη των παιδιών του στο κουλούρι, Νίκο.
2: Και επειδή, ακριβώς, και επειδή συνεχίζεται ακόμα η προσπάθεια των συγγενών και των συνηγόρων και βγαίνουν συνεχώς καινούργια αποδεικτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το κινητό του σταθμάρχη που δεν είχε ανοίξει και θα ανοίξει τώρα, για παράδειγμα, όπως αύριο μεθαύριο άλλα στοιχεία που καταγγέλουν αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, στην κυρία Δίκη των Τεμπών, υπάρχουν συγγενείς που καταγγέλουν και καταθέτουν και άλλα στοιχεία σε σχέση με τις πρώτες μέρες και τις πρώτες ώρες διαχείρισης του τόπου του εγκλήματος, τα οποία προσπαθούν να αναδείξουν μήπως και βρεθεί εν τέλει το νήμα της αλήθειας.
7: Ναι. Νίκο, θέλω να ακούσουμε και τη δήλωση. Βγήκαν όλοι οι περισσότεροι συγγενείς χθες μετά την είδηση για παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο γιος θύματος που ήταν μηχανοδηγός.
8: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε σαν Ντέμπι. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα, δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροστούν, αυτό δεν το περιμέναμε, η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου, περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα, ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το ΓΑΜΑ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
7: Νίκο, να δώσουμε λίγες παραπάνω πληροφορίες. Τι ήταν αυτό το μπλε βανάκι? Στο οποίο αναφέρεται εδώ το
2: παιδί. Την αρχική καταγγελία, ναι, την είχε κάνει ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής, ναι, ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή της 20χρονης, ναι, που έχασε, ναι, τη ζωή της στο δυστύχημα. Είχε μιλήσει για ένα μπλε βανάκι την επόμενη μέρα το πρωί, το οποίο περισυνέλεγε σε μαύρες σακούλες, αποδεικτικό υλικό. Ναι. Το οποίο η καταγγελία του κύριου Παπαγγελή έλεγε ότι δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει αυτό το βανάκι.
7: Και δείχνει και φωτογραφίες ο κύριος Παπαγγελής.
2: Υπήρχαν και φωτογραφίες. Υπήρχε και πινακίδα. Υπήρχε και πινακίδα στις φωτογραφίες αυτές. Ναι. Σύμφωνα με τον ερευνητή που είχε ο κύριος Παπαγγελής, ναι, δεν βρήκε που αντιστοιχεί η πινακίδα. Mm-hmm. Αυτό έτσι ξεκίνησε και στο δικαστήριο χθες που κατέθεσε ο Άγγελος Μπόζο, ο οποίος είναι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος ήταν υπάλληλος στο κυλικείο της κυβατικής άμαξης, ναι, στοιχείας, είπε ότι και εγώ το είδα αυτό το
7: λεβανάκι. Αυτό που ακούσαμε.
2: Βεβαίως, ναι, αυτό που ακούσαμε και φορτώνονταν μαύρες σακούλες. Αυτό που τίθεται από τις οικογένειες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γιατί πρόκειται για αποδεικτικό υλικό το οποίο συλλεγόταν εκείνη τη στιγμή, ότι ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πού πήγε.
7: Ναι.
2: Αυτό ρωτούν από όσο καταλαβαίνω εγώ και μπορώ να ερμηνεύσω ακούγοντας και τον κύριο Παπαγγελή, την πρώτη αρχηγή τότε καταγγελία, αλλά και τον, ναι, Άγγελο Μπόζο. Ναι.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και αύριο τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Είναι καταιγιστικές. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας με τον ίδιο τίτλο με την οποία την αρχίσαμε. Η παραπομπή Τριαντόπουλου δείχνει Μητσοτάκη υπεύθυνο. Όπως και να έχει, και δεν το λέμε εμείς, το λέει, συνάγεται από το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης, έτσι.
2: Το βούλευμα είναι καταπέλτης, η πρόταση είναι καταπέλτης. Η εντολή του Πρωθυπουργού αναφέρεται συνεχώς στο κομμάτι της αγγελικής πρότασης. Θα πρέπει να απαντήσει όμως κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός, να του τεθεί και το ερώτημα. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ήδη η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέτουν ευθέως το ζήτημα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, τι είναι αυτή η εντολή που έδωσε στον κύριο Μπρατάκο? Ας απαντήσει κάποιος τι περιείχε αυτή η εντολή, διότι εδώ συνάγεται, γιατί δεν μπορεί ο κύριος Τριαντόπουλος από μόνος του Δεν τι πήγε ο Τριαντόπουλος, είπε μια μέρα και λέει: εγώ προσωπικά τώρα αναλαμβάνω την ευθύνη για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα.
7: Για να κάνουμε μια τελευταία διευκρίνηση, Νίκο, γιατί είδα και μια ανάρτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, του τεχνικού συμβούλου, ότι κακώς μιλάμε για μπάζωμα, παρότι αυτό έχει καθιερωθεί. Είναι πρώτα, το ακριβές είναι πρώτα το ξεμπάζωμα, δηλαδή πρώτα μάζεψαν τα αποδεικτικά στοιχεία και όλο το υλικό που θα συνιστούσε αποδεικτικά στοιχεία και μετά.
9: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται... ...θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία... ...θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο... ...θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ... ...δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Σήμερα είχαμε το υπουργικό συμβούλιο. Περιμέναμε μέτρα. Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Αλλά δεν τα λες και μέτρα ακριβώς, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που θα ήθελε ο κόσμος.
2: Ακριβώς. Τα λες ημίμετρα, τα λες ασπιρίνες. Έχεις πολλούς τρόπους να τα βαφτίσεις. Πάντως δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να αντιστασσεύσουν την ενεργειακή κρίση, την ενεργειακή ακρίβεια. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε ήδη οι φορείς της αγοράς μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και ασφαλώς η αντιπολίτευση. Απλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ο ίδιος ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στο μέτωπο της ενέργειας και των καυσίμων ανακοίνωσε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διατηρηθεί κάτω από το 1 ευρώ και τα 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις ωστόσο να αναμένονται γύρω στις 15 Οκτωβρίου. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ένα λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, γιατί επαφίεται η κυβέρνηση και στη μεγαθυμία των δηληστηρίων, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση, αυτό τον όρο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ελάφρυνση, να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα, εντός της κυβέρνησης, για να πάμε και στα πικάντικα, συνεχίζονται οι συγκρούσεις όχι τόσο σε επίπεδο δελφίνων, αλλά σε επίπεδο αδελφών. Μιλάμε δηλαδή για μια αναβαθμισμένη πίστα σύγκρουσης.
1: Ναι.
2: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε ξεκάθαρα τα βέλη του προς την Ντόρα Μπακογιάννη, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της περί υπουργών που έχουν καβάλισει το καλάμι. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αδειάζοντας την κυρία Μπακογιάννη.
1: Σαν της λέμε να ασχολείσαι, ναι.
2: Ακριβώς, και σε δημόσιο επίπεδο το σχετικό έδαφος είχε προλυάθει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την περασμένη εβδομάδα, προβαίνοντας σε αυτήν ακριβώς τη δήλωση, προφανώς σε επικοινωνία με τον Μητσοτάκη που ήταν στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το ρήγμα ωστόσο στο εσωτερικό τόσο της παράταξης, ίσως και της οικογένειας, περισσότερο της οικογένειας, βάθινε ακόμη περισσότερο με την παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έριξε νέο λάδι στη φωτιά υπερασπιζόμενος τη μητέρα του. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε με νόημα ο Μπακογιάννης ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί. Κοινώς, τι μας είπε ο Μπακογιάννης? Ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια και στην κυβέρνηση. Με αυτές τις δηλώσεις, ευθυγραμμιζόμενος με την Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Αυτό επιβεβαιώνει. Με συγχωρείς, πες μου και εδώ.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκεται σε αναβρασμό. Ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά κυβερνητικών στελεχών, βάζοντας στο στόχαστρο την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και αναφερόμενος ευθέως στο Σταύρο Παπασταύρου, είπε: «Μην τα καταγγέλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλουμε όλοι μας». Αυτή ήταν η δήλωση Καλογερόπουλου. Έγιναν νοματέοι κάποιοι από το πουθενά. Και μάλιστα ο ίδιος χαρακτήρισε το λαϊκό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας καρφιά σε όσους θεωρούν εαυτούς ελίτ. Και η εσωστρέφεια επιβεβαιώθηκε και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Κερίδη, που αναγνώρισε ανοιχτά το χάσμα μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Επιχείρησε να διασκεδάσει ο Κερίδης τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας πως μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών αυτοί που έχουν καβαλεί στο καλάμι. Ομολόγησε ωστόσο ότι οι βουλευτές διαμαρτύρονται έντονα για υπουργούς που αγνοούν τις εκκλήσεις τους. Μια ωραία ατμόσφαιρα εντός της κυβέρνησης.
1: Η οποία βλέπει την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι κυρίως στις παρεμβάσεις της κυρίας Μπακογιάννη, τις οποίες επανέλαβε στην ουσία ο γιος της, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης. Αυτό είναι κανονικά, καθαρά η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, Κώστα, έτσι?
2: Ακριβώς. Όλες οι εκτιμήσεις, όλες οι φήμες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη θέλει να ανοίξει το δρόμο προς τον γιο της, τον Κώστα Μπακογιάννη, και φυσικά αυτό προϋποθέτει την αποχώρηση από την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, έτσι, για να τα λέμε.
1: Γι' αυτό, αυτό είναι η επόμενη ημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και αυτή η πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως λέει και ο Κώστας. Θα ακούσετε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο, όπως κάθε μέρα στις 6, στην εκπομπή του. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Στην Βουλή τώρα για τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ πια να έχει κηρύξει μια αναλέητη μάχη στα φάντς, έτσι, και φυσικά στην κυβέρνηση που τα στηρίζει.
3: Πολύ σωστά. Έχουμε δει και τις προτάσεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο από το ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των δανειοληπτών. Και τώρα βγήκε χθες και άλλη μια είδηση. Μετά από συνάντηση που είχε ο Νίκος Παπάς, που είναι πέρα από γραμματείας του κόμματος και αρμόδιος τομεάρχης, ακριβώς, και ο γραμματέας οργανωτικού, ο Γιάννης Μπουλέκος, αλλά και ο συντονιστής του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, ο κύριος Θωμόπουλος, με την πρωτοβουλία δικαίωση, δρομολογείται, όπως μαθαίνουμε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, όπως ζητάει δηλαδή και η πρωτοβουλία δικαίωση,
1: ναι,
3: με αντικείμενο τη συνολική διερεύνηση του συστήματος διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή τι εννοούμε με αυτό, τις μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, τη λειτουργία των funds, που έχει και σκανδαλώδη σημεία, και των services, τους πληστηριασμούς, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα των κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει επανειλημμένα, Κατερίνα, στη Βουλή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει συμβεί αυτό από την κυβέρνηση, τα business plans των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή, καθώς αυτά συνδέονται με κρατικές εγγυήσεις και περιλαμβάνουν κρίσιμες παραδοχές για ανακτήσεις, ρυθμίσεις και ρευστοποιήσεις, και δεν μπορεί αυτά να γίνονται κρυπτό. Και μάλιστα η πρόσφατη αίτηση κατάθεση εγγράφων του ΣΥΡΙΖΑ το τρέχον έτος ζητούσε και τις αναθεωρήσεις σε αυτά τα σχέδια, και επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών, που είναι 10, θα καταθέσει το επόμενο διάστημα, μετά και τη χθεσινή συνάντηση με την πρωτοβουλία δικαίωση, την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, και όπως τονίζεται θα συνεχίσει όλες τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και διαφάνεια στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και αποτελεσματικό έλεγχο των ασύδωτων services και fund, ώστε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία των πολιτών.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Περιμένουμε να τη δούμε και πώς θα διατυπωθεί.
3: Και θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, φυσικά, ακριβώς όπως το είπες, Τάσο. Έχουμε κάτι άλλο πριν πάμε στον Αντώνη του Ριγόπουλο.
3: Πριν από λίγα λεπτά, Κατερίνα, κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση του Χρήστου Γιαννούλη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, για αυτό που έχει συνταράξει όλους μας, δηλαδή το ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε παρανόμως σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Και παρότι είχε γίνει έλεγχος από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2025, δεν είχε διαπιστωθεί η λειτουργία πλήρους εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος που λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια μέσα σε αυτό το
1: ιδιωτικό. Πρέπει να πήρε στο λαιμό του πολύ κόσμο, από ό,τι φαίνεται από τις αποκαλύψεις.
3: Χορηγούσε, σε καρκινοπαθείς χημειοθεραπείες, χωρίς άδεια και χωρίς να διαθέτει υπεύθυνο
1: και έδινε και φάρμακα σε ανθρώπους που δεν ήταν καρκινοπαθείς επίσης.
3: Επίσης, σωστά.
1: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό και ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Γιαννούλης πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν πριν από τους τελευταίους που έγιναν κατόπιν εορτής στη συγκεκριμένη κλινική και γιατί λειτουργούσε, εφόσον διαπιστώθηκε ότι είχε μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας έδωσε και την είδηση ο Τάσος και κρατήσατε, διότι θα δούμε και τη συνέχεια της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει έτοιμα για σύσταση εξεταστικής για το ΦΑΝΤΣ. Σήμερα είχαμε και το καθιερωμένο κάθε Τετάρτη briefing, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αντώνης Τριγόπουλος στην παρακολούθηση στην Κουμουντούρου. Έλα, Αντώνη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Να ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις, γιατί βγήκαν και ειδήσεις σήμερα εδώ από το briefing που έγινε στην Κουμουντούρου από τον κύριο Μερίδη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, υπολογίζουμε μέσα στο επόμενο 15ήμερο δηλαδή περίπου, να υπάρξουν συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον τομέα διαφάνειας σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μια σελίδα την οποία κατέβασε στη συνέχεια, όπου σε αυτή τη ιστοσελίδα δημοσίευε με τρόπο εμπορικής διαφήμισης υπηρεσίες και προϊόντα που υπόσχονταν αντιεπιστημονικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Μάλιστα έγινε λόγος για ματζούνια που πουλούνταν στον κόσμο. Θα το δούμε όταν θα υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε εδώ στην Κουμουνδούρου ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν είναι σαφές ακριβώς ο χρόνος, αλλά
1: έτσι,
4: νομίζω
1: πάντως, ότι. Ο τομέας διαφάνειας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης ήταν εκείνος ο οποίος ξεπρόσκεσε κυριολεκτικά τον Πατούλη, με αποτέλεσμα να δούμε και το ευτράπελο, αν όχι ανέκδοτο, να παραπέμπει ο Άδωνης για έλεγχο το Γιώργο Πατούλη και γελάνε και τα κεραμίδια. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι είδηση, όντως, όπως το λες.
4: Αυτό είναι είναι σίγουρα η μία είδηση που βγαίνει. Από την άλλη πλευρά, το briefing σήμερα είχε τρία διαφορετικά θέματα. Το ένα ήταν το κράτος δικαίου, το εισηγήθηκε ο κύριος Ξανθόπουλος, για τα data centers που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και για το social credit score που μίλησε ο κύριος Μελίδης, επίσης κάτι που δεν ξέραμε με λεπτομέρειες, το πόσο σημαντικό είναι.
1: Να τα ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό, να πούμε εντάχει.
4: Ναι. Να πούμε για το κράτος δικαίου μόνο, γιατί μίλησε και ο κύριος Ξανθόπουλος αρχικά. Μίλησε για λογική τρόμου και τάξη στην οποία έχει επιβληθεί στη χώρα. Ότι μίλησε και για τους ποινικούς κώδικες, μίλησε για τις φυλακές και το συνολικότερο πρόβλημα που υπάρχει λόγω του υπερπληθυσμού. Και φυσικά για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου, ότι φυσικά έχει το τεκμήριο της αθότητας. Πολιτικά όμως είπε, η κυβέρνηση απέφυγε το σκόπελο της προανακριτικής και τον έστειλε στο Δικαστικό Συμβούλιο. Γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες και ξεκαθάρισαν βέβαια οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ ότι προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παρέτηση του κυρίου Τριαντόπουλου. Συγγνώμη.
1: Του κυρίου Τριαντόπουλου. Του κυρίου Φλωρίδη. Τριαντόπουλος πια δεν είναι κάτι.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι ούτως ή άλλως. Τα δικά του προβλήματα, ο κύριος Τριαντόπουλος. Τώρα, να πάμε στο social credit score. Το εισηγήθηκε ο κύριος Μελίδης και ως εκπρόσωπος τύπου, και επειδή είναι και ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως μας είπε, δεν έχει αναλυθεί αρκετά. Ουσιαστικά είναι ένας θεσμικά κατοχυρωμένος διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες, ανάλογα με την πιστολεπτική τους ικανότητα. Κάνει λόγο για οικονομικό έλεγχο.
1: Το φακέλωμα των οικονομικών του κόσμου, για να το πω εγώ.
4: Κυριολεκτικά.
1: Μεταφράζοντάς το, έτσι. Ναι.
4: Πληροφορίες δηλαδή που θα γνώριζε κανονικά μόνο ο πολίτης και η τράπεζα, πλέον φαίνεται να περνάνε στην κατοχή του κράτους, χωρίς βέβαια να ξέρουμε και η ΑΔΕ που μπορεί να στέλνει αυτές τις πληροφορίες. Όπως αναφέρουν, μπορούν οι πολίτες χωρίζονται σε κατηγορίες 1, 2, 3, 4 σε σχέση με την προστολητική ικανότητα. Εξηγούν όμως ότι δεν είναι μόνο το να χρωστάς, μπορεί να μην χρωστάς το 1 ευρώ και πάλι να είσαι σε χαμηλή κατάταξη, επειδή για παράδειγμα δεν έχει σταθερό μισθό. Ναι. Αυτό βέβαια μπορεί να φτάνει στο σημείο που να μην μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, γιατί βλέπει ο ιδιοκτήτης ότι είσαι σε χαμηλότερη κατηγορία. Μπορεί να έχεις πρόβλημα ακόμα και σε ζητήματα καθημερινότητας. Είναι πολύ, ένα δυστοπικό μέλλον δηλαδή, παρουσίασε ο κύριος Μελίδης. Και όπως λέει, δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη. Κάνουν έναν πειραματισμό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να δουν πώς θα λειτουργήσει.
1: Εντάξει,
4: ξεπερνάει
1: και το οργοελικό στίγμα, ναι, και το καυκικό και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς αυτό το φακέλωμα των πολιτών για τα χρέη. Μέχρι άκουγα καταγγελίες, έβλεπα πως σε μια γυναίκα η οποία είναι χαμηλόμισθη, δεν της έβαλε ρεύμα ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας όταν ζήτησε, διότι είδε, ήδη εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο στην πράξη, τώρα θα το θεσμοθετήσουν κιόλας.
4: Θα θεσμοθετηθεί, και αυτό ξεκαθαρίζεται ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να κλείσουμε και με τα data centers. Το εισηγήθηκε το θέμα ο κ. Σπότης Κοντοδήμας, είναι επικεφαλής του τομέα ψηφιακής πολιτικής. Μίλησε προφανώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τεχνοφοβικές απόψεις, αλλά τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει, ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα για τα data centers συνολικά, για τη λειτουργία τους, για τον τρόπο που θα φορολογούνται, για το τι θα αφήνουν ως κοινωνικό αποτύπωμα στην οικονομία της χώρας, γιατί φαίνεται ότι δεν θα αφήνουν τίποτα κοινώς, όπως μας εξήγησαν εδώ, ούτε σε θέσεις εργασίας, ούτε σε φόρους, ούτε καν σε πληρωμή του τεράστιου ποσού ρεύματος που θα καταναλώνουν. Υπάρχουν λοιπόν όμως και συγκεκριμένα ερωτήματα για τον data center της ΔΕΗ, η οποία φαίνεται ότι έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, αντί να το διαθέσει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EuroHPC. ένα ζήτημα το οποίο γενικότερα το θέμα των data centers θα φτάσει στη Βουλή πολύ σύντομα με ερώτηση, η οποία θα έχει και μάλλον αρκετά ερωτήματα από ό,τι καταλαβαίνω, υπερωτήματα. 15 ερωτήματα ήδη μας έχουν δώσει εδώ οι υπεύθυνοι του κόμματος. Ένα ζήτημα που σηκώνει και πάρα πολύ μελέτη.
1: Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις που βγήκαν σήμερα από την Κουμουνδούρου. Και υποδέχομαι αμέσως τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα. Κρεμούσε από χθες. Σήμερα έχουμε τον χρόνο, κύριε Μπελαβίλα. Καλό σας μεσημέρι.
5: Γεια σας, κύριε Χρυγόπουλο. Και λοιπόν, και στους ακροατές σας. Είμαι στο Λαύριο, όπου δουλεύουμε ένα data center.
1: Ναι. Ναι, το γνωρίζω και επειδή πριν πάμε στα κτίρια και την καταστασή τους λόγω αυτού που συνέβη στην Βλάκα, πείτε μας.
5: Είναι ο Δέδαλος, είναι το μεγάλο κρατικό ουσιαστικά ο υπερυπολογιστής που καλύπτει τον GOV, καλύπτει τις κρατικές ψηφιακές δομές και το οποίο έχει επάρκεια ενεργειακή και το οποίο έχει το φοιτητή στο Πολυτεχνείο με τους συναδέλφους της ΕΔΕ.
1: Ναι, αυτό
5: έχει επάρκεια νερού, δηλαδή δεν καταναλώνει τις πηγές της πόλης και τις ΕΙΔΑΠΗ της ΔΕΗ σε πολύ μικρό βαθμό και όπου μπορούμε τα data center να τα κάνουμε ελεγχόμενα και χωρίς να...
1: Ναι, κύριε Μπελαβίλα. Τι έγινε, παιδιά, έπεσε η γραμμή, τι έγινε. Κύριε Μπελαβίλα, μας ακούτε?
5: Πω.
1: Κύριε Μπελαβίλα.
5: Ναι, ακούω.
1: Σας χάσαμε για λίγο και...
5: Είμαι Λαύριο, πιθανόν να έχουμε σήμα...
1: Είστε Λαύριο. Μείνετε στη θέση σας ακίνητος για να μην...
5: Λέω λοιπόν ότι μπορούμε να φτιάξουμε σοβαρές και υπερυπολογιστές και data center με απόλυτα ελεγχόμενες λειτουργίες, χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον και χωρίς να καταναλώνουν νερό ή να σπαταλάνε ενέργεια, και αυτό κάνουμε με το Δέδαλο αυτή τη στιγμή με την ΕΔΙΤΕΣ του προς το Τεχνολογικό Πάρκο του Πολυτεχνείου.
1: Και το κάνει το Πολυτεχνείο, να το πούμε.
5: Το κάνει η ΕΔΙΤΕ, το κάνει η ΓΕΑΜΕ, το Πολυτεχνείο του έχει σχεδιάσει, το έχει ενσωματώσει το πάρκο μέσα από μια κοινή προγραμματική σύμβαση και είναι ένα σπουδαίο έργο που δείχνει κιόλας πώς πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη αυτά τα πράγματα με ένα σοβαρό τρόπο και έναν τρόπο ασφαλή για τις πόλεις και για το περιβάλλον μας.
1: Άρα υπάρχει το αντίβαρο, καταλαβαίνω εγώ.
5: Υπάρχει το μοντέλο, να το πω.
1: Το αντίβαρο μοντέλο.
5: Το θετικό μοντέλο για να μην έχουμε ούτε καταστροφές ούτε σπατάλες.
1: Και ούτε αυτή την τεράστια και ανεξέλεγκτη μπίζνα που βλέπουμε με τα data centers, ας πούμε, και είδαμε. Είχαμε και πρόσφατες επικοινωνίες και συναντήσεις του Πρωθυπουργού όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με εταιρείες μαμούθ, με πολυεθνικές, τα ξέρετε τώρα καλύτερα από μένα.
5: Νομίζω, κυρία Τριβοπούλου, ότι με τη ΣΑΠΕ, που κατά τη γνώμη μου είναι μια σπουδαία τεχνολογία για να σώσουμε τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
5: Και σας πούμε συνταγές από γιατρό μας. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει data center.
1: Ναι. Κύριε Μπελαβίλα, έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα. Μήπως μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, σας χάνουμε, πέφτει η γραμμή.
5: Ναι.
1: Εσείς μας ακούτε, τουλάχιστον ακούτε τα ερωτήματά μου, για να μετά επαναλαμβάνω.
5: Τώρα, ίσως τώρα είμαστε καλύτερα.
1: Ναι, είμαστε καλύτερα, όντως.
5: Ωραία, βγήκα έξω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ξανά ότι και με τη ΣΑΠΕ, που είναι μια τεχνολογία που συμβάλλει στην αναστροφή της κλιματικής κρίσης, και με τα data center, έχουμε μια καταστροφή από την πλευρά των σχεδιασμών. Διότι οδηγούν σε δυσφήμιση αυτές τις τεχνολογίες με την αναρχία με την οποία επιβάλλουν αυτές τις τεχνολογίες στη χώρα. Όταν έχουμε δηλαδή δεκάδες εταιρείες που δεν ξέρουμε από πού ήρθαν να κάνουν οπουδήποτε οτιδήποτε χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος, το είδαμε αυτό και με τις ανεμογεννήτριες, το βλέπουμε και με τα data center, το βλέπουμε και με τα φωτοβολταϊκά, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Και υπάρχει πρόβλημα που το βλέπουμε στην πράξη, έτσι, από την πρόκληση
5: Κυρκαγιών. Υπάρχει πρόβλημα που το βλέπουμε στην πράξη και το βλέπουμε ειδικά στην Ελλάδα με την κρατική πολιτική που υπάρχει για την ενέργεια και την τεχνολογία.
1: Ναι. Όταν λέω το βλέπουμε στην πράξη, αναφέρομαι εκτός των άλλων και στην πρόκληση Πυρκαγιών. Είδαμε τι έγινε και ποιος ήταν ο ρόλος του ΔΕΔΙΕ και των ανεμογεννητριών.
5: Όπως και σπατάλη του νερού και σε ενέργεια, θα έχουμε μετά από λίγα χρόνια.
1: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, τον όγκο του νερού που χρειάζονται τα data centers και τι σημαίνει
5: τα
1: αυτό.
5: Ο Δέδαλος στο Λαύριο, ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής της χώρας, δεν χρειάζεται νερό.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό?
5: Γιατί κάνουμε ένα σύστημα ακριβό. ακριβότερο από τα υπόλοιπα. Ένα σύστημα ανακυκλούμενου νερού που δεν παίρνει νερό τη πόλη. Τόσο απλό είναι.
1: Μάλιστα.
5: Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παράγουν σπουδαία ενέργεια, όχι αν τις βάλουμε οπουδήποτε.
1: Ναι.
5: Ή όχι ότι αν θέλουμε να κερδοσκοπήσουμε από αυτές, λες και πουλάμε οτιδήποτε οπουδήποτε.
1: Ναι.
5: Επομένως, γι' αυτό λέω ότι δυσφημεί αυτή τη στιγμή η κρατική πολιτική, η κυβερνητική πολιτική, δυσφημεί τεχνολογίες που μπορούν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για όλους μας.
1: Ναι. Και βεβαίως είναι πάρα πολλά τα κέρδη από όλη αυτή τη σύμπραξη και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Σε αντίθεση ακριβώς με αυτό που κάνετε εσείς, αυτό το σπουδαίο έργο, από ό,τι έχω αντιληφθεί, που κάνετε στο Λαύριο, το Πολυτεχνείο.
5: Τώρα, και το ξαναλέω για να μην γιατί θέλω να είμαι ειλικρινή. Είναι το Πολυτεχνείο και η ΕΔΙΤΕ, η GRNET, δηλαδή ο αντίστοιχος φορέας του δημοσίου που έχει την ευθύνη των.
1: Είναι δημόσιο πάντως, αυτό θέλω να πω.
5: Που έχει την ευθύνη του τάξη, που έχει την ευθύνη του ΕΔΙΚΑ, που έχει την ευθύνη των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κτλ. Δεν είναι. Είναι ένα κοινό έργο, δεν είμαστε εμείς, είμαστε εμείς και οι συνάδελφοι της ΕΔΙΤΕ.
1: Είναι δημόσιοι φορείς, αυτό έχει σημασία.
5: Είναι δύο δημόσιοι φορείς με σπουδαίους μηχανικούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το έργο, ένα εξαιρετικό έργο. Που φιλοξενούμε, είχα πριν από λίγο φοιτητές μας και τους φιλοξενούσα και φοιτητές άλλων θεμάτων σε αυτό το τρομερό έργο τάξη. Και όπου εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλά και χωρίς τις εκτροπές που έχουμε σε διάφορα σημεία της χώρας και που κάνει τις τοπικές κοινωνίες δικαίως να εξεγείρονται.
1: Και πότε περίπου θα είναι έτοιμο, μπορείτε να υπολογίσετε?
5: Σε 1 με 2 μήνες από τώρα.
1: Σε 1 με 2 μήνες.
5: Ναι.
1: Α, τόσο σύντομα. Μάλιστα.
5: Τελειώνουμε δύο έργα στο Λαύριο αυτή τη στιγμή, το Μουσείο Μεταλλείων Μεταλλουργίας και το υπερυπολογιστή Δέδαλος.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πολλαπλώς και σε αντίστοιξη
5: με όλο αυτό που γίνεται. Να τα δείτε.
1: Αυτό θα ήθελα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Βελαβίλα. Όταν θα είναι έτοιμο θα το ξανασυζητήσουμε και θα το παρουσιάσουμε. Σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στο θέμα, στα ερωτήματα, σε όλο αυτό το πλέγμα των ερωτημάτων, των ενστάσεων που έχει δημιουργηθεί μετά την έκρηξη στην Πλάκα. Εσείς έχετε βαθιά γνώση και ως πολεοδόμος και ως καθηγητής και με τις έρευνες που έχετε κάνει. Πέφτουν τα κτίρια. Πώς πέφτουν τα κτίρια? Δεν είναι μόνο η Πλάκα, ήταν έκρηξη. Ένα θέμα είναι ο έλεγχος, μάλλον ο μη έλεγχος, εσείς θα μας πείτε κύριε Μπελαβίλα, έτσι, της ροής του φυσικού αερίου, να το πω εγώ απλά. Σωστά?
5: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα σας πω κάτι όμως.
1: Ναι.
5: Προσπάθησα και να δω αρκετά τι συνέβη στην Πλάκα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση και μπορεί να σας απογοητεύσω από αυτά που θα σας πω, ότι στην Πλάκα δεν συνέβη αυτό που κυρίως περιγράφεται στα μέσα.
1: Δηλαδή
5: θα σας το πω πολύ χοντροπομένα. Δεν ευθύνεται το Airbnb. Το Airbnb ευθύνεται στην Πλάκα
1: όχι,
5: για πολλά άλλα πράγματα.
1: Δεν λέω ότι ευθύνεται το Airbnb.
5: Δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για εσάς, λέω για τα.
1: Ναι.
5: Για το τι κυκλοφορεί στις ειδήσεις.
1: Ναι.
5: Δεν ευθύνεται η παλαιότητα του κτίριου. Το κτίριο ήταν καινούριο, αποκρασιμένο. Δεν ήταν παλιό.
1: Ναι.
5: Ήταν παλιό, μάλλον το οποίο είχε μια πολύ καλή αποκατάσταση.
1: Ναι.
5: Δεν ευθύνεται, πώς το πω, για κατάληψη. Δεν είχαμε ένα ερείπιο.
1: Ναι.
5: Τι έχουμε, μάλλον. Έχουμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, και το μάλλον το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε δει τα τελικά στοιχεία.
1: Mm-hmm.
5: Υπερηλικιωμένων, που έχει παλαιές εγκαταστάσεις αερίου, όπως έχουν εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
5: Στο Παρίσι, στο Βερολίνο, δηλαδή
1: δεν
5: έχουν θερμοσύφωνα της νέας τεχνολογίας, όπως μπορεί να μην έχουν ηλεκτρικό πίνακα της νέας τεχνολογίας.
1: Ναι.
5: Και προπάνω σε αυτό προσαρτάμε μια νέα τεχνολογία, που είναι το νέο αέριο. Αν λοιπόν ο νοικοκύρης είναι ηλικιωμένος, δεν έχει δουλέψει, εκεί φοβάμαι ότι έγινε ζημιά.
1: Ναι.
5: Αν ισχύουν αυτά από τις ενώσεις των τεχνητών συντήρησης, ότι είχαν 6 χρόνια να δημιουργήσουν, να συντηρήσουν τα μηχανήματα.
1: Να ελέγξουν, ναι.
5: Και ο ένας από τους δύο είχε και μεγάλο πρόβλημα υγείας ή τέλος πάντων άνθρωποι.
1: Ναι.
5: Και κάποιος δεν φρόντιζε να τους ενημερώσει ή να τους βοηθήσει. Τότε έχουμε το φαινόμενο που έχουμε δυστυχώς και στο Βέλγιο, δυστυχώς και στο Παρίσι, σε τέτοιου τύπου ιστορίες, όπου ένας φτωχός, αδύναμος, τεινάζεται από τον γκάζι.
1: Μάλιστα.
5: Όπως μπορεί να καεί η τόμπα του, όπως μπορεί να καεί από τον ηλεκτρικό του πίνακα. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει σχέση με το ότι ήταν στην πλάκα, θα μπορούσε να συμβεί στην Κυψέλη.
1: Όχι, γι' αυτό σας έθεσα. Εγώ δεν μίλησα για τα Airbnb όπως ακούσατε, επειδή μου είπατε θα με απογοητεύσετε.
5: Στην αρχή υπόθηκε αυτό και το συζητάγαμε όλοι. Σκεφτόμαστε πως είχε γίνει μια αυθαίρετη επέμβαση από το Airbnb.
1: Ναι. Το θέμα είναι του ελέγχου του φυσικού αερίου. Τι κάνουν οι εταιρείες.
5: Του ελέγχου και τη πιστοποίηση από την εταιρεία που θέλει. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι έχουμε δεκάδες νεονέων εταιρείες. Εγώ είναι η εταιρεία αυτή που έδωσε. Μπορεί να μην είμαι ενημερωμένη.
1: Ήξερα,
5: δηλαδή υπάρχει ιδέα.
1: Ναι.
5: Υπάρχει ιδέα.
1: Ναι.
5: Τώρα έχουμε δεκάδες εταιρείες με αυτό το τηλέφωνο να σας βάλω αέριο.
1: Ναι.
5: Εκεί χρειάζεται να υπάρξει μια συνέπεια με προσοχή. Αν οι δεκάδες εταιρείες εν τέλει απλώς βάζουν αέριο και παίρνουν τα λεφτά.
1: Και δεν τους ελέγχει κανείς.
5: Θα φτάσουμε, σας το πω λίγο να το καταλάβετε. Στην κατάσταση των εταιρεών ενέργειας του 1950, όπου είχαν 400 εταιρείες ενέργειας όλοι μέσα. Και ο Καραμαλής, ο μεγάλος Καραμαλής, τις πρακτοποίησε όλες. Διότι είχε ξεφύγει όλη η ιστορία της ενέργειας στη χώρα. Ναι. Και ο Καραμαλής δεν ήταν σοσιαλιστής, όπως θυμάστε.
1: Ναι, γνωστό αυτό.
5: Περί αυτού μιλάμε.
1: Ναι.
5: Έχουμε λοιπόν εκατοντάδες από βαρούς μέχρι αρπακτικά, από τυχοδιώχτες μέχρι φερέγγιους, που φτιάχνουν ενέργεια, φτιάχνουν άπε, φτιάχνουν γκάζι, φτιάχνουν. Δεν μπορώ να φανταστούμε.
1: Ναι.
5: Και κανείς δεν κάνει κομμάτι.
1: Αυτά τα
5: κανείς
1: έχουμε,
5: δεν κάνει κομμάτι.
1: Διότι δεν έχουμε τον έλεγχο τελικώς, εκεί καταλήγουμε,
5: δεν
1: κύριε Βελαβίλα, έτσι. Δεν έχουμε κάποιον να ελέγχει, κάποιο φορέα, κάποιο σύστημα να ελέγχει. Το αντίθετο από ό,τι φαίνεται.
5: Και θα το συνεχίσω. Είδαμε δυστυχώς τις περασμένες εβδομάδες και στο γύρος να συμβαίνει ακριβώς το ίδιο.
1: Πείτε μου πάλι γιατί πάλι σας έχασα την γραμμή που το είδαμε.
5: Είδαμε δυστυχώς την περασμένη περίοδο και στον τομέα της υγείας με ιδιωτικά τα οποία παρέχουν τα πάντα.
1: Ναι, και πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι των ασθενών και των γιατρών.
5: Έτσι, ή μέχρι θεραπείες, όπως είδατε, ή μέχρι απατηλές θεραπείες υγείας, γιατί κανείς δεν κάνει κουμάντο.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μπορούσαμε για πολλή ώρα να τα αναπτύσσουμε αυτά. Αλλά σήμερα το έφερε έτσι η συγκυρία που τα βάλαμε 2-1 και είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Μια χαρά, ακόμη καλύτερα κιόλας με τα data centers δηλαδή. Ξαναλέω για να κλείσουμε.
5: Θα και γι' αυτό πήρα το δουλειά να σας το πω.
1: Πολύ χάρηκα. Και ήθελα να σας το πω κι εγώ, παρότι ήσασταν καλεσμένος για το θέμα της πλάκας, αλλά είδατε, μας ευνοεί κάθε εμπόδιο καλό. Χθες δεν βγήκατε λόγω χρόνου. Σήμερα που βγήκατε, είχατε περισσότερα. Είχαμε περισσότερα να πούμε και να αναπτύξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλή δουλειά.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή δουλειά σε αυτό που κάνετε, το μεγαλύτερο data center στο Λαύριο, από δημόσιους φορείς, όπως μας είπε ο κύριος Μπελαβίλας. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Δεν το είδατε πουθενά, ούτε να το διαφημίζουν, ούτε να το δείχνουν, ούτε ρεπορτάζ να γίνονται, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν σπαταλά, για το λόγο που μας εξήγησε ο κύριος Μπελαβίλας, δεν σπαταλά το νερό. Έχουν βρει ένα σύστημα και χρησιμοποιούν το ίδιο το νερό, για να το πω με δικό

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίληπτος δίπλα στις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σφίγγει ο κλαίος γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και ξεμπαζώματος στο χώρο των Τεμπών αμέσως μετά το δυστύχημα που κατέστρεψε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Κόλαφος στο βούλευμα του Αρίου Πάγου για το Χρήστο Τριαντόπουλο του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου, ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Μπαλτάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Η δίκη για τα Τέμπη στο μεταξύ συνεχίστηκε με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος. Περίμενε ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν από αυτό την κοινωνία για να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία. Μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε ο Διονύσης Γεωργιάδης. Κατέρευσε το ψεύμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη διήλυση η αντίδραση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά στα ημίμετρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα. Ενωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά, από 10 σε 15. Η συνολική επιδότηση μαζί με την έκπτωση των διηλιστήριων θα φτάσει στα 20 λεπτά και θα ισχύσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η ανακοίνωση θα γίνει πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης. Καλούμε τις εισαγγελικές αρχές να ορθώσουν ανάστημα. Συλλάβετε και διώξτε τους επίορκους όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Η εξώδικη αναφορά του τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη προς το νομικό συμβούλιο του κράτους. Σήμερα στις 6 το απόγευμα η συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό.

0: Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 ως τις 5 το απόγευμα σήμερα, οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Ζητούν την άμεση ανάκλησή της. Και ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα σήμερα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι βόροι θα φτάσουν τα ανατολικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόροι ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με μέτρα. Μέτρα για τα μπάζα και για τα μπαζώματα. Είσαστε εδώ συντονισμένοι στο κόκκινο 105,5 και στην κόκκινη γραμμή. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και 6985-87-0059 είναι ο αριθμός για το Viber για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω και τώρα στα monitor τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ανακοινώνει τα μέτρα σήμερα. Όταν έχεις ένα μεγάλο δυστύχημα πριν από χρόνια, κάνεις ένα μπάζωμα για να κρύψεις τα στοιχεία, και όταν έρχεται και η δικαστική έρευνα και αποκαλύπτει ότι τον μπάζωσες, τότε τι κάνεις? Προσπαθείς επικοινωνιακά να το υπερκαλύψεις ανακοινώνοντας μέτρα στο άσχετο. Γιατί αυτό που αναμενόταν ήταν μέτρα για τα καύσιμα, αλλά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για τους δανειολήπτες. Τι είπε λοιπόν? Ότι διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 δόσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ανάσα, πάντως σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα, ειδικά αφού δεν προβλέπεται κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων. Δεύτερον, λέει, δεσπίζονται αυστηρότεροι όροι για τους servicers με στόχο την προστασία, προσέξτε, των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Σοβαρά? Δηλαδή μέχρι τώρα δεν προστατεύονται από τα κοράκια ούτε καν οι συνεπείς οφειλέτες? Κάνουν ό,τι θέλουν? Και αυτό του πήρε 7 χρόνια να το καταλάβει και να ανακοινώσει μέτρα. Μας δουλεύουνε. Τρίτον, λέει, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 1,74, από 1,10 που ήταν πέρυσι. Αλλά οι σχετικές περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν στις 15 Οκτωβρίου. Και τέταρτο μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα. Και αυτά τα μέτρα από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Εντάξει, ασπιρίνες, αλλά τέλος πάντων δίνουν τίτλους για τα sites και τις πρώτες τους σελίδες και για τις τηλεοράσεις, ότι ο ηγέτης μεριμνά. Τώρα βέβαια είχε κι άλλα το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί έχει και μια εσωτερική αναταραχή στο κόμμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την Ντόρα Μπακογιάννη και όσους την ακολούθησαν, που μιλάνε για τους αλαζόνες υπουργούς και τα καβαλημένα καλάμια. Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ο λόγος που αρθρώνουν θα πρέπει να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Αλλά πρόσθεσε, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε, λέει ο ηγέτης, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Σοβαρά? Στερεί δηλαδή από τους βουλευτές του την δυνατότητα να ασκούνε κριτική? Νομίζω ότι μόνο στο Ελλαδιστάν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα, και μάλιστα δημοσίως, και να προβάλλονται ως στιβαρότητα και αποφασιστικότητα και όχι ως αντιδημοκρατικότητα και αυταρχική συμπεριφορά. Και ζήτησε κιόλας από τους υπουργούς του να μην περιορίζουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να προβάλλουν συνολικά το κυβερνητικό έργο. Προφανώς κανένας δεν είναι πρόθυμος να βγαίνει και να δέχεται επικρίσεις για το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε μια παλαιότερη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πρώην λοιπόν υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς του στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων που υπήρχαν στο σημείο, το λεγόμενο μπάζωμα.
2: Μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
1: βαγόνια.
2: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο. Τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει εμείς να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω δεν είναι να πείσω εσάς ή τους τηλεθεατές σας, γιατί μπορεί να μην μπορέσω να τους πείσω. Είναι να έρθει η ίδια η δικαιοσύνη, η οποία έχει αναθέσει σε δεύτερο πραγματογνώμονα και καλά κάνει, ενδεχομένως να μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, ότι είναι αναλυθή. Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν οι δικαστικές αρχές, το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, και είπε ότι για τον Τριαντόπουλο και τους συγκατηγορούμενους του ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων οδήγησαν σε αλλοιώσεις στον τόπο της σύγκρουσης, ικανές να δυσχεράνουν τις έρευνες και την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Και δεν ήταν απλά ότι έριξαν λίγο χαλίκι όπως νόμιζε ότι ξέρει ο Πρωθυπουργός, ή μάλλον όπως έλεγε ψέματα ότι ξέρει ο Πρωθυπουργός, μικρό διάστημα μετά το δυστύχημα. Είχανε, λέει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αυτές οι ενέργειες σκοπό να δυσχεράνουν τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Με ποιο σκοπό? Πάλι είναι καταπέλτης το πόρισμα. Αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων. Τώρα, όσο για το λίγο χαλίκι που λέει ο Πρωθυπουργός, το ίδιο το Συμβούλιο λέει ότι απομακρύνθηκαν 300 κυβικά σε οικόπεδο, που μετά αυτά τα κυβικά παρασύρθηκαν από πλημμύρα στον ποινιό. Αυτά λοιπόν ήταν και για το πώς διαψεύδεται, οπότε και οι 120 δόσεις που έδωσε λίγες είναι για να το καλύψουν. Τώρα, αυτός ο οποίος είναι ο πλέον εκτεθειμένος βέβαια είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος είχε πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αλλά ακόμη και σήμερα βγήκε για να πει ότι δικαιώνεται, γιατί λέει κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι προσπαθούσε να κρύψει την μεταφορά ξυλολίου. Μα αυτό κατάλαβε? Βεβαίως, το πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και τι μετέφερε το ένα από αυτά τα βαγόνια ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, και η Εθνική Επιτροπή που είχε οριστεί δεν κατέληξε. Αλλά σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι ήθελαν να εμποδίσουν τη συλλογή και των στοιχείων και την διερεύνηση από την δικαιοσύνη. Τώρα, για τον κύριο Φλωρίδη, άμα ξεκινάς από τρόλ του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο, τελικά πολλά δεν καταλαβαίνεις και εμφανίζεσαι μετά σαν να τρολάρεις τον κόσμο. Και σωστά επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ότι ο Μητσοτάκης ήταν εκείνος που πάτησε πρώτος στα μπάζα των τεμπών. Πήγε μερικές ώρες αργότερα. Και σωστά λέει ότι εκείνη την ώρα είχαν ήδη μπει τα μηχανήματα. Και ρωτά ο Παναγιωτόπουλος, ο Πρωθυπουργός δεν είδε τα μηχανήματα? Γιατί όσοι έχουν την επιτελική ευθύνη και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του, δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής των εργασιών. Και σημειώνει ότι παντού στον κόσμο οι τόποι των δυστυχημάτων και εγκλημάτων περιφράσονται για να μην περνάει τίποτα. Γιατί να ανοίξει λοιπόν η γραμμή πριν φύγουν οι σωροί, ρωτάει επίσης. Για να καταλήξει ότι φταίνε και γι' αυτό προσπαθούν να τον μπαζώσουν. Και ρωτά πού είναι ο Καραμανλής, πού είναι ο Φλωρίδης. Είναι μια κυβέρνηση για τα μπάζα. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Τριαντόπουλος κατηγορείται όχι γιατί έδωσε εντολή, αλλά γιατί ως υφυπουργός που είχε την αρμοδιότητα και την δυνατότητα, δεν εμπόδισε τις ενέργειες για το μπάζωμα.

Τώρα, όσο για τον Τριαντόπουλο, ήδη δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος την επόμενη φορά. Το είπε από χθες. Παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος που είναι πλημέλημα. Άρα θα κρατήσει το στόμα του κλειστό. Γιατί πήγε εκεί και τι έκανε εκεί. Για τους υπόλοιπους όμως που είναι υπηρεσιακοί παράγοντες, να δούμε ποιες θα είναι οι κατηγορίες και πόσο θα μείνει κλειστό το στόμα τους μέχρι το τέλος.

0: λοιπόν τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Είπε ότι έστειλε επιστολή στην Φόντερ Λάιεν. Το κάνει συχνά, το συνηθίζει ο Πρωθυπουργός αυτό. Για να ζητήσει, λέει, την δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων, ώστε να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καλά, και γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εκεί που το επιτρέπει η Φόντερ Λάιεν. Τέλος πάντων. Στην τηλεφωνική γραμμή όμως είναι ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, ο Μιχάλης Ψήλος. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Ξεκίνησα από την επιστολή, γιατί έχεις και εσύ ένα άρθρο σήμερα στην Ναυτεμπορική. Το διάβασα. Ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς, είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι σίγουρο, το είπανε χθες υποτίθεται οι αρμόδιοι, ποιος είναι ο αρμόδιος, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γιόργενσεν, και ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Τούρκος ο Μπιρόλ. Τι είπαν? Ότι θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα? Γιατί οι τιμές του πετρελαίου είναι στα ύψη, δηλαδή σήμερα που υποτίθεται υποχώρησε λίγο το Brent. Γιατί υπήρχαν κάποιες θετικές εξελίξεις στον κόλπο, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τακτικά σημαίνει δηλαδή ότι στο πρατήριο η βενζίνη και το ντίζελ θα είναι πάνω από τα 2,20 τουλάχιστον για ένα μήνα, γιατί αυτά είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο στην αγορά, στη χονδρική που λέμε, το Άμστερνταμ, στο TTF, είναι κοντά στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει, να καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι πριν τον πόλεμο, για παράδειγμα, ήταν γύρω στα 30-35 ευρώ, άρα είναι σχεδόν τρεις φορές επάνω. Αυτό θα μετακυλιστεί και στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου και φυσικά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τη λογική του Δηματιστήριου Ενέργειας.
0: Οπότε, άρα, λοιπόν, για να σε πάω σε κάτι που εσύ επίσης έχεις γράψει, γιατί θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο οι Ευρωπαίοι αντί να τον λήξουν, οπότε να αποκατασταθεί και η ροή του φυσικού αερίου και να γλιτώσουμε όλο αυτό το πρόβλημα?
1: Ναι, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι παράγοντες, είναι αρκετοί, αλλά ο βασικός είναι ότι πρέπει να φοβηθεί ο κόσμος για να μην αντιδρά. Και η λογική, η παράλογη λογική, ότι έρχεται ο πόλεμος, θα έρθουν, ξέρω εγώ, οι Ρώσοι, θα έρθουν οι Μογγόλοι, θα έρθουν οι Κινέζοι ή οι Ουσμπέκοι να επιτεθούν στην Ευρώπη. Δηλαδή, διάβασα και πραγματικά γελούσα, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι, θα έλεγα, οι σοβαροί άνθρωποι. Μια ισπανική εφημερίδα, η El Mundo, που έγραψε προχθές, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή, προσοχή, στο Υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, ότι οι Ρώσοι έχουν βάλει, λέει, ντρόουν σε πετρελαιοφόρα και σε άλλα πλοία στη Μεσόγειο για να χτυπήσουν Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και ενδεχομένως την Ελλάδα. Αυτός, λοιπόν, αυτή η καλλιέργεια του φόβου είναι η μοναδική γραμμή άμυνας των Ευρωπαίων ηγετών, αυτών των ηγετών τόσο χαμηλού βεληνικού, που πραγματικά είναι ντροπή για την Ευρώπη, για να μπορέσει να φοβηθεί, μήπως και φοβηθεί ο κόσμος και πάψει να αντιδρά και τα υπόλοιπα. Γιατί ο λαός που είναι φοβισμένος δεν αντιδρά για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ ή για την ακρίβεια στα καύσιμα. Αλλά το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι θέλουν τον πόλεμο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι παίζουν, σε εισαγωγικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με την αμυντική βιομηχανία, με τον υπερεξοπλισμό της Ευρώπης. Πιστεύουν ότι η πολεμική οικονομία της Ευρώπης, αν μετατραπεί δηλαδή η ευρωπαϊκή οικονομία σε πολεμική, θα έχουν για αυτούς περισσότερα κέρδη και ενδεχομένως ανάπτυξη που τώρα δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα είναι εάν θα διαχυθεί αυτή η ανάπτυξη στις κοινωνίες, γιατί μέχρι στιγμής, και πάλι νομίζω εσύ το έγραφες, ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής τι θα συζητηθεί? Η περικοπή των κοινωνικών δαπανών, του κοινωνικού προϋπολογισμού, για να αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός για τις στρατιωτικές δαπάνες, και ότι σε αυτό πρωτοστατεί και στο συγκεκριμένο αλλά και σε όλη αυτή την πολιτική η Γερμανία.
1: Η Γερμανία, ακριβώς. Συζητάνε αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όλες οι χώρες, τον λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό δηλαδή της Ευρώπης από το 28 ως το 34. Η πρόταση που είχε κάνει και η Κυπριακή Προεδρία ήταν γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός. Ένα αμεληταίο ποσό, να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι το 1,3% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Αλλά παρόλα αυτά, οι Γερμανοί κυρίως και οι λεγόμενες φιδωλές χώρες, οι σύμμαχοί τους, Ολλανδία, Αυστρία και άλλες χώρες του Βορρά, θέλουν να μειωθεί αυτός ο προϋπολογισμός των 2-3 κατά 400 δισεκατομμύρια. Τώρα κουράζουμε με τα νούμερα, αλλά θέλουν να μειωθούν 400 δισεκατομμύρια από το κοινωνικό κράτος κυρίως, αλλά να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες. Αυτή είναι η λογική της Γερμανίας, μια λογική παράλογη που οδήγησε μέχρι τώρα τον κύριο Μέρξ, τον καγκελάριο και τους χριστιανοδημοκράτες σε 3 σοβαρές εκλογικές ήττες σε εισάρτημα κρατήδια στην Γερμανία μέσα στο Σεπτέμβριο. Και όχι μόνο αυτό, ιτήθηκε το CDU, το κόμμα του κύριου Μέρξ. Σήμερα τηλεσημερινή δημοσκόπηση στη Γερμανία δίνει στο CDU 19% των ψήφων. Όλα αυτά υπέρ της άκρας δεξιάς, που θα έλεγα του AfD, το οποίο προηγείται σχεδόν με 30%. Αυτή η λογική λοιπόν, κανόνια αντί για βούτυρο, το μόνο που βάζει βούτυρο είναι στο ψωμί της άκρας δεξιάς που εκμεταλλεύεται αυτήν την κοινωνική δυσαρέσκεια, το γεγονός ότι ο κόσμος πια στην Ευρώπη όχι μόνο δεν ευημερεί, αλλά κινδυνεύει να παγώσει το χειμώνα.
0: Εδώ πέρα υπάρχει για αυτό το ενδεχόμενο πολέμου, υπάρχει προειδοποίηση του Λαυρόφου ότι ας μην το σκέφτονται οι Ευρωπαίοι πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός ο πόλεμος θα είναι σύντομος και θα κρατήσει μερικές ώρες. Πόσο πιο απλά και καθαρά να πει ότι...
1: Σημαίνει πυρηνικό πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Λίγες ώρες σημαίνει πυρηνικό πόλεμο, που είναι πραγματικά επικίνδυνο. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι από την πλευρά της Ρωσίας, όταν για τέσσερα χρόνια που υπάρχει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει πέρα από τις λεγόμενες ρωσόφωνες περιοχές στο Ντομπάς. Δεν έχει καταφέρει. Άρα λοιπόν το να μην έχει καταφέρει να χτυπήσει και να καταλάβει η Ρωσία μια Ουκρανία, παρά τη βοήθεια που δέχεται η Ουκρανία από το εξωτερικό και από το ΝΑΤΟ, είναι ενδεικτικό. Τι θα επιδιώξει η Ρωσία, να πάει στο Βερολίνο, να κάνει τι? Δεν νομίζω ότι αυτό. Απλώς είναι ένα φάντασμα το οποίο επικαλούνται οι διάφοροι ηγέτες, επαναλαμβάνω, για να δικαιολογήσουν όλα τα υπόλοιπα. Τη λιτότητα, τις περικοπές, το κοινωνικό κράτος και όλα αυτά.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να βάλω το πλαίσιο, ότι ο Λαυρόφ έχει πει επίσης ότι δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να θέλουμε να επεκταθούμε. Ούτως ή άλλως η Ρωσία είναι μια χανή έκταση με 130 εκατομμύρια κατοίκους μόνο. Συνεπώς, επίσης η Ευρώπη δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να κάνει επίθεση. Γιατί λοιπόν παίζουν αυτό το χαρτί οι Ευρωπαίοι και φτιάχνουν αυτόν τον κίνδυνο? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σαν να λέει ότι αν όμως κινδυνεύσουμε στη δική μας χώρα, τότε θα κάνουμε χρήση πυρηνικών. Το οποίο το έχει προειδοποιήσει και ο Πούτιν παλαιότερα. Και εκεί είναι που λες ότι είναι τόσο παλαβή, συγγνώμη για την έκφραση, οι άλλοι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο αρνητικές συνέπειες έχει για τους λαούς τους όλη αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσαν να επιδιώξουν μια ειρήνευση, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς, και για να σας πω κάτι, νομίζω ότι δεν χρειάζονται καν πυρηνικά όπλα οι Ρώσοι. Έχουν την πυρηνική δύναμη του φυσικού αερίου και της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παρατείνουν για τουλάχιστον για ένα μήνα την απαγόρευση εξαγωγής από τη Ρωσία ντίζελ. Να πούμε στους ακροατές μας ότι η Ρωσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός και εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν λοιπόν η Ρωσία παρατείνει για ένα μήνα τις εξαγωγές ντίζελ που υπάρχουν ακόμα και γίνονται στην Ευρώπη, και την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ το είπε πριν από 2-3 μέρες ότι σχεδιάζει να σταματήσει επίσης η Αμερική την εισαγωγή ντίζελ στην Ευρώπη, γιατί έχει εκλογές ο Τραμπ 3 Νοεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, σε ένα μήνα. Και αυτή τη στιγμή το ντίζελ στην Αμερική είναι 6,5 δολάρια το γαλόνι. Να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν από ένα χρόνο ήταν 3,60. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Και με αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ψηφοφόροι στην Αμερική θα πάνε δυσαρεστημένοι να ψηφίσουν αυτούς οι οποίοι έχουν αυξήσει ουσιαστικά τις τιμές των καυσίμων.
0: Τώρα, εάν κάνω εγώ και μια συνωμοσιολογική σύνδεση και πω ότι από τον περιορισμό του φυσικού αερίου, του ρωσικού, ο μόνος που μπορεί να ευνοείται είναι εκείνος ο οποίος διαθέτει LNG, θα έχω άδικο?
1: Και
0: αν κάποια κυβέρνηση προσπαθεί να το αρνηθεί, τότε πια την ρίχνουμε?
1: Καθόλου άδικο. Οι Αμερικανοί τη δουλειά τους κάνουν. Οι Αμερικανοί θέλουν να είναι ο βασικός εξαγωγέας LNG στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Αμερικανοί είναι η πρώτη χώρα παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, βγάζει 13,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η πρώτη χώρα παραγωγής φυσικού αερίου, το οποίο το υγροποιούν και το μεταφέρουν με τα πλοία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα ουσιαστικά να εκβιάζουν, όπως θα έκανε οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη, τις υπόλοιπες χώρες που δεν έχουν δυνατότητα ενεργειακών πόρων, την Ευρώπη για παράδειγμα, και να λένε ότι ορίστε το LNG τρεις φορές πιο ακριβό από ότι το λεγόμενο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο.
0: Και δηλαδή, άρα να παρατείνεται ο πόλεμος, το εμπάργκο, οι περιορισμοί, ακριβώς, έτσι ώστε να διαθέτουν το δικό τους LNG. Εμείς όμως τι όφελος έχουμε από αυτό?
1: Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε μεγάλο όφελος, γιατί ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, που είναι μια λύση μεταφοράς του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, ουσιαστικά μπορεί να δώσει φυσικό αέριο στη Ρουμανία και στην Βουλγαρία. Και μάλιστα για να μπορέσει να δοθεί αυτό το φυσικό αέριο και στις άλλες σε άλλες χώρες, θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, στην Καβάλα ενδεχομένως, πράγμα που σημαίνει τεράστιο κόστος υποδομών. Δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα η χώρα μπορεί να αντέξει αυτές τις δαπάνες. Και επίσης να πούμε στους ακροατές μας ότι υπάρχει έχει μια πολιτική διάσταση το θέμα του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου. Γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα στη Ρουμανία υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ψηφοφορία, αλλά νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα στη Βουλή. Προσπάθεια να υπάρξει κυβέρνηση. Για τρίτη φορά πρόκειται να παραιτηθεί πρωθυπουργός. Γιατί ουσιαστικά από πέρυσι τον Μάρτιν διαβάσαμε στο Financial Times, διαβάσαμε στην Wall Street Journal, υπήρχε μια παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ρουμανία, η οποία οδήγησε, λένε οι Financial Times και η Wall Street Journal, την ανατροπή
0: της κυβέρνησης
1: τότε, που ήταν μια κυβέρνηση φιλοευρωπαϊκή μεν, αλλά δεν ήθελε αυτή η κυβέρνηση τότε αμερικανικό LNG, λέγοντας ότι η Ρουμανία έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κωνσταντζα και στη Μαύρη Θάλασσα, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να χρεωθεί αυτή η χώρα με πρόσθετα έξοδα αμερικανικού LNG. Τότε λοιπόν, μετά από ένα μήνα από αυτές τις παρεμβάσεις που γίνανε, σύμφωνα με τις δύο εφημερίδες, η κυβέρνηση τότε κατέρευσε μάλιστα σε συνεργασία, προσέξτε, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του Κόμματος της Άκρας Δεξιάς. Και αν γίνουν εκλογές σήμερα, όταν γίνουν στη Ρουμανία, λένε οι δημοσκοπήσεις, το κόμμα της Άκρας Δεξιάς είναι το πρώτο που θα έρθει.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... ...και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... ...έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ...ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο, και το θέμα το οποίο ανέφερε κλείνοντας ο διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, ο Μιχάλης Ψήλος, έχει να κάνει με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, η κυρία Kimberly Guilfoyle, φέρεται κατά τη διάρκεια ιδιωτικού δείπνου στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2026, παρόντος του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Φέρεται λοιπόν ότι συνέδεσε την κατάσταση αστάθειας που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Ρουμανία, αργότερα έπεσε η κυβέρνηση του Ρουμάνου Πρωθυπουργού, και την συνέδεσε αυτή την αστάθεια με την διαφωνία της κυβέρνησης γύρω από την αγορά αμερικανικού LNG. Και η Αμερικανίδα πρέσβυρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας, φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Να το κάνουμε δηλαδή και στην Ελλάδα, εάν και η Ελλάδα αρνηθεί όλες τις προτάσεις για το LNG που μας κάνουν οι Αμερικανοί. Το θέμα πήγε να περάσει στα ψηλά, αλλά το έφερε χθες και στην Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ερώτηση την οποία υπογράφει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Ρένα Δούρου, και οι υπόλοιποι βουλευτές, που ζητούν βεβαίως εξηγήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς εξωτερικών, περιβάλλοντας και ενέργειας, αλλά και εθνικής οικονομίας. Ζητούνε, πέρα από το να διευκρινίσει το τι έγινε σε όλα αυτή τη διεμήφθη, γιατί η επίσημη ανακοίνωση και διάψευση δεν έχει γίνει, να εξηγήσει όμως η κυβέρνηση και την επιλογή της για την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικανικής προέλευσης πανάκριβο αντιπεριβαλλοντικό υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG στο πλαίσιο της επένδυσης για τον κάθετο διάδρομο. Και ζητούν εξηγήσεις, πολύ σωστά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση επέλεξε το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, που για παράδειγμα, σύμφωνα και με τον καθηγητή του Τμήματος Οικολογίας και Εξελεγμένης Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, θεωρείται κατά 33% χειρότερο από τον άνθρακα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων που προκαλούν και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Λοιπόν, και εμείς να πάμε στην επόμενη γραμμή μας, στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Παπαθανασίου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται? Εγώ έλεγα τώρα για το θέμα το οποίο το γνωρίζεις, είμαι σίγουρος, πολύ καλά, και τι έγινε με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, και τι διεμήφθη μεταξύ εκείνης και του Σταύρου Παπασταύρου.
1: Φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο ο κύριος Παπασταύρου παρόν σε αυτή τη συνομιλία.
0: Γίνεται όλο και καλύτερο, δηλαδή.
1: Ναι, φαίνεται ότι ήταν και ο κύριος Κυρανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, σήμερα επιχείρησε να το διαψεύσει, αλλά μάλλον δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει και αυτός. Εκτός, εντάξει, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Να πιστέψουμε τη Wall Street, το Financial Times, ή να πιστέψουμε τον κύριο Μαρινάκη. Εγώ θα επιλέξω τη Wall Street λόγω παλαιότητας, ας πούμε, και έχει και κάποια, έχουν αρκετά Pulitzer μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να σταματήσουμε την πλάκα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και τεράστιο ζήτημα για τη χώρα, και απορώ γιατί η κυβέρνηση, γιατί καταρχήν η Αμερικανίδα πρέσβυρα δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις, και γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει το δρόμο της σιωπής, της απόλυτης σιωπής. Μαθαίνω μάλιστα δημοσιογραφικά, ενδεχομένως το έχεις μάθει και εσύ, ότι κυκλοφορεί ένα νόμο paper από το Μάξιμου, το οποίο λίγο πολύ λέει ότι το θέμα έχει απαντηθεί και ότι δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε επιπλέον.
0: Πάντως, επίσημη ανακοίνωση η Αμερικανική πρεσβεία δεν έχει βγάλει.
1: Όχι, κανείς δεν μιλάει.
0: Αυτό λέω.
1: Κανείς δεν μιλάει. Το γράψε η Wall Street. Το γράψε πρώτη η Wall Street. Ακούσε η Financial Times.
0: Ακριβώς.
1: Το αναπαρήγαγε όλο το Spiegel. Τώρα μιλάμε για κολοσσί τώρα.
0: Ναι, όταν
1: κολοσσί, δεν μιλάμε.
0: Ακριβώς, για να δώσουμε λίγο το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Όταν έχεις μια τέτοια αποκάλυψη από τόσο μεγάλα και διεθνούς βεληνικούς και έγκριτα μέσα ενημέρωσης, εκεί υπάρχει επίσημη διάψευση. Δεν υπάρχουν διαρροές και ψήθυροι. Εάν δεν γίνει επίσημη διάψευση, τότε ισχύει.
1: Τότε ισχύει το ρεπορτάζ.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και αυτό έχει βέβαια δύο σκέλη.
1: Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι έχουν τα στοιχεία τους.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν τολμάει κανείς να τους διαψεύσει. Βγήκε βέβαια η κυρία Κεραμέως, νομίζω, και είπε κάτι. Μίλησε για fake news, αλλά τώρα αυτά είναι αστειότητες. Υπάρχει αυτό... ένα ζήτημα ουσιαστικό και ζήτημα λειτουργίας του κράτους και της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και όλα αυτά μαζί. Και μας γυρίζει πίσω σε εποχές που δεν θέλουμε ούτε καν να θυμόμαστε, ας πούμε.
0: Κάτι μεταξύ Purifoy και στρατηγία Ιδού ο στρατός σας, έτσι.
1: Ιδού ο στρατός σας, ακριβώς. Μας γυρίζει πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες πίσω και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το Μαξίμου φαίνεται να σιωπούν, γιατί προφανώς τα συμφέροντα και οι πιέσεις και τα deal για την ενέργεια είναι υπεράνω της πατρίδας, των πολιτών, της δημοκρατίας κτλ.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα κρατώ κιόλας, Δημήτρη, ότι ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός τελικά, αν ισχύει αυτό που είχε προειδοποιήσει η κυρία Γκυλφόιλ, ανατράπηκε, έχασε την εξουσία. Γιατί...
1: Βέβαια, αυτό είπε η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τουλάχιστον κράτησε...
1: Το κάναμε στη Ρουμανία, κράτησε... το κάνουμε και εδώ.
0: Ναι, αλλά εκεί κράτησε μια εθνική γραμμή. Ελπίζω, θέλω να τη δω και εδώ αυτή την εθνική γραμμή, ανεξαρτήτως κόστος.
1: Πάντως,
0: ναι.
1: Να επισημάνουμε ότι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, εγώ έτσι το εισπράττω, νομίζω ότι είναι ένα τόνο πιο κάτω, μη σου πω και δύο, από ό,τι θα έπρεπε να είναι.
0: Με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το έφερε στη Βουλή και κάνει επίσημα ερώτηση προς τους υπουργούς. Δηλαδή, ναι, τι άλλο, ας πούμε, να κάνει, έτσι. Αυτό είναι το μέγιστο.
1: Όμως,
0: στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Η αντιπολίτευση, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται στα κάγκελα. Δεν το βλέπουμε αυτό και μάλλον κρατάει μια στάση έτσι πολύ επιφυλακτική, ας πούμε, και όλοι καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο λόγος.
0: Ναι. Όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να το πούμε περισσότερο. Αλλά και επίσης κρατάω και για να το περάσουμε σε άλλο αυτό που είπες, ότι να δούμε πώς θα είναι οι ενεργειακές συμφωνίες και ποιος τελικά θα βγει ωφελημένος από
1: θα βγει ωφελημένος,
0: όλα αυτά.
1: Προσεχώς θα έχουμε τις απαντήσεις όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να αποσκοπήσει το όλο ζήτημα. Καταρχήν, εντάξει, τα διεθνή μέσα, τα ξένα μέσα ενημερώσεις, αυτά που ασχολήθηκαν με το θέμα, δεν θα τα αφήσουν έτσι. Θα επανέλθουν και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις στη συνέχεια. Αλλά δεν σώνω, θα υπάρξουν και ίδιες συμφωνίες, οι οποίες θα δώσουν τις απαντήσεις πολύ, πολύ σύντομα.
0: Προς το παρόν, στα καθημάς, η κυβέρνηση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κόστους της ενέργειας με 0,5 λεπτά περισσότερο επιδότηση. Πώς τη βλέπεις αυτή τη σημερινή κίνηση του Πρωθυπουργού, Δημήτρη?
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός τώρα αντίδει. Νομίζω ότι είναι κοροϊδία όλο αυτό. Τώρα, με βενζίνη στα 2,5 ευρώ και με την ακρίβεια, δεν είναι μόνο τα καύσιμα, εγώ επιμένω να το λέω, με το σούπερ μάρκετ οι τιμές να έχουν απογειωθεί. Η φέτα έχει 15 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί μόνο να μετακινηθεί. Και ας αφήσουμε στην άκρη τον Γκουλκουδίνα, για παράδειγμα, που είπε ότι δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει μετά μέσω μεταφορά, τις αστειότητες αυτές, να το θυμίσουμε κι αυτά. Αλλά υπάρχει και ζήτημα συνολικότερο. Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, πας, παίρνεις 3 πράγματα, θες 25 ευρώ. Τόσο είναι το μεροκάματο.
0: Και ενώ περιμένεις να σου ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια, σου έχει ανακοινώνει μέτρα για τις δόσεις από 72 να γίνουν 120. Μάλλον σαν επικοινωνιακός αντιπερισπασμός.
1: Επικοινωνιακό είναι όλο αυτό, αντιπερισπασμός είναι, βέβαια. Κάτσε να το δούμε και αυτές τις δόσεις. Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανακοινώσει 4 φορές τη ρύθμιση για τα οφειλόμενα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Οι οποίες όλες οι ρυθμίσεις είναι ντεμή ρυθμίσεις και καμία από αυτές δεν ικανοποιεί δεν λύνει το πρόβλημα και γι' αυτό επανέρχεται και επανέρχεται. Όντως είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού, αλλά εντάξει, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Η κυβέρνηση, ό,τι οι κινήσεις που κάνει Μητσοτάκης και σε αυτή την περίοδο και στην προηγούμενη περίοδο που ανέβαιναν οι τιμές, ήταν επί της ουσίας κινήσεις οι οποίες επιδοτούσαν μισθοκέρδεια. Τα πράγματα είναι απλά. Γιατί δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, συζητάμε τώρα, θα δώσω 3 λεπτά, 5 λεπτά, fuel pass, δεν ξέρω πώς το λέει, τι θα κάνει. Εγώ ρωτάω, γιατί δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση? Οι Ευρωπαίοι το κάνανε γιατί είναι ηλίθιοι.
0: Ναι, οπότε
1: ναι, μαθα... το ερώτημα τώρα είναι εντάξει. Τώρα.
0: Ναι, δεν είναι, προφανώς δεν είναι ηλίθι. Αλλά αυτά τα μέτρα έρχονται σαν επικοινωνιακός αντιπερισπασμός και μια μέρα μετά το πόρισμα
1: το χαστούκι
0: του...
1: μεγάλο, το χαστούκι.
0: Το, ακριβώς αυτό.
1: Το χαστούκι για τα τέλη και για τον μπάζωμα είναι τεράστιο. Έχουμε παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος κ. Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό.
0: Παρά το Πρωθυπουργό.
1: Άρα, έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό. Δεν ήταν Υπουργείο Μεταφορών, δεν ξέρω τι. Ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Τριαντόπουλος, λοιπόν, ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, που χειρίστηκε την υπόθεση, παραπέμπεται από τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου σε ειδικό δικαστήριο. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα τεράστια πολιτικά. Όχι μόνο για το Φλωρίδη, όχι μόνο για το Σκέρτσο. Υπάρχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης που έλεγε όσοι κάνουν σπέκουλα με, τα μπάζα, με τον μπάζο, με την μπάζα. Τι λέει σήμερα. Βέβαια, ο Φλωρίδης τώρα που λειτουργεί περισσότερο ως τρόλ παρά ως Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Ναι, το είπα και εγώ προηγουμένως ότι.
1: Α, ναι, δεν το άκουσα. Ήταν... εντάξει, προφανώς με μια τρολιά θα απαντήσει. Πάλι για μια ανοησία. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει κανένα, κανένα ηθικό ενδιασμό πλέον ο Φλωρίδης.
0: Δημήτρη, νομίζεις ότι με αυτά τα επικοινωνιακά και με τις τρολιές μπορεί να σωθεί αυτή η κυβέρνηση ή τι θέλει να σώσει τέλος πάντων? Για να πάμε λίγο στο πολιτικό στο μείζον.
1: Υπάρχει ουσία τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να σώσει με τις τρολιές και τις ξετρολιές. Η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί κάθε. Μέχρι τώρα λοιπόν ήθελε να μα είχε πει λοιπόν ο Φλωρίδης ότι ο Σιφτών για τα μπάζα. Ο Σκέρτσος έλεγε ότι πίνε την θεωρία συνωμοσία. Το μπάζωμα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Στην περίφημη συνέντευξη που είχε δώσει τότε στο Στρόιντερ κτλ. Είχε πει ότι πια ξυλόγια, είχε πει πιο μπάζωμα, είχε μιλήσει για ψεκασμένους κτλ. Και τώρα έχουμε λοιπόν, υπάρχει μια δικαίωση και για τους δημοσιογράφους που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, αλλά και για τις οικογένειες των θυμάτων που φωνάζουν και χτυπιούνται και λένε οι άνθρωποι τόσο καιρό, τόσα χρόνια ότι ξέρετε κάτι υπήρξε μπάζωμα. Και υπάρχουν, έχουμε λοιπόν την παραπομπή του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, να το λέμε αυτό, είναι ο άνθρωπος που έπαιρνε εντολές από το Μητσοτάκη και είναι ο άνθρωπος, υπενθυμίζω, ότι ο οποίος 6 ώρες μετά το δυστύχημα, μετά την τραγωδία, έδωσε εντολές, έδωσε εντολή για το ξεμπάζωμα, γιατί προηγήθηκε ξεμπάζωμα και μετά για τον μπάζωμα. 6 ώρες μετά, το ελληνικό κράτος, νομίζω εν τη γενέση του, ποτέ δεν λειτουργήσε με τέτοια αστραπιαία ταχύτητα. Ποτέ.
0: Και συστηματική.
1: Το έκανε στο έγκλημα των τεμπών. Ναι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε τον Τριαντόπουλο, έχουμε τον αγοραστό, εκλεκτός, ναι, πρώην περιφερειάρχης, ναι, ο οποίος έσπευσε να μιλήσει για πολιτική δίκη. Τώρα εδώ έχουμε φτάσει. Ναι. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έχουμε τον κύριο Χαρακόπουλο, που ήταν επικεφαλής της Ελλάς, που είναι της γνωστής οικογένειας.
0: Αδελφός του βουλευτή και
1: αδελφός,
0: πρώην υπουργού.
1: Βουλευτής και πρώην υπουργός. Υπάρχει λοιπόν τουλάχιστον μέχρι σε αυτό το σημείο, κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μία δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων. Και αυτό είναι κάτι. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα και πολιτικό πρόβλημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα πάει στις εκλογές έχοντας απέναντί του ένα ειδικό δικαστήριο. Αυτό δεν νομίζω το.
0: Αν αληθεύουν κάποιες πληροφορίες, είναι ότι θα προσπαθήσει να το επιταχύνει, έτσι ώστε να το κλείσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, τώρα πόσο θα το κάνουμε αυτή τη δικαιοσύνη, πια δεν είναι. Δεν είμαστε χώρα σοβαρή τότε, συγγνώμη. Αλλά δηλαδή μιλάμε για διαδικασίες Ουγκάντας. Δεν υπάρχουν διαδικασίες εξπρές σε ένα τέτοιο πράγμα. Μες. Πόσο θα το επιταχύνει, δηλαδή, με τόσους κατηγορούς, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Πόσο θα το επιταχύνει. Θα το επιταχύνει και θα του αθώσει, και να δούμε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί εδώ, γιατί αυτά που ψελίζουν δεν έχουν πια βάση και μένει εκτεθειμένος.
1: Το θέμα, το μήνυμα, το συνολικότερο μάλιστα είναι, το δικό μου και η δικιά μου ερμηνεία είναι ότι ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί, αν βρεθεί ένας δικαστής, σκάνδαλα τα οποία έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και η κυβέρνηση τεχνιέντος και με πάρα πολλούς τρόπους προσπαθεί να τα παζώσει, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, μπορούν λοιπόν να επανέλθουν κάποια στιγμή στο προσκήνιο και να δημιουργήσουν τεράστιο πολιτικό πρόβλημα και όχι μόνο.
0: Ναι, και μετά τις εκλογές. Αυτό το έχει πει και ο κύριος Δρυμιώτης. Δικός τους είναι πιο δικός τους, δεν γίνεται. Βγάλτε ξανά το Μητσοτάκη για να μην πάει στο ειδικό δικαστήριο. Ο Δρυμιώτης το είχε πει.
1: Τον μαλώσανε μετά.
0: Τον μαλώσανε και το μάζεψε και βγαίνει και λέει ότι έχει σίγουρα την αυτοδυναμία, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος. Εντάξει.
1: Και εντάξει, και εκτός από τον κύριο Δρυμιώτη, το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι αλλάζουν τα πράγματα και ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Οπότε, για να δούμε. Είναι ένα μήνυμα πάντως προς την κυβέρνηση, είναι ένα σοβαρό μήνυμα, αλλά εγώ εκείνο που κρατάω, το ξαναλέω, το είπα και πριν, είναι ότι είναι η δικαίωση των οικογενειών των κομμάτων, οι οποίοι τόσο καιρό μάλιστα η γλώσσα τους να μας λένε και να ορίζονται και να φωνάζουν και να χτυπιούνται και να διαμαρτύρονται, ξέρετε κάτι, υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Να δούμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα για χαρά σας.

Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Οι ένοχοι για το μάτι κριτικάρουν σεμνά και ταπεινά τους έτερους δολοφόνους των τεμπών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Παπαζαχαρίου, με τον καλό συνάδελφο που συζητούσαμε προηγουμένως. Δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε ένοχοι για κανένα μάτι. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε κριτική για την συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών, όταν μάλιστα υπάρχει και δικαστική απόφαση? Αυτή είναι η άποψή σας. Επειδή κάποτε πριν από χρόνια έγινε ένα άλλο επίσης τραγικό που ήταν στο μάτι και καήκαν άνθρωποι, δεν την καταλαβαίνω αυτή την αντίληψη. Συγχωρήσαμε. Και επίσης μπορώ να σας πω ότι δεν είμαστε εμείς ένοχοι, ούτε εγώ ούτε ο συνάδελφος ο Δημήτρης Παπαθανασίου, για κανένα μάτι και για καμία φυσική καταστροφή. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος από το Ρέθυμνο μου γράφει: καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για εσάς. Πέταξα 0,05 λεπτά ψίχουλα στους εξαθλειωμένους ενεργειακά και όχι μόνο, για να μην ασχολούνται με το μπάζωμα. Για πόσο υποτελείς μας έχει? Για πολύ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Και σε εσάς, κύριε Βουρίκη, ναι, Purify, το είπαμε και εμείς, ότι εφόσον αυτό το δημοσίευμα που αφορά και τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, μένει αναπάντητο επισήμως από την κυβέρνηση, δεν απαντιούνται αυτά με non-paper, εφόσον δεν καλείται η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Kimberly Guilfoyle, ναι, παραπέμπουν όλα αυτά σε παλαιές εποχές, που θα θέλαμε

0: τον Φλάβιο Μπολσονάρου. Εννοείται ότι θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι παρεμβάσεις μπορεί για να βγάλει τον εκλεκτό του, ο Τραμπ. Και φυσικά απέναντι στον Ιγνάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο οποίος είχε πει καλύτερα μια αριστερά που κάνει ό,τι μπορεί από μια δεξιά που κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάντως ναι, αυτό που έγραψε ο ακροατής προηγουμένως είναι και η επίσημη γραμμή του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος τι μας είπε, ότι δικαιώθηκε από το βούλευμα του Αρείου Πάγου, αν είναι δυνατόν. Γιατί, λέει, το βούλευμα δεν μιλάει για ξυλόλιο. Πέστε μας εσείς τι ήτανε τότε και γιατί προσπαθούσατε να κρύψετε τα στοιχεία. Αυτό δεν το απαντάει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον και έχει και πολλές πολιτικές προεκτάσεις. Στην ρύθμιση των ήχων.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Λήξη συναγερμού για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλέως Γεωργίου και στη Σταδίου. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπολντόζες και τους γερανούς, σημειώνει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Εν τω μεταξύ σφίγγει ο κλαιός γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και ξεμπαζώματος στα Τέμπη. Κόλαφος είναι το βούλευμα του Αρείου Πάγου για το Χρήστο Τριαντόπουλο. Του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου, ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Μπαλτάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίστηκε με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος, ο οποίος βρίσκεται σε κόμμα. Περίμενε ότι θα προσπαθούσαν οι δημόσιοι φορείς να σώσουν την κοινωνία, να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε ο πατέρας του πολυτραυματία Διονύσης Γεωργιάδης. Τικές αποκαλύψεις που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών. Στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Σοβαρά ερωτήματα για το data center της ΔΕΗ που έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, διατυπώνει ο Φώτης Κοντοδήμας, επικεφαλής του τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνει για το έργο τίθεται ζήτημα εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενταγμένη στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά με διαφάνεια, κυριαρχία και κοινωνικό και παραγωγικό αποτύπωμα.

0: Στο ίδιο κλίμα, ο Νίκος Μπελαβίλας, μιλώντας στο Κόκκινο, είπε πως μπορούμε να λειτουργήσουμε data centers με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, χωρίς να καταναλώνουν νερό και να σπαταλάνε ενέργεια. Παράδειγμα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, που θα λειτουργήσει στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαβρίου, τόνισε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος συμμετέχει στο Δέδαλο. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη διήλυση. Η αντίδραση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά στα ημίμετρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Ομοβροντία πυρών και από Πασόκ και Ελλάς. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά, από 10 σε 15. Η συνολική επιδότηση μαζί με την έκπτωση των διηλυστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά και θα ισχύσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η ανακοίνωση θα γίνει πριν τις 15 Οκτωβρίου. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημία των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας το σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Απόψε στις 6 το απόγευμα η συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Σε τετράωρη στάση εργασίες από τη 1 στις 5 το απόγευμα σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη ζητούν την άμεση ανάκλησή της. Ο 105 και 5 στο Κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από αύριο, 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα, στις 12 παρα 10, Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο Κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκηνές πανικού στην καμπίνα του αεροσκάφους της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ που εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, ο ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει το αεροσκάφος σε πορεία συντριβής, ενώ ο άλλος πιλότος φέρεται να παρενέβει όπως και ορισμένοι επιβάτες. Το αεροπλάνο παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις στο ύψος της πτήσης. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένονται οι ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Άλγηρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στα κρίσιμα σημεία, ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εκδόθηκε από την ΕΜΗ και προβλέπει ισχυρές καταιγίδες και βροχές από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Στη βόρεια και δυτική χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Λίγες νεφώσεις για αύριο στην Αττική με πιθανότητα στενών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν στα ανατολικά. Τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην Αττική από 14 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη την 5η λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο Κόκκινο.

Εδώ είμαστε το, λοιπόν, αδέρφια, κάτω από την ομπρελίτσα μας, στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη λοιπόν. Σήμερα έχω στη ρυθμίση του ήχου Παναγιώτη Γερομανόλη, καιρό είχε με εμφανιστεί, κάνανε τράβα με τον Δημήτρη Κουτσιαμάνη, στην παρουσία σταθερά, Έλσα Σπυριδοπούλου. Παρεούλα μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα, 2 ώρο, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, αδέρφια. 30 Σεπτεμβρίου φτάσαμε, Οκτώβριος από αύριο. Ο καιρός βέβαια καλά κρατά, έτσι, υπέροχος. Βράδυ και πρωί δροσιστικός, μεσημέρι ζεστός. Τώρα βέβαια προς τα κάτω, Κρήτη και Αιγαίο έχει αγέριδες δυνατούς, βροχές. Εντάξει, θα απλωθεί αυτό σιγά σιγά, φθινοποράκι, έτσι. Απολαύστε λοιπόν τον ήλιο και την ομορφιά και τη βραδινή, να μπορείτε να βγείτε και να πάτε σε εκδηλώσεις όσο επιτρέπει ο καιρός. Για να σας δω, να έρχεστε, ξεκινάτε με μηνύματα. Σας έχω και προσκλήσει για θέατρο, οπότε θα βάζετε και τη λέξη Παρασκευή ή Σάββατο, γιατί είναι και για τις δύο μέρες. Ποια μέρα θέλετε? Ο προορισμός είναι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και συγκεκριμένα το Φουαγέ, όπου φιλοξενείται η παράσταση Φάκελος Μέριλι Μονρόε, κωδικός Ιρέις, της Ροδής Στεφανίδου, σε σκηνοθεσία Εν και Φεζολάρη, με Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να υποδύεται τη Μέριλι Μονρόε και δίπλα ως αφηγητής και βοηθός ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Αξίζει να τη δείτε την παράσταση. Η Παλαιολόγου είναι πολύ καλή και νομίζω, σας το έλεγα και όταν ξανανέβηκε, γιατί είναι περσινή δουλειά αυτή από το Κρατικό Θέατρο, ότι στο Φουαγέ θα είναι ακόμη καλύτερα, έχω την αίσθηση. Εγώ την είδα πέρυσι στην κεντρική σκηνή της εταιρείας. Λοιπόν, για Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 και για Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9, έχω 2 και 2 διπλές. Οπότε γράφετε στο χορταστικό που θέλω όπως πάντα μήνυμά σας και τη λέξη Παρασκευή ή Σάββατο. Και φυσικά ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστούμε, εδώ είμαστε. Έχουμε να πούμε αρκετά και σημερίς και εκδηλώσεις μπόλικες. Και τις εντυπώσεις μου θα σας πω από την έκθεση του Κωνσταντίνου Βίτα στο Μόμους, Μουσείο Συγχρονής Τέχνης, στη ΔΕΘ, μέσα στην έκθεση που είναι, διότι πήγαμε σε μια ξενάγηση, έτσι, δημοσιογράφοι, λίγο πριν τα εγγένεια. Η έκθεση εγγενιάζεται αύριο, 1η του μήνα, και είναι ουσιαστικά η εναρκτήρια εκδήλωση των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι μόνο η έκθεση αύριο. Θα ακολουθήσει και πάρτι με DJ set, φυσικά από τον Κωνσταντίνο Βίτα, αλλά και τον Ιάκωβο Ρουντμπόι Κομνηνό. Πολύ ωραία δουλειά τη βρήκα. Μόνο η ακτογραμμή μένει, είναι ο τίτλος της δουλειάς του. Ένα πολύ χαμηλών τόνων πλάσμα, πολύ γλυκός, οικείος. Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα όλο αυτό, έτσι όπως το ζήσαμε το μεσημεράκι. Να πάτε να τη δείτε, παιδιά. Θα σας αρέσει, πραγματικά. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 5 με τον επιμελητή της έκθεσης, τον Θοδωρή Μάρκογλου. Και έχουμε τον Αντώνη μας, Αντώνης Ελευθεράκης, μετά τις 5.30, το αναγνωστήριό του και οι προτάσεις για νέες εκδόσεις βιβλίων. Λοιπόν, καλώς τον Παναγιώτη και την Αντωνία, περιμένω και τους λοιπούς λοιπές γρήγορα. Παρασκευή ή Σάββατο βάζετε στο μήνυμα ποια βραδιά θέλετε για να πάτε στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και να δείτε το έργο Φάκελος Μέριλι Μονρόε, κωδικός Ιρέις, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Και πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι να θυμηθούμε τη Δούκισσα, την περίφημη Δούκισσα, η οποία 2010, 30 Σεπτέμβρη, έφυγε στα 69 της χρόνια.

Άλλη ερμηνεία αυτή από τη Δούκισσα στο τραγούδι των Αλέκου Σακελάριου, Γιάννη Σπανού, «Θέλω τα όπα μου». Πιο ναζιάρικα το λέει η Άννα Φόνσου σε εκείνη την ταινία που υποδίεται την υπηρέτρια και τη θέλει όλο το ανδρομάνι γύρω της, η κάθε μία με τον τρόπο της. Λοιπόν, καλησπέρες στην Αλεξάνδρα, καλώς τον και τον Χρήστο. Υπενθυμίζω ότι έχω διπλές προσκλήσεις και για Παρασκευή και για Σάββατο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το βράδυ και οι δύο βραδιές. Ο προορισμός είναι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Στο φουαγέ της εταιρείας να δείτε το έργο «Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός ηρέης της Ροδής Στεφανίδου». Παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Ένικε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να υποδίεται τη Μέριλιν στις τελευταίες μέρες της ζωής της. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ πέρα την είδηση περί Άιλις πολιτιστικής κληρονομιάς και καινούργια στοιχεία που εντάχθηκαν σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, 10 νέα στοιχεία στο ευρετήριο Άιλις πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ίδια ώρα όμως διαβάζω και την ανάρτηση της πρώην Πρόεδρου του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος, της Δέσποινας Κουτσούμπα, για αυτό που σας έλεγα χθες. Την ανακοίνωση από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Σάββατο θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας θα υπογράψουν συμφωνητικό για Δούνη και Λαβίν. Εμείς θα τους δώσουμε ένα κοιμήλιο και αυτοί θα μας δώσουν άλλα. Χθες δεν σας έλεγα ότι εδώ όμως η ιστορία δεν είναι καθαρή. Ότι υπάρχει από πίσω το εξής πρόβλημα. Εμείς δίνουμε αυθεντικό κοιμήλιο και τη Βουλγαρία παίρνουμε κλοπημαία. Αλλά το Υπουργείο χαίρεται. Κοιτάξτε τι καταφέραμε. Η Δέσποινα Κουτσούμπα, η οποία μιλάει επίσης σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λυκεσά, που θα το βρείτε δημοσιευμένο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και ο Αποστόλης θα ξέρει εξαιρετικά αυτά τα θέματα, έτσι. Δεν μιλάει ποτέ χωρίς ντοκουμέντα, ούτε εδώ εμείς. Αυτό να το γνωρίζετε επίσης. Νομίζω το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, λέει η Δέσποινα Κουτσούμπα ότι το Υπουργείο μιλά για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες και οι εφημερίδες μιλούν για ιστορική επιστροφή. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι ντροπή. Τα κοιμήλια που επιστρέφουν στη χώρα μας είναι 48, κυρίως εικόνες, και μεταξύ αυτών δεν υπάρχει ούτε ένα από τα χιλιάδες χειρόγραφα. Το πιο σπουδαίο δηλαδή που θα έπρεπε να επιστραφεί. Γιατί ανήκει εδώ. Η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει ότι είναι προϊόντα πολεμικής λαϊλασίας, ώστε να υποχρεθεί να τα γυρίσει πίσω όσο οφείλει με βάση το διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας υπογράφει ωραία-ωραία ότι όλα αυτά απλώς μεταφέρθηκαν και όχι εκλάπησαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι ότι είναι προϊόν πολεμικής λαϊλασίας. Άρα μας δίνουν 48 από τα κλεμμένα ανταλλάσσοντα άστα με το ανθρωπολογικό υλικό από ελληνική ανασκαφή. Τα οστά του Σαμουήλ, λέγαμε, έτσι. Δεν ζητούν συγγνώμη για τη λαϊλασία και έχουν και την υπογραφή της κυβέρνησάρας μας ότι αυτά δεν είναι κλεμμένα που γυρίζουν πίσω, μας τα δίνει η Βουλγαρία από την καλή της την καρδιά. Όχι λόγω διεθνούς δικαίου. Και άμα θέλει, ποτέ θα μας δώσει και τα υπόλοιπα. Αυτά όλα τα γράφει η Δέσποινα Κουτσούμπα. Τα συνυπογράφω, πρέπει να σας πω, δηλαδή, ως εκεί που δεν πάει. Το εξοργιστικό είναι ότι σε όλες τις ανακοινώσεις. Να βάλω σε 9.30 στις 10. Φοβάμαι ότι είναι και 10 στις 10. Αυτή η κυβέρνηση και αυτού του Υπουργείου Πολιτισμού τα πράγματα παρουσιάζονται πάντα ως τεράστιες επιτυχίες, ως τεράστιες συμφωνίες. Κοιτάξτε τι είμαστε ικανοί να καταφέρουμε. Αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν φέρει πίσω και τα κλεμμένα μάρμαρα από τον Παρθενώνα. Σους λέει ο Παναγιώτης. Μάλιστα. Αλλά βέβαια με φοβίζει και την ίδια ώρα. Είναι ικανοί να πούν ότι απλά μεταφέρθηκαν εκεί τα μάρμαρα. Τώρα τα γυρίζει η Βρετανία. Το τι θα δώσουμε εμείς δεν ξέρω. Όλη την Ακρόπολη, την υπόλοιπη. Είναι ικανοί.

Έτσι που λέτε, αυτά για να ξέρουμε ότι αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε, αυτά που λέγονται, καλό είναι να τα φιλτράρουμε, το λέμε πάντα εδώ από αυτό το βήμα, να ψάχνουμε όλες τις πλευρές, ιδιαίτερα με ανθρώπους, όταν προέρχονται και από ανθρώπους και από ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας, που λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι αναξιόπιστοι, το αποδεικνύουν οι πράξεις τους. Όχι έτσι μας πασάρουν έναν τίτλο και λέμε «Α, μπράβο, είδες, έκανε και κάτι καλό». Ναι, όντως είναι καλό. Για να το δούμε, αν είναι καλό να το χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Εδώ όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν είναι η πρώτη φορά. Απλά, παιδιά, χαμογελάω πικρά με το θράσος. Το θράσος. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Και το παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Καλώς είναι την Κλειό. Ήθελα, λέει, να σχολιάσω τους στίχους του τραγουδίου που ακούγαμε πριν. Λέει η Κλειό, αλλά δεν θα το κάνω. Κλειό, σχολίασέ το, και εγώ θα το πω. Έχει ένα στίχο που λέει ότι θέλω και τη σφαλιάρα μου. Ναι, το βγάζουμε. Δεν θα περνούσε σήμερα. Και τώρα δεν θα πω πως το βλέπει ο καθής και κάθε μία. Όχι, το βγάζουμε εντελώς. Το τι κάνει ο καθένας με δική του προσωπική επιλογή είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ όμως μιλάμε για μια εποχή που οι γυναικοκτονίες δεν σταματούν. Ατελείωτες. Εν τω μεταξύ ήθελα να πάω στην παράσταση Φωνιάς με τον Μιχάλη Σαράντη που το σκηνοθετεί ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε κείμενο του Βασίλη Κατσικονούρη. Πραγματική ιστορία που έχει συμβεί με έναν γυναικοκτόνο ουσιαστικά που όλο το χωριό όμως παίρνει το μέρος του. Για την τιμή. Κοιτάξτε να δείτε. Έσωσε την τιμή του. Δεν έχουμε φύγει εντελώς από αυτό. Οι περισσότεροι από τους γυναικοκτόνους έτσι έχουν μεγαλώσει. Την τιμή, παιδί μου, στο κουτελό σου να φροντίζεις και είσαι άντρας. Αυτά είναι. Καλά έκανες και το είπες, Κλειό, ναι. Τι να σχολιάσεις. Ορμητικό το απόγευμα, όπως καταλάβατε, και η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Διαβάζω αυτά για τώρα για το Υπουργείο και φουντώνω. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Μην πείτε τίποτα. Ιδιαίτερα ο Θωμάς, εκεί στη γωνία, αν ακούει. Το βλέπω το πρωί έχει γράψει κάτι σχόλια που με αναφέρει και εμένα. Τι έγραψε το πρωί, τα γράφει στην Ευγενία πια, από ό,τι βλέπω. Ρωτήστε, λέει, την Έλσα Σπυριδοπούλου, έργα στη Θεσσαλονίκη γίνονταν πριν 2.500 χρόνια ή μόνο η Νέα Δημοκρατία κάνει? Μόνο η Νέα Δημοκρατία κάνει. Απορώ γιατί δεν το έχεις καταλάβει. Και συμπληρώνει, Παναγιώτη, δεν ρωτάω αν γνωρίζει λόγω της ηλικίας της, αλλά επειδή ασχολείται με αρχαιότητες και αρχαιολόγους. Ό,τι αρχαίο υπάρχει εδώ. Με αρχαιότητες, κλεμμένες ή νόμιμες. Αχ, αυτά γίνονται. Αγάπη μόνο όμως, γιατί αν δεν σε αγαπάνε, να... Όπως η μάνα της αγαπημένης του Τόλη Βοσκόπουλου. Η μάνα σου δεν με αγαπάει. Λευτέρης Παπαδόπουλος, τύχη, μίμης πλέσας, μουσική.

0: Λοιπόν, να με κοιτούν, να σας κοιτούν, να κοιτιόμαστε. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Κάνουμε διάλειμμα για διαφημιστικά και προχωράμε.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: One, two, three.

Μπήκαμε που λέτε με Tom Morello, They Can't Kill Us All. Ναι, δεν μπορούν να μας ξεπαστρέψουν όλους. Αρκεί να έχουμε αντοχή όλοι μαζί, όχι ο καθής μόνος του, καθεμία. Δύσκολο, όλοι μαζί. Καλησπέρες στην Αντωνία, καλησπέρες στην Αλεξάνδρα. Καλώς τον και τον Αργύρη. Υπενθυμίζω ότι θα κληρώσω διπλές προσκλήσεις και για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το βράδυ και τις 2 βραδιές, για να πάτε στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και να δείτε την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ως Marilyn Monroe. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέης, το έργο της Ροδής Στεφανίδου σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, το οποίο επαναλαμβάνεται φέτος, απλά όχι στην κεντρική σκηνή της εταιρείας, στο φουαγέ. Οπότε στο μηνυματάκι σας που το περιμένω πώς και πώς γράφετε Παρασκευή ή Σάββατο. Και ο τρόπος βέβαια να στείλετε τα μηνύματα γνωστός, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Κατά τα λοιπά, στην επικαιρότητα, κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης. Στη μαρτυρία εργαζομένων βέβαια πραγματοποιήθηκε έξω από το σταθμό Αγίου Σοφίας για απόλυση. Μιλούν και για εκφοβισμό από την εταιρεία. Επίσης, οι καταγγελίες αυξάνονται για την κλινική που λειτουργούσε παράνομα εκεί, παραδίπλα από το Θεαγένειο, έτσι, με παράνομες χημεοθεραπείες, και την κλείσανε στη δίκη Τεμπών. Τι να λέμε τώρα. Το τι μαρτυρούν οι γονείς, το τι καταγγέλουν, το. Παράνομα κυκλώματα, διαφθορά, αλαζονία κτλ. Έχετε το νου σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις στάσεις των λεωφορείων στην πλατεία Ελευθερίας? Αλλάζουν τα πράγματα από αύριο. Γίνεται μια προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού πλατείας Ελευθερίας, γιατί κάνουν εκεί την ανάπλαση της πλατείας. Οι γραμμές 5 και 33, σε όσους και όσους τις χρησιμοποιείτε, θα πηγαίνουν στη Βενιζέλου. Μεταφέρονται λίγο πιο πάνω δηλαδή, έτσι, όπως και τα εκδοτήρια κτλ. Προσωρινά λένε τώρα αυτό το προσωρινά. Αλλά να ξέρετε, μην τρομάζετε δηλαδή, αν δεν σταματάει εκεί, ότι πάει λίγο πιο πέρα.

Έπεσε και ένα δέντρο εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη, κοντά στην κάτω Τούμπα. Ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς και καμία. Ναι, εντάξει, είναι και αυτά. Διαμαρτύρονται.

Ωραίο είναι και το θεατρικό. Δείτε το, αν δεν το έχετε δει. Γιατί Marilyn Monroe, λέω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και Aunt Cynthia Scambin, το Misty Woman.

Εδώ η Χριστίνα λέει παίζεις και μουσικάρες. Ελπίζω να σας αρέσουν, παιδιά. Είπαμε τα χεράκια μου διαλεγμένα όλα. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Μην ξεχνάτε να βάζετε Παρασκευή ή Σάββατο για την παράσταση για την οποία σας δίνω τις διπλές προσκλήσεις. Θέλετε για Παρασκευή βράδυ 9 ή για Σάββατο 9. Φουαγέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για την Marilyn Monroe. Φάκελος Marilyn Monroe με την Αλεξάνδρα Παπανά. Έλα, παλαιολόγου, κολλήσαμε. Αλλά για ποια από τις δύο βραδιές, έτσι. Οπότε Γιώργο, ξαναστείλε ποια μέρα θέλεις.

Μαρία, έχει στείλει κάτι σε βιβλίο. Προσπαθώ όμως. Έχει στείλει πολλά. Τι γίνεται εδώ πέρα, προσπαθώ να καταλάβω. Δικά σου βιβλία είναι. Κοίτα βρε παιδί μου που έχω και συγγραφείς εδώ ανάμεσα και δεν μου το λέτε. Ε? Και ωραία φωτογραφία αυτή με τις βροχοσταλίδες. Μάλιστα, να, αυτά τα ωραία θέλω να μοιραζόμαστε. Στείλτε ωραίες εικόνες, ωραία όνειρα, ωραίες εντυπώσεις. Έτσι σαν τα έργα του Κωνσταντίνου Β' που έβλεπα εκεί πέρα στο Μόμους, στη ΔΕΘ. Ονειρικές αποτυπώσεις είναι ουσιαστικά. Ό,τι μπορεί να δει κανείς στο όνειρό του και στην πραγματικότητα, αλλά μπορεί να του φαίνεται ως ψευδαίσθηση. Ε? Να μην το πιστεύει πάντα ότι αυτό που βλέπει είναι πραγματικό ή αυτό που βλέπει πραγματικό να μην είναι τελικά. Όλα συμβαίνουν. Μπορεί να ζούμε απλά σε ένα Wonderwall, να, όπως το τραγουδούν οι Oasis.

Να, εδώ και η Άννα συμφωνεί, όπως έλεγε η Χριστίνα πριν. Ωραίες μουσικές επιλογές μας ανέβασαν τη διάθεση μεσημεριάτικα. Εύχομαι. Πάντα είχα απορία για αυτό το κομμάτι των Oasis, το Wonderwall, πώς το μεταφράζεις. Θαυμαστός τείχος, ναι, με έναν τρόπο αυτό σημαίνει, το τείχος των θαυμάτων. Η προστασία μου δηλαδή. Αλλά ο ίδιος ο Γκάλαχερ, ο Νόελ Γκάλαχερ, έχει εξηγήσει ότι αυτό το έγραψε και αναφέρεται σε ένα φανταστικό φίλο που έρχεται να τον σώσει από τον εαυτό του. Σαν να απευθυνόμαστε στον απομηχανιστή, ξέρω εγώ. Έλα και κάνε κάτι, γιατί δεν τη βγάζουμε καθαρή με την κυβέρνηση και την υπουργό που έχουμε μπλέξει, θα έλεγα εγώ. Που το πάω, που το γυρίζω πάλι εκεί, τι να κάνω ρε παιδιά με αυτά που συμβαίνουν. Ένα αφήνεις, 10 φυτρώνουν, ένα τελειώνει, 10 φυτρώνουν, Λερναία Ήδρα. Λοιπόν, πάμε σε εκδηλώσεις σιγά σιγά και να σας πω ότι καλώς έχω των πραγμάτων. Σήμερα ολοκληρώνονται οι συναυλίες στο Θέατρο Δάσους με Μιλτό Πασχαλίδη, έτσι, καιρού θέλοντος πάντα λέμε. Και του χρόνου πάλι θα ανηφορήσουμε προς τα εκεί στα ψηλά, για τις δράσεις τουλάχιστον. Σήμερα ολοκληρώνεται και η δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ομάδας του Picnic Urban Festival, σινεμά στις γειτονιές. Αυτές οι προβολές που γίνανε ανά την πόλη σε διάφορες πλατείες, σε διάφορους χώρους ιδιαίτερους, με ελεύθερη είσοδο. Τελευταία προβολή σήμερα στις 8.30 στη Νέα Παραλία, στο Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Back to the Future του Robert Zemeckis, επιστροφή στο μέλλον δηλαδή, με τον Michael Fox, ταινία το 85. Παναγιώτη, σου είσαι μικρός, δεν την έχεις δει, την πρόλαβε λέει, πότε βρε, σε τηλεόραση. Ο Michael Fox τότε ήταν ίνδαλμα, Παναγιώτη, σε ενημερώνω, μην κοιτάς μετά τον βρήκε και η ασθένεια και... Ο καημένος καθυλώθηκε, αλλά δεν το βάζει κάτω, δεν το βάζει κάτω, δεν το λέω το καημένος, όχι. Είναι μια χαρά, εμφανίζεται παντού. Εν πάση περιπτώσει, εκεί θα γίνει η τελευταία προβολή, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, ναι, εκεί που ήταν ο Ρέμος, χωρίς καλωσιές. Θα φέρετε εσείς καρεκλίτσες, ό,τι σας βολεύει να κάτσετε κάπου κάτω. Ναι, γιατί εκεί που να κάτσεις και ακριβώς, ούτως ή άλλως είναι το... το πεζοδρόμιο, εν πάση περιπτώσει. Φέρτε και φαγητό, γιατί είναι σε στυλ πικνίκ, αν θέλει κανένας. Αν και εκεί γύρω επίσης γίνεται το να δεις από καντίνες και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε, να το γλιτώσουμε στα χρήματα. Και 8.30 θα γίνει αυτή η προβολή. Πώς σας φάνηκε η αλήθεια όλο αυτό? Νομίζω κάπου πετύχατε προβολές, ο καθής και καθεμία στις γειτονιές του. Εμένα μου φάνηκε αγαπησιάρικο, παρά τις όποιες κάποιες αντιδράσεις ανθρώπων που έχουν αίθουσες. Δεν νομίζω ότι επιβαρύνει κανένας κανέναν. Χωράνε όλοι, παιδιά. Χωράμε όλοι. Για όλα. Σεβασμός να υπάρχει. Τι είπα τώρα, θα μου πείτε. Λοιπόν, σήμερα στις 6 θα γίνουν και αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους πρόσφυγες του 1922 στο χώρο πλησίων του Αστεροσκοπίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και θα ακολουθήσει στις 7 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου συναυλία με Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και ομιλία του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Θάνου Βερέμη με θέμα «Η ενσωμάτωση και η προσφορά των προσφύγων του 22». Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό και για τις δύο δράσεις, και για τα αποκαλυπτήρια και για τη συναυλία.

Η παράσταση για την οποία σας δίνω προσκλήσεις σήμερα Τετάρτη είναι σε 7, είναι απογευματινή, έτσι, στο φωαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, φάκελος Μέριλιν Μονρό. Και επίσης στο Βασιλικό Θέατρο θα βρείτε δύο παραστάσεις, 7 η ώρα και 9.30, για την όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας», του Ιταλογερμανού Ερμάνο Βολφ Φεράρι. Είναι όπερα από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, σε σκηνοθεσία Άκη Λαλούση, με την ερμηνεία σπουδαστών του Τμήματος Μελοδραματικής του Οδείου και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Οδείου και συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε αυτές τις δύο παραστάσεις. Έχουν διάρκεια 50 λεπτά η καθεμία, με σειρά προτεραιότητας. Και σήμερα ολοκληρώνεται στους αμπελόκηπους Μενεμέν, στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 5ο Καντίν Φέστιβαλ. Καντίν, σκηνός, φαγητό, ωραιότατο, μπύρες, κρασάκια, δεν ξέρω τι άλλο έχει εκεί πέρα. Όμορφα. 5 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα. Λειτουργεί τελευταία μέρα και εδώ είσοδος ελεύθερη. 8 του μήνα έχουμε και στη ΔΕΘ άλλο φεστιβάλ με μπύρες, το Beer Festival, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι από τις 8 τη μέρα, πέφτει, Πέμπτη, Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Έχει και πολύ ωραίες μουσικές, Ναγρός του Μωρά, του Μωριά, συγγνώμη, Καντινέλια. Έχει διάφορα, 5 ευρώ είσοδος κάθε μέρα. Χώρια από αυτά που θα πάρετε, εννοείται. Μην τα θέτω όλα δικά σας. Πέντε όμως, όχι 12, σαν τις ΔΕΘ, που δεν ξέρεις τι σου γίνεται μετά.

Έρχεται το Σάββατο και Μεσχέ Μινιμάλ στη Μονή Λαζαριστών. Νομίζω είναι και η τελευταία συναυλία στη Μονή για φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είδα και ποιος θα έχει μαζί του, γιατί δεν είχαν βγει τα ονόματα. Μαζόχα, Μαρία Παπαγεωργίου, και εδώ είναι η χαρά, και Ανδριάννα Μπάμπαλη επίσης, βέβαια, λίμωνο. Έχει συνεργαστεί με όλους σε κομμάτια του, έτσι. Οπότε νομίζω θα είναι πολύ ωραία γιορτή και αυτή. Λοιπόν, αδέρφια, μην καθυστερείτε. Να σας βλέπω να κινήσετε λίγο. Τι έγινε, πέσατε για ύπνο, χουχουλιασμά, έχει και συννεφούλα. Παρασκευή ή Σάββατο, ποια βραδιά θέλετε για Marilyn Monroe στο φόγιο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών? Για βάλτε το στο μήνυμα, στείλτε το. Εγώ βάζω James με το Getting Away With It και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα είναι 5. (Κι) 91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα Μητσοτάκη, για την ακρίβεια και τα καύσιμα, κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης για τα 2,2 δις του δημοσιονομικού χώρου. Τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φορό κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά από 10 σε 15. Η συνολική επιδότηση μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά και θα ισχύει ως τις 15 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλοδεχούμενα τα μέτρα, όμως δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και ξεμπαζώματος στα Τέμπη. Κόλαφο στο βούλευμα του Άριου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, που του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου, ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Πλατάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίληπτος δίπλα από τις τόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Την ίδια ώρα η δίκη για τα Τέμπη συνεχίστηκε σήμερα με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος, ο οποίος βρίσκεται σε κόμμα. Περίμενα ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν την κοινωνία, να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπισαν με ηρωνία, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Στο επόμενο διάστημα, ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας, του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη με φόντο τη δήλωση του Υπουργού ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για δυστοπικό μέλλον, εάν ισχύσει το κρατικό credit score, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδης, σημειώνοντας ότι θα είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ο διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες. Από την πλευρά του, υπεύθυνος τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κοντοδήμας, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για το data center της ΔΕΗ, που έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, αντί να το διαθέσει στο πρόγραμμα EuroHPC. Όπως σημειώνει, για το έργο τίθεται ζήτημα εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενταγμένη στην ψηφιακή τεχνολογία, αλλά με διαφάνεια, κυριαρχία και κοινωνικό παραγωγικό αποτύπωμα. Στο ίδιο κλίμα, ο Νίκος Μπελαβίλας, μιλώντας στο κόκκινο, είπε πως μπορούμε να λειτουργήσουμε data centers με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, χωρίς να καταναλώνουν νερό και να σπαταλάνε ενέργεια. Παράδειγμα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, που θα λειτουργήσει στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαβρίου, τον ισό καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος συμμετέχει στο έργο. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης. Τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο τομεάρχης Παύλος Πολάκης καταγγέλνουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημία των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας το σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία. Ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μιλάμε για μια Ευρώπη δημοκρατική, για μια Ευρώπη πράσινη, για μια Ευρώπη ειρηνική, αντιφασιστική, αλληλέγγυα, συμπεριληπτική και φεμινιστική, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, απευθυνόμενη στην πρέσβη της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης από την τελευταία σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επανάσταση.

0: θεμελίωσή της. Και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε. Συνάντηση της Ρένας Δούρου σήμερα στις 6 με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Σε κατάσταση Red Code θέτει πολιτική προστασία μέχρι και την Κυριακή την Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται το Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις από αύριο. 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα το μεσημέρι στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες τραυματίες στις μεγάλες μαθητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία, με αιχμή την κατάσταση που επικρατεί στα γαλλικά σχολεία, με υπερπλήρης τάξης και ελλείψεις καθηγητών. Από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων, σημειώθηκαν 76 τραυματισμοί, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ του προσωπικού, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Αύριο, 5η, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027, που αναμένεται να περιλαμβάνει περικοπή δαπανών και στοχεύει στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις και θυελλώδεις άνεμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο. Για αύριο, 5η, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά, από τις Ποράδες έως τα Δωδεκάνησα και καταιγίδες στα νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Μπήκαμε το λοιπόν στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr. Τον Παναγιώτη Γερομανόλη έχω σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, εκτάκτος, και Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρεούλα μέχρι και τις 6. Ομπρελίτσα να κουβαλάτε ούτως ή άλλως μαζί σας. Κανένα ψυχάλισμα μπορεί να έχει, αν και είναι ωραίο το ψυχάλισμα, τη χωρίς ομπρέλα. Η βροχή είναι το θέμα. Γιατί κάτω στα Χανιά μου, τα αγαπημένα από ό,τι φαίνεται, χτυπάει η αλλαγή του καιρού, προς στιγμή τουλάχιστον. Εδώ όμως το λατρεμένο Θεσσαλονίσι έχει πολλά να δούμε και να κάνουμε, και μακάρι να βοηθάει και ο καιρός για όσα γίνονται ακόμη εκτός. Στα εντός όμως, που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εκεί και αν δεν έχει πράγματα να κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα μια εκδήλωση που συνδυάζει και τα δύο, και εντός και εκτός. Είναι αυτή που ανοίγει αύριο τα Δημήτρια, τα 61 Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν αύριο, θα ολοκληρωθούν 26 Οκτωβρίου σε 15 χώρους. Η θεματική είναι ρεύματα. Και αύριο λοιπόν η πρώτη εκδήλωση που θα γίνει είναι στο Μόμους, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Σας έλεγα πριν ότι πήγα, τις εντυπώσεις μου, από την έκθεση του Κωνσταντίνου Β. Μόνο η ακτογραμμή μένει. Αύριο λοιπόν εγκαινιάζεται επισήμως, και στον εξωτερικό χώρο, αμέσως μετά τα εγκαίνια, θα γίνει πάρτι. Κωνσταντίνος Β χωρίς τη μουσική, δεν γίνεται. Ή γίνεται, δεν ξέρω. Θοδωρής Μάρκογλου, που επιμελείται την έκθεση, είναι παρέα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά. Ξέρεις, έβαλα το ερωτηματικό, γίνεται ή δεν γίνεται, γιατί θα μείνω λίγο σε αυτό που έτυχε να τον ρωτήσω κιόλας εκεί επί τόπου στην παρουσίαση σήμερα. Τα έργα του όλους μας βγάζουν νότες. Αλλά ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Β' είπε ότι όταν ζωγραφίζει δεν έχει καθόλου στο μυαλό του τη μουσική, όπως και όταν κάνει μουσική δεν έχει καθόλου στο μυαλό του εικόνες που μπορούν να γίνουν έργα. Πώς το καταφέρνει όμως και παντρεύονται,
1: Ακριβώς αυτό. Αλλά νομίζω ότι έδωσε και ίδια την απάντηση. Είναι γιατί έχουμε στο μυαλό μας τον μουσικό πιο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και έχουμε συνηθίσει ούτως ή άλλως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ πρώτη φορά όταν είδα στην Αθήνα τα έργα του στο εργαστήριό του, όταν τον επισκέφτηκα για να κανονίσουμε μετά τις έκθεσεις, και εμένα μου ήρθαν κατευθείαν στίχοι και μουσικές.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν ξέρω, έχει να κάνει μάλλον με τις δικές μας προσλαμβάνουσες.
0: Πώς τον έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε... Τι αισθάνθηκες, Θοδωρή, όταν είδες τα έργα του? Είναι εικόνες οι οποίες, αν μπορώ να πω την ταπεινή μου άποψη, μοιάζουν σαν και πλάνα ταινίας. Μιας ταινίας ονειρικής, με έναν τρόπο.
1: Έχει πολλές, νομίζω, έχει αρκετές κινηματογραφικές αναφορές, όπως έχει πει και ο ίδιος σε διάφορες συνεντεύξεις του. Εμένα, επειδή είναι και ένας πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης μουσικά,
0: mm-hmm.
1: από πολύ μικρός θυμάμαι να τον ακούω και να, έτσι να αναρωτιέμαι γενικά για τους στίχους, για τη μουσική κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Με την ίδια χαρά είδα και τους Πίνακες, και έτσι είδα έναν κόσμο πολύ ιδιαίτερο μέσα από τις εικόνες αυτές, και πολύ, θα έλεγα, έτσι, συναισθηματισμό, πολλά χρώματα, όντως ονειρικά σκηνικά,
0: mm-hmm.
1: αναμνήσεις, δεν ξέρω, μου έφερε, νομίζω ότι είναι από τις ζωγραφικές που και στον καθένα λένε διαφορετικά πράγματα, και μπορείς να συζητάς και να λες διάφορα πράγματα. Είναι έτσι, ένα συμβολικά, ας πούμε, και δηλαδή και στο περιεχόμενο και στη μορφή. Νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερος κόσμος αυτός που φτιάχνει ο Κωνσταντίνος.
0: Έχω την αίσθηση ότι εκτείνεται και σε άλλα θέματα. Δηλαδή, αν μείνω λίγο σε έναν πίνακα που μου άρεσε πολύ, ο Ξένος, αν θυμάμαι τον τίτλο, εκεί εμένα με παρέπεψε στο προσφυγικό και με το συμβολισμό της Καμήλας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: όλο
1: ναι,
0: αυτό
1: σίγουρα,
0: με τη γέννηση πλασμάτων μέσα σε έναν κόσμο ζωφερό. Δεν ξέρω, έτσι το μετέφρασε η δική μου σκέψη, η δική μου αίσθηση.
1: Ναι, όλες οι μεταφράσεις είναι το εξίσου σωστές.
0: Οπότε
1: είναι
0: θέλω να πω ότι,
1: να το...
0: ότι οι εικόνες του εκτείνονται και σε πράγματα που, σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, δηλαδή δεν είναι μόνο προσωπικές του αναφορές απαραίτητα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι και στη μουσική του και στους στίχους του πάντα mm-hmm. εξέφραζε και την εποχή, δεν ήταν μόνο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Ήταν και πολιτικό και πανανθρώπινο και οικουμενικό και νομίζω ότι έτσι είναι και η ζωγραφική του. Δηλαδή είναι μια ζωγραφική και μια τοπιογραφία που επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αναφορά σε τόπο, άρα μπορεί να είναι παντού, είναι όλοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οπότε αυτό σίγουρα τα κάνει αμέσως, ενώνει όλη όλους τους θεατές, ας πούμε, τους πιθανούς θεατές.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα ενώνει και τα συναισθήματα που έχει κάποιος, ας πούμε, όταν βλέπει έναν τέτοιο πίνακα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, είναι η ποικιλία, η ποικιλία των θεμάτων, η ποικιλία των χρωμάτων, η ποικιλία των εικόνων, έτσι. Όλο αυτό το ονειρικό που λέγαμε και στην παρουσίαση σήμερα, ότι μπορεί να θυμίζει και σε εμάς εικόνες από δικά μας όνειρα.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Θα συμφωνήσω με τον Θούλη Μισερλόγλου ότι και το λέω πάντα όταν έχω και θέμα περί εικαστικών. Είναι απολύτως βιωματική τέχνη. Δεν μπορείς να τη μεταφράσεις συγκεκριμένα, ούτε να τη μεταφέρω εγώ τώρα ως εικόνα στο κοινό. Πρέπει να έρθει να τα δει έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και να νιώσει. Είναι ίσως η μόνη τέχνη που αν δεν είσαι εκεί να το δεις, τι να σου περιγράψω. Πολύ ωραίος και ο χώρος. Αυτό το κομμάτι έτσι εκεί πέρα, το ημικύκλιο που υπάρχει μέσα στο μουσείο, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια.
1: Ναι, είναι και αυτό το ξεχωριστό μέρος γενικά.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ ιδιαίτερο και σε κάθε παρουσίαση καλλιτέχνη αλλάζει εντελώς. Δηλαδή, αναλόγω και με τα έργα, αλλάζει και ο χώρος, έτσι που γίνεται διαφορετική αίσθηση, ας πούμε, και κάθε φορά που μπαίνει κάποιος.
0: Ακριβώς. Αυτά τα έργα ποιας περίοδου είναι, Θοδωρή? Είναι από το 19 ορισμένα επίδα?
1: Αυτά, ναι, είναι ζωγραφικά. Ο Κωνσταντίνος, από ό,τι λέει ο ίδιος, δεν σταματούσε ποτέ να ζωγραφίζει, απλά δεν τα... ή δεν είχε χρόνο γιατί είχε όλη τη μουσική και τα λοιπά, αλλά δεν σταματούσε ποτέ γιατί είχε σπουδάσει και η πρώτη του, δηλαδή, σπουδάσει ήταν ζωγραφική στην Αυστραλία. Όπου γεννήθηκε, οπότε...
0: Οπότε έχει τη ρίζα από εκεί ήδη, έτσι, από τα νιάτα.
1: Ναι, σίγουρα, και δεν είχε σταματήσει ποτέ. Αλλά βέβαια αυτά τα συγκεκριμένα είναι από το 19 και μετά.
0: Uh-huh.
1: Μέχρι έχουμε και έργο του 26, ας πούμε, ένα που έκανε ειδικά για την έκθεση.
0: Ποιο είναι αυτό, αλήθεια?
1: Αυτό είναι αυτό που είναι στην Αφίσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό που είναι το έργο το οποίο είναι η επικοινωνία, ας πούμε, και τα γραφιστικά της έκθεσης.
0: Ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία έκθεση, πραγματικά πολύ ωραία στημένη. Νομίζω ότι αξίζει οπωσδήποτε μια βόλτα από όλους να τη δούνε. Και ανοίγει τα Δημήτρη αύριο, λοιπόν, ξαναλέμε, αυτή η έκθεση, έτσι. Θα μείνει μέχρι 31 Γενάρη του 2027.
1: Ναι. Οπότε... Ναι, δηλαδή θα μπει και στον καινούριο χρόνο. Ναι.
0: Ωραιότατα. Και βέβαια μετά και οι μουσικές. Δεν γίνεται να μην το έχουμε και αυτό. Αφού λέει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βασίλης Γάκης ότι το πίεσε και έγινε, καλώς το έκπραξε.
1: Ναι.
0: Για να το χαρούμε και οι υπόλοιποι. Αυτά θα ταξιδέψουν κι αλλού, Θοδωρή, ή γίνονται αποκλειστικά εδώ, αυτή η έκθεση?
1: Προς το παρόν δεν ξέρω κάτι, αλλά μακάρι, καλό θα ήταν.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν όχι, η συμφωνία μας είναι...
0: Για το Μόμος εδώ,
1: τέλεια. Ναι.
0: Μάλιστα. Θοδωρή Μάρκογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Θα τα πούμε και αύριο, λοιπόν, έτσι,
1: ναι,
0: με τις μουσικές του. Σ' αφήνω με ένα από τα πολύ αγαπημένα. Εγώ το είχα λιώσει τουλάχιστον αυτό το δίσκο, τα βγήκε το περίφημο από την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου, το 2. Το
1: ναι.
0: Το ομότιτλο. Έτσι, λίγο να ταξιδέψουμε απογευματιάτικα.
1: Εννοείται.
0: Και σε ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι
1: καλά. Καλησπέρα.

Αγαπώ πολύ τη δουλειά του Κωνσταντίνου Βίτα. Αυτό το συγκεκριμένο δίσκο, το «Του», το «Δύο», για την ομότιτλη παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου, το θεωρώ από το κορυφαίο του, παιδιά, δεν ξέρω, το λατρεύω. Πραγματικά το είχα λιώσει όταν βγήκε πριν χρόνια, έτσι. Αύριο λοιπόν ελπίζω να παίξει και μερικά τέτοια κομμάτια, αλλά ό,τι και να βάλει, ό,τι και να διαλέξει ο ίδιος, στο πάρτι που θα γίνει μετά τα εγκαίνια της εκθεσής του στο Μόμους, στην ΔΕΘ μέσα, έτσι, όλο αυτό από τις 9 το βραδάκι και μετά, νομίζω ότι θα το χαρούμε. Και να πω ότι θα είναι εκεί και ο Ιάκωβος Rudeboy Κομνηνός ως DJ. Τα είπαμε λοιπόν και με τον επιμελητή της έκθεσης, Θοδωρή Μάρκογλου. Ναι, τα εικαστικά, παιδιά, είναι η τέχνη όπου πρέπει να πας, να δεις, να νιώσεις, αν νιώσεις, ό,τι νιώσεις. Αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με λόγια. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε την έκθεση και να μου μεταφέρετε όσο μπορείτε τις εντυπώσεις σας. Καλώς είναι την Ελίνα, Ελένη. Μακάρι, λέει, να μην βρέξει για όσους θα πάνε στη συναυλία απόψε στο Θέατρο Δάσους, και για τα θερινά και για το σινεμά που λέγαμε πριν, σινεμά στις γειτονιές, όπου εδώ να προσθέσω, ναι, μια λεπτομέρεια την οποία ξέχασα. Η όλη δράση εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε αυτή την τελευταία προβολή σινεμά στις γειτονιές, ξεκινά στις 5.30, ως ονούπο δηλαδή, διότι ξεκινά μουσικά. Chop SKG, το συγκρότημα, θα βρεθεί με τον ίδιο στην κιθάρα και τη φωνή, τον Τζίμι Γεωργακαϊνά στο μπουζούκι και τη φωνή και την Αλίκη Μάρδα στο ηλεκτρικό τσέλο και τη φωνή. Folk, blues και rock, σε αυτά τα είδη κινούνται τα παιδιά. Επίσης, ο Γιώργος Καραλανίδης θα παρουσιάσει το Between Two Stations, ένα ηχητικό road trip, όπως μας λένε, για το μεσοδιάστημα ανάμεσα σε δύο σταθμούς. Η Μαριάννα Λούμα, Full Bad, θα φέρει αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών. Και όταν πέσει λίγο το σκοτάδι, που πλέον πέφτει νωρίς, γύρω στις 8.30 θα αρχίσει η προβολή της ταινίας που λέγαμε πριν, το Back to the Future. Εσείς θα έχετε πάρει και φαγάκι, θα έχετε πάρει και κουβερτούλες και καθίσματα, ό,τι θέλετε, και στηθείτε εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να του κάνετε και λίγο παρέα, να μην είναι μόνος. Λέμε τώρα. Το κυριότερο είναι σε μένα, βέβαια, να κάνετε παρέα. Καλώς τον αγαπημένο μου Γιώργο. Κόντεψε να πάθω στέρηση. Πού είσαι και δεν έστειλες πρώτος μήνυμα? Τώρα μπήκα, λέει, καλησπέρες. Καλώς τον και τον Μπάμπη που μας ακούει από τη δουλειά του. Να είσαι καλά. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι στο μήνυμά σας, εάν και εφόσον θέλετε πρόσκληση για να πάτε στο έργο Φάκελος Μονρόε, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, είτε την Παρασκευή στις 9, είτε το Σάββατο στις 9, δηλαδή 2 ή 3 του μήνα, γράφετε στο μηνυματάκι σας και τη λέξη Παρασκευή ή Σάββατο. Ποια βραδιά διαλέγετε? Το οποίο μήνυμα, να ξαναπώ, το στέλνετε με δύο τρόπους. Είτε μέσω του Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Και τώρα έχει έρθει μπροστά μια εικόνα στο Facebook, παιδιά, από τον Κώστα Κρομίδα, ηθοποιός και συγγραφέας, Παλαιοχώρη Καλαμπάκας. Τι τοπίο είναι αυτό, μες στο πράσινο, ξυλόσωμπα παρακαλώ, ανάψανε στα ορεινά ήδη, εννοείται, τα βαριά ορεινά. Πω, μπορώ να διεκτενιστώ εκεί? Θα βρούμε έναν τρόπο να βγαίνω ραδιοφωνικά, αλλά εκείνα, στη φύση.

Καλώς και την Κωνσταντίνα. Τώρα συντονίστηκα, λέει. Καλό φθινόπωρο, πάω πιλάτες. Καλή γυμναστική, τι να σου πω. Καλό άνοιγμα το πιλάτες. Από όσο ξέρω θέλει κουράγια. Καλησπέρα και στη Μαρία. Μωρέ, γράψτε κάτι παραπάνω από ένα καλησπέρα. Δεν έχετε τίποτα να μου πείτε. Τι βλέπετε, πού είστε, τι τρώτε, πώς περνάτε, τι είδατε, εντυπώσεις. Μα όλα εγώ πια. Δεν γίνεται. Σας αφήνω με Μίμη Νικολόπουλο, λατρεμένος. Ορχιστρικό και αυτό το κομμάτι, άλλου ύφους. Μακρέμπ. Κλείνουμε με αυτό, έτσι. Για να μπούμε μετά στο αναγνωστήριο του Αντώνη Λευτεράκη. Με όλες τις προτάσεις του για βιβλία. Σημειώνετε τα βιβλία που λέει Αντώνης, ελπίζω, παιδιά. Χαρτάκι στυλό ή μολύβι και σημειώνετε, γιατί Αντώνης ξέρει περί βιβλίων και είναι έγκυρος αυτά που προτείνει. Αυτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ώρα να μπούμε στο αναγνωστήριο, όπως κάθε Τετάρτη, εκεί στο κεντρί, στην πλατεία Ναυαρίνου, με τον Αντώνη Λευθεράκη. Παρέα μας έλειψες, Αντώνη μου, την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα πάλι εδώ.
1: Καλησπέρα ξανά.
0: Γεια σου, Αντωνάκη.
1: Ξανά μαζί,
0: λοιπόν.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς λέει και το σύνθημα του Κρατικού Θεάτρου, ξανά θέατρο, ξανά Αντώνης, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Για πες, τι μας έχεις διαλέξει λοιπόν σήμερα.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με δύο μικρά βιβλία τα οποία τα έχει εκδώσει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Mm-hmm. Στα πλαίσια εκδίδονται με αναφορά στην έκθεση που υπάρχει με τίτλο «Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη φωνή».
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια έκθεση που γίνεται και είναι κάποια βιβλία, μικρά βιβλία, σύντομα και πρωτότυπα τα χαρακτηρίζει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, είναι λογοτεχνικά ή δοκιμιακά κείμενα, mm-hmm. που έχουν γραφτεί από καταξιωμένους συγγραφείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνομιλούν ελεύθερα με τις εκθέσεις του Μουσείου.
0: Nice.
1: Να παρουσιάσουμε δύο από αυτά. Είναι το πρώτο είναι της Ιράνα Ζατέλη, mm-hmm. και έχει τίτλο «Θα κρυθούμε από τα μάτια τους». Mm. Ή μας λέει λοιπόν η Ζεράνα Ζατέλη σε αυτό. «Θα τολμήσω να σας πω πως πρώτα θυμάμαι να αγαπώ τα ζώα και μετά έρχεται η εικόνα εντός εισαγωγικών του εαυτού μου». Στο σύντομο αυτό αφήγημα η Ζεράνα Ζατέλη ακολουθεί δύο διαδρομές και τις διασταυρώσεις τους. Από τη μία η αγάπη για τα ζώα και ο πόνος, βαθύς και σπαρακτικός για τα βασανιστήρια και την εκμετάλλευση που τους επιφυλάσσει το εντός εισαγωγικών ψηλό λιγνο είδος των ανθρώπων. Από την άλλη η γραφή, το έργο μιας από τις σημαντικότερες Ελληνίδες πεζογράφους και οι συναντήσεις της με τα ζώα, πραγματικά και φανταστικά, μυθικά και κατοικίδια, ορατά και αόρατα. Το αφήγημα προσφέρει μία ιδιαίτερη ματιά στην μυστική ονειρική επικράτεια που υφαίνει μέσα στα χρόνια η Ζεράνα Ζατέλη, ενώ ταυτοχρόνως απευθύνει μία επίγουσα ηθική έκκληση σεβασμού και προστασίας της μη ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, Ζεράνα Ζατέλη, ο τίτλος είναι «Θα κρυθούμε από τα μάτια τους». Mm-hmm. Το έτερο μικρό βιβλίο και αυτό στην ίδια σειρά είναι του Μάκη Μαλαφέκα με τίτλο «Τα πουλάρια της οδού Μπατινιόλ».
0: Ναι.
1: Είναι μια τυπική, έχουμε μια τυπική οικογένεια της μεσαίας τάξης. Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι. Μοσχαράκι Μπουργκινιόν. Και πινό νουάρ. Παιδιά από δύο γάμους, δύσκολες οικογενειακές σχέσεις. Συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, τα μικροπλαστικά, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ανάγκη εξυγχρονισμού του δημόσιου τομέα. Mm-hmm. Στο τραπέζι η κουβέντα είναι πάντα ψύχρεμη, ποτέ ακραία. Το παν είναι να πρετανεύει η λογική.
0: Mm-hmm.
1: Και τα ζώα, κάπου μακριά, τα άλογα ζώα αποδεικνύονται πολύ πιο σπλαχνικά. Δίνουν το δικό τους παράδειγμα ανθρωπιάς. Στα πουλάρια της οδού Μπατινιόλ ο Μάκης Μαλαφέκας εστιάζει στη σύγχρονη κοινωνική συνθήκη, εκεί όπου το ζώο παραμένει ταυτόχρονα ξένο και οικείο στον τακτοποιημένο κόσμο του ανθρώπου. Τα δύο διαράκια λοιπόν.
0: Ωραία,
1: από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ζεράνα Ζατέλη και του Μάκη Μαλαφέκα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και αξίζει να δώσουμε προσοχή. Το τρίτο για σήμερα είναι νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Σιτμαλίδου με τίτλο «Το κουμπί», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η Μαρία Σιτμαλίδου έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε ιατρική, ζει και εργάζεται στην πόλη μας ως ενδοκρινολόγος. Uh-huh. Ολοκλήρωσε, λέω από το βιογραφικό της, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και διαδίδω μάθησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκληματολογία, διεπιστημονική προσέγγιση αυτό είναι το μυθιστόρημα λοιπόν, έχει και ένα που έχει εκδώσει στο κεντρί, γι' αυτό συμπαθούμε ιδιαίτερος. Είχε τίτλο Ραντέσκα ή το Μεσοκαλόκαιρο.
0: Okay.
1: Μεσοκαλόκαιρο. Αυτό λοιπόν είναι το κουμπί. Ας πούμε, μια γυναίκα διηγείται την ιστορία τριών γενιών γυναικών της οικογένειάς της, καθώς ράβει το κουμπί στο πουκάμισο του συζύγου που την εγκαταλείπει. Ένα χρυσό κουμπί κοιμήλιο που περνά από γενιά σε γενιά, μια αλυσίδα ενοχής, σιωπής και θανάτου. Από τον πόντο της γενοκτονίας, όπου μια μάνα πνίγει το 6 μηνών παιδί της με τα ίδια της τα χέρια για να μην προδώσει με το κλάμα του τη φυγή των εκπατρισμένων στον εχθρό, μέχρι τη σύγχρονη Ελλάδα της ενδοοικογενειακής βίας, το κουμπί γίνεται φορέας μιας κατάρας ή ίσως μιας σκοτεινής δικαιοσύνης που κανείς δεν τόλμησε να κατονομάσει. Με φόντο τη σιωπηλή βία της ιστορίας και μέσα από τη συλλογική μνήμη και το γυναικείο τραύμα, το κουμπί είναι ένα μυθιστόρημα για τη δύναμη της επιλογής και για το πώς η ανεφόρον αγάπη μπορεί να λυτρώσει. Μαρία Σιγμαλίδου λοιπόν, το κουμπί, μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Ωραία.
1: Επόμενο έχουμε, του είναι ένα κείμενο του Στέφανου Ροζάνη με τίτλο, του Στέφανου Ροζάνη με τίτλο Μικρά Σολομικά, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σέρμα και έχει προλογικό σημείωμα του Βασίλη Αλεξίου, όπου μας λέει ο Βασίλης Αλεξίου ότι οι μελέτες του Στέφανου Ροζάνη.
0: Να το, καιρό είχα να το ακούσω.
1: Δεν με πήρατε στο κινητό και γίνονται αυτά.
0: Το βάζουμε στο θόρυβο, λέμε, Αντώνη.
1: Το ξέχασα.
0: Ωραία, λοιπόν. Συνεχίζουμε.
1: Μας λέει λοιπόν το σημείωμά του ο Βασίλης Αλεξίου. Οι μελέτες του Στέφανου Ροζάνη για τον Διονύσιο Σολομό κατέχουν περίοπτη θέση ανάμεσα σε εκείνες τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις που αρνούνται να αντιμετωπίσουν το σολομικό έργο υπό το μονόχνο το πρίσμα του εθνικού ποιητή. Αντιθέτως, ο Ροζάνης υποστηρίζει πως ο Σολομός υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαίους ποιητές της εποχής του. Mm-hmm. Εισάξιος ενός Γκέτε ή ενός Σίλερ και ταυτόχρονα η κορύφωση του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Τα 4 κείμενα που απαρτίζουν αυτό τον μικρό τόμο έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη μακρά και δημιουργική συνομιλία του συγγραφέα με τον Σολομό, αναδεικνύοντας τη ζωτική και σωτήρια εκκρεμότητα του ποιητικού του έργου. Είναι ο τίτλος «Μικρά Σολομικά» του Στέφανου Ροζάνη από τις εκδόσεις Σέρμα, ένα εξαιρετικό δοκίμιο για τον Διονύσιο Σολομό.
0: Ωραία.
1: Το επόμενο μας είναι του Νίκου Παναγιωτόπουλου σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μεταξά. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Uh-huh. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο είναι ο τίτλος της μελέτης είναι «Η κοινωνιολογία συναντά την ραπ», μουσική ραπ.
0: Ναι.
1: Και έχει υπότιτλο «Τους εθισμός, λέξ, λόγο τιμής, νέγρος του Μοριά και νόβελ 729. Πολυφωνικές και αφηγήσεις για έναν κόσμο σε κρίση εκπροσώπησης». Μας λέει λοιπόν πώς εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων στο δημόσιο διάλογο. Ζούμε σε μια εποχή όπου η φωνή των πολλών φαίνεται ταυτόχρονα πανταχού παρούσα και ουσιαστικά απούσα. Οι αφανείς πολίτες εντός εισαγωγικών οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων συνοικιών της κοινωνικής και οικονομικής περιφέρειας, οι επισφαλείς εργαζόμενοι, οι νέοι δίχως μέλλον, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς και άλλοι σπάνια έχουν το δημόσιο λόγο για να μιλήσουν για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Από την άλλη, οι πολιτικοί εκπρόσωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το θεσμικό ρόλο τους και εμπλέκονται σε παιχνίδια εξουσίας για τη διατήρηση των προνομίων τους. Μέσα από το διάλογο λοιπόν της κοινωνιολογίας και της ΡΑΠ μεταξύ του επιστήμονα που αντικειμενικοποιεί τις κοινωνικές δομές, που αναλύει τις επιπτώσεις των κοινωνικών καταναγκασμών και του καλλιτέχνη, που λειτουργεί ως ένα είδος ευαίσθητου κοινωνικού σεισμογράφου, καταγράφοντας τα σημεία των καιρών, επιχειρείται να καλλιεργηθεί η ιδέα του συλλογικού δημόσιου συγγραφέα ως μία από τις αναγκαίες λύσεις, προκειμένου να αναδυθεί και να νομιμοποιηθεί στη δημόσια σφαίρα ο λόγος των αθέατων πολιτών. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη, που διεκδικεί το δικαίωμα να μπορούν όλοι οι πολίτες χωρίς εξαιρέσεις να αποκτήσουν φωνή. Ο τίτλος, όπως είπαμε, είναι «Η κοινωνιολογία συναντά την ΡΑΠ», του Νίκου Παναγιωτόπουλου, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.
0: Μάλιστα. Προφρή. Ωραιότατα. Αυτά.
1: Αυτά, να πούμε αυτά. Ακόμα ένα.
0: Πες ακόμα ένα. Να πληρώσουμε την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Να αναφερθούμε ακόμα σε ένα. Είναι του Άρη Καπαράκη.
0: Ναι.
1: Ιστορικό, με τίτλο «Η χιλή του Πινοσέτ, μια ιστορία από το μέλλον». Ο Άρης Καπαράκης σπούδασε διεθνή σχέση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κοινωνική πολιτική στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να φέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, στη χιλή της μακράς δικτατορίας του Πινοσέτ αποτέλεσε τον δραματικό προπομπό της νεοφιλελεύθερης σταυροφορίας με τη βίαιη μεταβολή των βιομηχανικών σχέσεων, τη διαμόρφωση πολιτικής από μη αιρετές ομάδες συμφερόντων και την εργαλειοποίηση των κρατικών θεσμών ως εγγυητή εξυπηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου και ενίοτε διασώστη του. Ήταν επίσης πρωτοπόρα στη χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στην εμπορευματικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών και στην πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Η νέα τάξη πραγμάτων επέβαλε τις απόψεις της σαν ιδεολογικό μονόδρομο, πρόβαλε τον ατομικισμό και τον καταναλωτισμό ως μοναδικές αξιακές προτεραιότητες, ενώ μέσω αφηγημάτων έκτακτης ανάγκης και της μονοπόλησης της βίας εδραίωσε μια ανεξέλεκτη εκτελεστική εξουσία που αποκλειστικό στόχο είχε την εξόντωση όλων των αντιτιθέμενων ομάδων συμφερόντων, μας λέει ο Άρης Καπαράκης στο βιβλίο με τίτλο «Η χιλή του Πινοσέτ, μια ιστορία από το μέλλον», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.
0: Ωραιότατα. Ωραία, Αντώνη.
1: Ξεχνάμε ότι εκεί ήταν από τους πρώτους που ιδιωτικοποίησαν το νερό, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ καλά έκανες και το πες. Αντώνη Λευθεράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και
0: ραντεβού καλά να είμαστε την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Λοιπόν, σημειώσατε φαντάζομαι, ο Αντώνης έκανε τις προτάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά θα κάνω κλήρωση, παιδιά. Γι' αυτό βιαστείτε. Παρασκευή ή Σάββατο, οπότε θέλετε να πάτε στην παράσταση Φάκελος Μέρλι Μονρό, κωδικό Σερέις, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το κομμάτι που διάλεξα τώρα ακούγεται μάλλον στην ταινία του Ρίτσαρ Λινκλέιτερ Νουβέλ Βάγκ του 2025. Χθες μπόρεσα να τη δω, μου άρεσε πάρα πολύ, ασπρόμαυρη, και δείχνει όλη τη γέννηση της Νουβέλ Βάγκ, αυτής της υπέροχης ομάδας, αυτού του υπέροχου κινήματος στο σινεμά που άλλαξε τα πάντα και τριγύρω όμως ως ματιά. Και υπάρχει το κομμάτι λοιπόν του Ρίτσαρντ Άντωνι, Νουβέλ Βάγκ, έτσι, με αυτόν ακριβώς τον τίτλο.

Νουβέλ Βάγκ. Λοιπόν, δεν ακούγομαι όταν τα λέω. Μιλτιάδη, θέατρο Σκέτο, ποια μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο. Ρε παιδιά, το λέω από την αρχή, ακόμη και τώρα να μπήκατε. Μα ένα δευτερόλεπτο να γράψει. Ένα.

Τι να πω. Να, τώρα γράφει. Εμά. Δεν μπορώ να κρατηθώ και αυστηρή, καταλάβατε. Γελάω μόνη μου. Ωραία. Τώρα που το έγραψε, είμαστε ok. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, Παναγιώτη, και να μου δώσεις δύο νούμερα από το 1 ως το 8. Να δούμε Παρασκευή ποιος πια θα πάει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ. Η παράσταση ξεκινάει 9, 8.30 θα είστε εκεί, έτσι, για να δείτε την Μέριλιν Μονρόε, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δηλαδή στο ρόλο. Για δώσε δύο νούμερα. Ναι, ωραία. Παρασκευή θα πάτε Άννα Μιχαλούδη, Μαρία Ευθυμιάδου. Okay. Άννα Μιχαλούδη, Μαρία Ευθυμιάδου. Παρασκευή, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 8.30 θα είστε εκεί για να δείτε την παράσταση. Στο Φουαγέ είναι, όχι στην κεντρική σκηνή. Για στείλτε τώρα ένα ok ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Άννα Μιχαλούδη, Μαρία Ευθυμιάδου. Πάμε και Σάββατο, εδώ θέλω επίσης δύο νούμερα από το 1 ως το 12 Σάββατο, πιο πολύ, σαββατιάτικη έξοδος, κατάλαβες, για πες. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο κυρίους, μπράβο, Μπάμπης Τσαμπαζλής και Φίλιππος Κουτσάκας. Φίλιππος Κουτσάκας, Μπάμπης Τσαμπαζλής, εσείς πάτε Σάββατο στο θέατρο, ΕΜΣ, Φουαγέ, 8.30 θα είστε επίσης εκεί. Περιμένω να ok επιβεβαίωσης από Άννα Μιχαλούδη, Μαρία Ευθυμιάδου για Παρασκευή, Μπάμπης Τσαμπαζλής, Φίλιππος Κουτσάκας για Σάββατο. Μεταξύ αύριο Πέμπτη, υπενθυμίζω βέβαια για ακόμη μια φορά ότι ξεκινούν τα Δημήτρια, ανοίγουν όμως και οι αίθουσες Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας. Αυτές οι δύο θα αρχίσουμε να δίνουμε προσκλήσεις πάλι για τις ταινίες εκεί. Σας ενημερώνω από τώρα. Μονές βεβαίως, αλλά νομίζω ότι θα απολαύσετε ταινίες και ξεκινούν ωραίες ταινίες με τον Ντίγκερ του Αλεχάντρο Κονσάλες Ινιαρίτου, το ντοκιμαντέρ Νάζα για τη Γάζα, απίθανο, και Σιωπηλή Φίλη τη Σιλντικό Ενιέντη.

Επίσης, στο πλαίσιο του αφιερώματος Σινεμά Ξανά της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, αύριο προβάλλεται στην αίθουσα Σταύρος Τορνέ στο λιμάνι αναπαράστασης «Η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου», του Κωστή Ζουλιάτη, παρουσία του ίδιου και του Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Σίμου Παπάνα, και 9.30 αύριο το βράδυ «Αγέλα στο Σπέτρα» του Φίλιππου Κουτσαυτή. Στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης αυτό νομίζω, με τη συμμετοχή του ίδιου και του σκηνοθέτη Απόστολου Καρακάση. Όχι, στην αίθουσα Τορνέ στον Κασαβέτη, 7.30 προβάλλεται η άκρη της πόλης του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, με συμμετοχή της Χριστίνας Αδάμου, και 9.30 η διόρθωση του Θάνου Αναστόπουλου, παρουσία του σκηνοθέτη και του συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη. Μεταξύ, με το Θάνο Αναστόπουλο για αυτή την ταινία του. Θα τα πούμε αύριο το απογευματάκι. Τον περιμένω εδώ, στο Κοκκινάκι. Και αν θυμάμαι καλά, τα είχαμε πει και στο παρελθόν για αυτή την ταινία. Αν ενθυμούμε, ορθώς.

Αύριο επίσης στο αναψυκτήριο που είναι στην, εδώ στη γειτονιά μας, Ρωμαϊκή Αγορά, γνώστου στρατιώτη, θα βρούμε τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, αγαπημένος κιθαρίστας, θα παίξει. Και έχει πολύ ωραία επίσης εκδήλωση στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι. Τα τραγούδια των Ρωμά ως μαρτυρία ύπαρξης. Εδώ έχουμε μια διαπολιτισμική αφήγηση βασισμένη σε τραγούδια των Ρωμά, των Βαλκανίων, της Ουγγαρίας και της Ρωσίας. Κωνσταντίνα Σαμαρά στη φωνή, Κωστής Παλαιογιάννης στην κιθάρα, Ανδρέας Σκέτος στο ακορντεόν και Όλγα Αλεξίου στα κρουστά. Όλοι μαζί θα βρεθούν στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής.

Και υπενθυμίζω ότι εκεί στο Αγγελοχώρι, αν κάτι γίνει με τον καιρό, μεταφέρεστε στο σπιτάκι. Βέβαια, όσοι χωρέσουν, έτσι. Που είναι πάρα πολύ ωραίο και κουκουλιάρικο. Ο Γιώργος εδώ λέει από τις 5.30 δεν σας ακούγαμε από το κινητό μόνο. Δεν ξέρω τι προβληματάκι. Ευχαριστώ Γιώργο μου για την ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά περί Πέμπτης, έτσι. Αύριο μπαίνει Οκτώβρης, όπως είπαμε. Παρασκευή τώρα, τι να σας λέω, ακόμη μια Παρασκευή και ένα Σαββατοκύριακο φουλ σε εκδηλώσεις. Πολύ θέατρο, πέρα από το Φωνιά, πέρα από τις παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, πέρα από αυτές το Κολοσσέον και το Radio City, τον Ρέπα Παπαθανασίου, του Χάρη Ρώμα. Έχουμε καινούργια παράσταση από το Κρατικό Θέατρο στη Μονή Λαζαριστών, στο Μικρό Θέατρο. Κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, το Μισό του Μηδέν. Είναι ένα έργο του Μινά Βιντιάδη, σκηνοθετεί ο Γιώργος Κιουρτσίδης. Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση. Και επίσης το θέατρο ΤΑΦ ανοίγει σεζόν με το 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός, της Κάρολ Φρεσέτ, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Παρασκευή και αυτό. Εδώ να πω ότι και σε αυτή την παράσταση την Κυριακή θα γίνει και συζήτηση με προσκεκλημένη την οργανωσιακή ψυχολόγο Μέρη Παθάρη. Και ξεκινά και στο θέατρο Αυλαία παράσταση «Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία και διασκευή Νατάσης Παπαμιχαήλ. Αύριο θα τα πούμε και για αυτό το έργο, το οποίο το έχουμε ξαναδεί με διαφορετικούς θεάσους στην πόλη. Και αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα έχω για αύριο. Να σας πω ότι σαν σήμερα ήρθε στη ζωή η πανέμορφη Μόνικα Μπελούτσι. Ο Παναγιώτης χάρηκε. Το 64 γεννήθηκε. Μέτρα πόσο γίνεται. Ήρθε όμως στη ζωή το 75, νεότερη, και η απίθανη Μαριόν Κοτιγιάρ, που έπαιξε το ρόλο της Εντίθ Πιάφ βεβαίως. Πιο πιστικά δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και σαν σήμερα έφυγε στα 24 του μόλις χρόνια ο απίθανος James Dean, το 1955, και έμεινε θρύλος στην αιωνιότητα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέτζ Γιανέλος, αγαπημένος, η Γαλλίδα Σιμών Σινιωρέ, υπέροχη, ο πατέρας Μαφάλντα επίσης, το 2020, ο σπουδαίος σκητσογράφος Κίνο, ο Αργεντίνος Χωακίν Σαλβαδόρ Λαβάδο, όπως ήταν το όνομά του, που δημιούργησε τη Μαφάλντα, τη γέννησε το 1964. Τι παιδί και αυτό, η Μαφάλντα εννοώ, έτσι. Λοιπόν, αδέρφια, ευχαριστώ σας πολύ για την παρέα και σήμερα. Σας αφήνω με την Μίνα να τραγουδά Νεσούνο και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ.

0: ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφίγγει ο κλοίος γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και του ξεμπαζώματος στα Τέμπη. Καταπέλτει στο βούλευμα του Αρίου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο που του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου. Ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Μπρατάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλήπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, έκανε δηλώσεις περίληπτος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Την ίδια ώρα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος, ο οποίος βρίσκεται σε κόμμα. Περιμένω ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν την κοινωνία, να μην ξαναγίνει. Αντί για αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε ο Διονύσης Γεωργιάδης. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα Μητσοτάκη, για την ακρίβεια. Στα καύσιμα κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τον γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, ανέφερε. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά από 10 σε 15. Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση του στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλοδεχούμενα τα μέτρα, όμως δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδόσιο. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Στο επόμενο διάστημα, ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας, του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες, ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη με φόντο τη δήλωσή του «Όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα». Για δυστοπικό μέλλον, αν ισχύσει το κρατικό credit score, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, σημειώνοντας ότι θα είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ο διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κοντοδήμας, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για το data center της ΔΕΗ, που έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, αντί να το διαθέσει στο πρόγραμμα EuroHPC. Στο ίδιο κλίμα, ο Νίκος Μπελαβίλας, μιλώντας στο κόκκινο, είπε πως μπορούμε να λειτουργήσουμε data centers με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, χωρίς να καταναλώνουν νερό και να σπαταλάνε ενέργεια. Παράδειγμα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, που θα λειτουργήσει στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαβρίου, τόνισε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος συμμετέχει στο έργο. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο

0: Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο τομεάρχης Παύλος Πολάκης καταγγέλουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημιά των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας στο συρτάρι κρίσιμα στοιχεία. Ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα συρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση της Ρένας Δούρου σήμερα στις 18:30 με την Πρωτοβουλία Κατοικών Κυψέλης για τα προβλήματα και τις ζημιές που έχουν δημιουργηθεί στα κτίρια κοντά στην πλατεία Κυψέλης από τις εργασίες του μετρό. Στη φυλακή παραμένει 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή της κατά της προσωρινής της κράτησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορουμένης, το δικαστικό συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 αλλά και τη διαπιστωμένη από την Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Σε κατάσταση Red Code θέτει η πολιτική προστασία μέχρι και την Κυριακή την Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ προβλέπονται και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη του αντίδραση μετά το πρωινό περιστατικό. Σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε Ισραηλινό μέσω ενημέρωσης, ανέφεραν ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Η Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ ζητεί την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την πορεία του στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα. Ο δικέφαλος του Βορρά ξεκινάει τον αγώνα του απόψε στις 7:30.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδης ανέμοι στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ αύριο Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά από τις Ποράδες ως τα Δωδεκάνησα και καταιγίδες στα νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

πολύ. Καλησπέρα σας. Να είμαστε πάλι πίσω στα λιμέρια μας. Μάνος Τζανακάκης και η εκπομπή Γκλομπαλίστα. Άρτη αφιχθής από Αθήνα με ωραίες εμπειρίες. Και εδώ ξανά στην παρέα μας, τον Πανάξιο Παναγιώτη Γερομανόλη στην κονσόλα του ήχου, ο οποίος σπανίζει ως είδος τα απογέμματα. Παλιά πηγαίναμε σε ρί, αλλά μια στις τόσες έτσι μας δίνει λίγο τυράκι για να περνάμε ωραία και να θυμόμαστε τα παλιά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Γερομανόλης στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά μας ακούτε από το evg.gr, πάνω αριστερά στο καντράν ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και ο Νίκος Κεφαλάς την άλλη μέρα το πρωί ποστάρει την εκπομπή στο Facebook το 91 και 4. Και αν δεηθώ κι εγώ, το κάνω λίγο αργότερα στην προσωπική μου σελίδα. Φοβερές στιγμές και να συγχαρώ την Good Heart Productions για αυτό το καταπληκτικό κύκλο event, φεστιβάλ που τελειώνει σήμερα στο λόφο του Φιλοπάπου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου, το Φιλοπάπου Hill Sessions, με εξαιρετικά ονόματα από το εξωτερικό, εξαιρετικά ονόματα από την Ελλάδα και μια πολύ ψηλή αισθητική και άθλος για να βγουν κάποιες διεθνείς παραγωγές, γιατί και τα κόστη οργάνωσης στην Ελλάδα είναι υψηλά. Πιστεύουμε καλά να είμαστε στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς εκεί, όχι στο ξεκίνημα, οδεύοντας προς το καλοκαίρι και η άνοιξη που θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα, και ελπίζω να κοντρολάρουν αυτό το χώρο όπως το κάνουν αυτή τη στιγμή στο συναυλιακό επίπεδο, για να υπάρχει και αυτή η υψηλή αισθητική. Ύστερα από 20 χρόνια ξαναείδα το τρίο Τζουμπράν, τους είχα δει στο ξεκίνημα, τα τρία αδέρφια από τη Ναζαρέτ. Πολύς κόσμος, ακούστηκαν και τα λευτεριά στην Παλαιστίνη βεβαίως, την προηγούμενη Παρασκευή, μια πραγματικά μαγευτική βραδιά. Αυτή ήταν πολύ διακριτική στο πώς είπαν τα πράγματα, επιζητώντας την δικαιοσύνη και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Ένα συγκλονιστικό τρίο παγκοσμίου επίπεδου, τα τρία αδέρφια διαφορετικών ηλικιών, ξεκίνησαν ως σόλο ο ένας ντουέτο και μετά τρία, τα έχουμε πει επανειλημμένα στην εκπομπή. Είχαν και έναν πανύψηλο έτσι Γάλλο τσελίστα και έναν Ιρανό περκασιονίστα, και με παντσέλινο από πάνω ακούσαμε αυτό το αριστούργημα από το 2019, από το δίσκο τους The Long March, που περιλαμβάνει και τη συνεργασία με τον Roger Waters, το Carry the Earth. The Hanging Moon, λοιπόν, με το τρίο Τζουμπράν στο Θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή, αυτή ακριβώς η στιγμή, όπως αποτυπώνεται αυτή τη φορά στο δίσκο, γιατί η στιγμή εκεί ήταν μαγική, με τα χαμηλωμένα φώτα, το φεγγάρι από πάνω, τα δέντρα, το γεμάτο θέατρο και τα ελαφρώς φωτισμένα ούτια. Από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου και όχι μόνο συναυλιακές. The Hanging Moon, Le Trio Jubran.

Λετρείο Τζουμπράν από τη Ναζαρέτ. Οι τρεις Παλαιστίνοι αδερφοί ουτίστες, ο Σαμίρ, ο Ουισάμ και ο Αντνάν Τζουμπράν. Πού θα μας ξανάρθουν για να μας ξαναμαγέψουν. Αλλά βέβαια οι συνθήκες της συγκεκριμένης βραδιάς, όπου ακούσαμε και το Hanging Moon με Πανσέλινο, είχε μπει Πανσέλινο στην προηγούμενη Παρασκευή, ήταν πραγματικά μαγικές και συγκλονιστικές. Μία μπάντα που ταξιδεύει τον πλανήτη και παίρνει θέση στα πράγματα δίπλα στους αγώνες των συμπατριωτών τους, των Παλαιστινίων. Πολύ υψηλού επίπεδου συναυλία και για κάτι τέτοιες βραδιές αξίζει και να ταξιδέψεις και να πληρώσεις το κάτι παραπάνω για να κάνεις και θυσίες. Λοιπόν, αυτή ήταν η Τρίο Τζουμπράν. Και να αναφερθούμε και στις ελληνικές συναυλίες που είναι εξαιρετικές. Την Κυριακή πήγα στην Μαρία Παπαγεωργίου, είχε γίνει sold out η εμφάνιση τον Ιούνιο στο Φιλοπάπου Hill Sessions και προσθέθηκε η έξτρα βραδιά. Παρά το κρύο και την υγρασία ήταν μια συγκλονιστική βραδιά με μια καταπληκτική μπάντα, φοβερό ήχο, φοβερά φώτα και αυτό το υπέροχο ξωτικό με την μεγάλη γκάμα φωνή, την χαρακτηριστική πολύ δημιουργική τραγουδοποιία και τις επιλογές, τις συνεργασίες για τα τραγούδια που τις γράφουν άλλοι. Μαρία Παπαγεωργίου που θα έρθει ως guest το Σάββατο και εδώ στη Θεσσαλονίκη στους Λαζαριστές στη συναυλία του Μεσχέ Μινιμάλ, θα τα πούμε από αύριο αυτά. Δεν έχω λόγια και για αυτήν την καλλιτέχνηδα, έχει φτάσει στην αφρόκρεμα των Ελληνίδων καλλιτεχνών στον αφρό. Top of the tops, λοιπόν. Η Γρεβενιώτισσα Μαρία Παπαγεωργίου. Συγκλονιστική βραδιά κι αυτή.

Από τον δίσκο που παρουσίασε στις αρχές του 2026 η χαρισματική Μαρία Παπαγεωργίου, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος, ακούσαμε το «Υπάρχει κάποιος» σε στίχους Κατερίνα Γκιώκα, μουσική του Λευτέρη Σαμψόν που έκανε την παραγωγή του δίσκου, του εξαιρετικού τραγουδοποιού που έχει κάνει και το δίσκο «Η» με τις γυναίκες ερμηνεύτριες. Στην μπάντα της Μαρίας Παπαγεωργίου την Κυριακή, την ενορχίστρωση έκανε ο εξαιρετικός κιθαρίστας Ευρεπίδης Ζεμενίδης, ο οποίος έκανε και την ενορχίστρωση του δίσκου αυτού. Και ωραία πινελιά επίσης ήταν και ο Βαχάν Γκαλστιάν, ένας φίλος και συνεργάτης από τα παλιά, από την Αρμενία, ο οποίος έπαιξε τον Ντουκ, Κλαρίνο και άλλα πνευστά στο δεύτερο μέρος της παράστασης. Στο τέλος η Μαρία Παπαγεωργίου μας μάζεψε γύρω της έτσι όλους όρθιους και έγινε μια μουσική φωλιά μαγική. Μια καλλιτέχνηδα που, όπως είχε πει και παλιότερα πριν μερικά χρόνια στην Έλσα Σπυριδοπούλου στο πολιτιστικό μας μαγκαζίνο, ξεπέρασε τους προσωπικούς της πανικούς, βούτυξε βαθιά μέσα στην ψυχή της και μοιράζεται όλα αυτά με τον κόσμο και μάλιστα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια. Ένα εξωτικό, ένα αερικό, μια συγκλονιστική καλλιτέχνης παγκοσμίου επίπεδου, τολμώ να πω, Μαρία Παπαγεωργίου. Στο δικό της ρεπερτόριο την προτιμώ παρά σε άλλες θεματικές που συμμετέχει, έτσι. Και δυστυχώς, μια και το Σάββατο μας έβρεξε και έγινε και παγωνιά, δεν μπόρεσα να απολαύσω στον ίδιο χώρο τους χειμερινούς κολυμβητές. Διαχρονική αξία. Με τον Αργύρι Μπάκριτζή, βεβαίως, που λατρεύει και εδώ και ο Παναγιώτης Γερμανόλης. Αλλά αυτή η συναυλία αναβλήθηκε για σήμερα, οπότε έτσι θα κλείσει ο κύκλος του Φιλοπάπου Hill Sessions. Οπότε οι φίλοι μας οι Αθηνέζοι, εκεί με λίγο δροσούλα, όπως και με την συναυλία της Μαρίας, μπορούν να απολαύσουν τους χειμερινούς κολυμβητές και τις ιστορίες του Αργύριου Μπακιρτζή και τις βουτιές στο παρελθόν και τα τρέχοντα στα οποία αναφέρεται. Λοιπόν, απόψεις του Φιλοπάπου. Το πέρασμά σου, χειμερινοί κολυμβητές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Σαν σήμερα το 1207 γεννήθηκε ο Ρούμι, ο Τζαλάλ αλ-Ντίν Μοχάμαντ Ρούμι, ο σούφι μυστικιστής, ποιητής, ιδρυτής της Ισλαμικής αδερφότητας που έγινε γνωστή ως τάγμα των Μευλεβίδων. Και θα πάμε στο Ιράν να ακούσουμε τον σπουδαίο Κούρδο ερμηνευτή, αλλά και παίκτη και μεντσέ, το Σαχράμ Ναζέρι, μαζί με το γιο του τον Χάφες, πάνω σε ποίηση του Ρούμι, ένα κομμάτι για το πάθος.

Αχ, αυτά τα κουρδοϊρανικά μελίσματα. Ο τεράστιος Σαχράμ Ναζέρι από το Κεμάνσα του Ιράν στα 76 του χρόνια σήμερα, που τραγουδάει σούφι ρεπερτόριο του Ρούμι, αλλά κλασική ιρανική και παραδοσιακή κουρδική και ιρανική μουσική, από τις μεγάλες μορφές της μουσικής της περιοχής, μαζί με τον γιο του, τον Χάφες, από την Τεχεράνη. Ο γιος στα 47 του χρόνια σήμερα ζει στην περιοχή του Λος Άντζελες, όπου είναι τεράστια η κοινότητα. Όπως είπαμε, ο μεγάλος σούφι, μυστικιστής, ποιητής και ιδρυτής του τάγματος των Μευλεβί, της Ισλαμικής αδερφότητος, ο Τζαλάλ Αλ-Ντίν Μουχάμεντ Ρούμι, γεννήθηκε σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 1207 στο Βάχς. Τότε ήταν η αυτοκρατορία Χουαραζμιάν, το ευρύτερο Ιράν, και σήμερα είναι εκεί, σήμερα είναι στην η περιοχή του Τατζικιστάν. Τότε ήταν η ευρύτερη Περσία. Σήμερα είναι η γενέτειρά του το Τατζικιστάν, και έφυγε 17 Δεκεμβρίου του 1273 στα 66 του χρόνια στην Κόνια, στο Σουλτανάτο του Ρουμ τότε, στην σημερινή Τουρκία. Τα ποίηματα του Ρούμι, που επηρεάζουν γενιές και γενιές, και τις μουσικές και τις φωνές που ακολούθησαν. Και πάμε εκεί στο LA για τους αγαπημένους Νιγιάζ, την Αζαμαλή και το Ρογκαλάμιν Τορκιάν, το ντουέτο στην μουσική και στην ζωή. Πάμε στον ομότιτλο δίσκο των Νιγιάζ του 2005, να ακούσουμε το κομμάτι Ναχάν, ο κρυμμένος, η κρυμμένη, όπου οι Νιγιάζ διασκευάζουν την κλασική φάρση ποίηση του Τζαλαλατίν Ρούμι. Ναχάν από τους Νιγιάζ. Με τον χαρακτηριστικό ηλεκτρο-οριένταλ ήχο τους,

Η ποίηση του Τζαλαλαντίν Ρούμι, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 2007, που έχει ως θέματα την ουράνια αγάπη, την ευτυχία και την πνευματική αφύπνιση. Έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών, όπως τους Νιγιάζ. Ακούσαμε την συγκλονιστική Αζαμαλή με τον Λόγκα Ράμιν Τορκιάν από τα 2005 και το ομότιτλο άλμπουμ τους Νιγιάζ. Τότε ήταν και μέλος ο παραγωγός από το LA, ο Κάρμεν Ρίσο, ο οποίος μετέπειτα σταμάτησε να τουράρει μαζί τους και επικεντρώθηκε περισσότερο στο στούντιο με άλλα project που έχουμε παίξει και στην εκπομπή. Αλλά πάμε στον καινούριο δίσκο τώρα των Νιγιάζ από το 2005. Πάμε στο σήμερα και πάμε σε έναν άλλο σπουδαίο σούφι ιρανοποιητή, τον Ατάρ. Τον Ατάρ της Νισαπούρ. Φαριντοντίν Αμπού Χαμέντ Μοχάμαντ Ατάρ Νισαπούρη. Από τους θεωρητικούς του σουφισμού, αγιογράφος λοιπόν από την Νισαπούρ, και ο οποίος επηρέασε τον ποιητή τον Ρούμι που ακούσαμε και τον σουφισμό. Έχουμε ακούσει ήδη δύο κομμάτια, τα δύο πρώτα single από το καινούριο multimedia project των Νιγιάζ, το Seven Realms of Atar, τα 7 βασίλεια του Atar, ένα συγκλονιστικό multimedia project με projections, με της Παναγιάς στα μάτια επισκηνής. Θα ντεμπουτάρει στο LA πρεμιέρα αυτού του multimedia project και με χορό και με σύγχρονες τεχνολογίες την Κυριακή. Για τους φίλους στο LA που μας ακούνε, τους δώσω λεπτομέρειες, αν δεν έχει γίνει sold out. Το έργο αυτό των Νιγιάζ δημιουργήθηκε ως απάντηση σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από συγκρούσεις, εκτοπισμούς και διχασμούς. Αποτελεί μια πρόκληση σε έναν κοινό χώρο στοχασμού και θαυμασμού, μια ποιητική επιβεβαίωση της κοινής μας ανθρωπιάς και της διαρκούς μας προσπάθειας για ενότητα, ελευθερία και πνευματική αφύπνιση. Οι αρχαίες ρίζες του σοφισμού λοιπόν στο σήμερα σε φοβερά παντρέματα με όλες τις τέχνες και την σύγχρονη τεχνολογία στην πιο δημιουργική της μορφή. Νιγιάζ, Quest από το Seven Realms of Atar.

quest, αναζήτηση από το Seven Realms of Attar, τα 7 βασίλεια του Σούφι ποιητή Attar. Το project, το Multimedia, στο Royce Hall, στο LA, την ερχόμενη Κυριακή, πρεμιέρα από τους Νιάζ. Ένα συγκλονιστικό Multimedia project που αφορά το σήμα σήμερα και βασίζεται στην ποίηση του χθες, του Attar, που επηρέασε και τον Ρούμι που γεννήθηκε σαν σήμερα. Και πάμε Κωνσταντινούπολη για το καινούριο άλμπουμ XXX των αγαπημένων Μπαμπαζούλα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στο θάνατο, μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, Κανέλα Ανδρεάδου. Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κυδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο, κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Σεγούτ. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο, ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, κατέθεσε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα. Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα, που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων και παραμένει σε κόμμα. Οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Φετίου Κακουργημάτων στη Λάρισα την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα σφίγγει ο κλοίος γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος στον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αριοπάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερα ακόμη πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και σχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθώτες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, έκανε δηλώσεις δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Πείρα της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ακρίβεια, κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπά σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, αναφέρει. Χρειάζονται πιο δραστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Όπως είπαν, στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκεπάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας του οποίου προείστατο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες, ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη, καθώς ο υπουργός επιμένει στη φράση του: όσοι μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημιά των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας στο σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα και τις ζημιές στα κτίρια της περιοχής από τις εργασίες του μετρό. Αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιοάρθρωση, διευθύνσεις άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Η Αυγή αναλύει τα γκρίζα σημεία και τις αποσιωπήσεις του νομοσχεδίου. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Παραμένει προσωρινά κρατούμενη 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, το δικαστικό συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 αλλά και τη διαπιστωμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Σε κατάσταση Red Code θέτει πολιτική προστασία μέχρι και την Κυριακή την Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 Παλαιστινίων.

0: Παλαιστίνη σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι του Παλαιστινιακού θύλακα. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους στη συνοικία Τελ Αλ Χάουα στην πόλη της Γάζας, ενώ αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ και χειρία έχουν σκοτωθεί 1.145 Παλαιστίνοι, ενώ από την αρχή του πολέμου έχουν σκοτωθεί πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, ενώ προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά από τις Ποράδες έως τα Δωδεκάνησα και καταιγίδες στα νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Μάνο Τζανακάκη στην παρέα σας και ο Παναγιώτης Γερομανόλης ξανά, ύστερα από καιρό, κάνουμε εδώ παρεούλα στην κονσόλα του ήχου. Και θα ξεκινήσουμε με μια μαύρη επέτειο, την σφαγή στο Μπάμπι Γιάρ στην Ουκρανία, κοντά στο Κέβο. Μαύρη επέτειος, το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου του 1941, όταν οι Ναζί έσφαξαν 33.771 Εβραίους. Τους εκτέλεσαν με πυροβολισμούς. Και θα παίξουμε μουσική σε ζωντανή εκτέλεση. Υπάρχει και ο δίσκος που έχουμε παίξει στο παρελθόν, που βασίζεται σε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων από την σφαγή του Μπάμπι Γιάρ. Οι μάρτυρες περιέγραψαν αίμα να ρέει στους δρόμους, πυροβολισμούς που ακούγονταν μέρα και νύχτα, και καθώς και άλλες φρικαλαιότητες που αναφέρονται και αποτυπώνονται στο τραγούδι. Πέρα από το 1941 και την σφαγή, το τραγούδι, από ό,τι φαίνεται με την έρευνα που έχει γίνει, μας μεταφέρει και στο 1947 και αναφέρεται στις εθνοτικές εντάσεις ανάμεσα στους Εβραίους που επέστρεφαν από τα σοβιετικά μετόπισθεν και στους παλιούς τους γείτονες, οι οποίοι δεν τους έβλεπαν με ιδιαίτερη χαρά. Ο στίχος «Όσο ζουν δεν θα δουν τη νίκη τους στη γη μας» πιθανότατα αντανακλά το φόβο για την αναζωπήρωση του γερμανικής έμπνευσης ανασημιτισμού. Λοιπόν, το project αυτό, το Yiddish Glory, The Lost Songs of World War II, τα χαμένα τραγούδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυκλοφόρησε από τον Six Degrees Records στο Σαν Φρανσίσκο και περιλαμβάνει τραγούδια στην γλώσσα Yiddish, που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος. Το project αυτό ήταν υποψήφιο για Grammy στα 61 Grammy Awards. Έγινε σημαντική έρευνα για αυτά τα κομμάτια από τον Ρωσοεβραίο εθνομουσικολόγο και γνώστη των Γίντις, ειδήμονα της γλώσσας Γίντις, τον Μωυσέη Μπερεγκόφσκι, ο οποίος μάζεψε εκατοντάδες από αυτά τα κομμάτια της περίοδου 30-40 και τα οποία τα δημοσίευσε σε ανθολογία. Εμείς θα πάμε στην πρεμιέρα του project αυτού στο Τορόντο, στους χώρους του ενός ραδιοφώνου του 96,3, Ήταν παγκόσμια πρεμιέρα του Yiddish Glory με τον Τσόι Κορολένκο στο τραγούδι, Σόφι Μίλμαν επίσης τραγούδι, Σεργέι Ερντέγκο από το σχήμα Λόικο βιολί και φωνητικά, Αρτούρ Γκορμπέγκο βιολί και πιάνο, Μάικ Σαβίτσεφ κιθάρα, Αλεξάνδρ Σεβάστιαν ακορντεόν, Σάλομ Μπάρντ κλαρινέτο, Νταβίντ Μπουχμπίντερ τρομπέτα και Ισακ Ρόζενμπεργκ τραγούδι. Επέτειος λοιπόν της σφαγής με τα ποτάμια αίματος των Ναζί στον Μπάμπι Γιάρ κοντά στο Κίεβο, όπου έρε το αίμα στην κοιλάδα.
4: Another song from World War II. This is about a Red Army soldier who returns from the war to his native Kiev, only to find that all of his family members have been killed. It happened so often.

επέτειος η 29η Σεπτεμβρίου και η 30η η σημερινή για τη μεγάλη σφαγή στο Μπάμπι Γιαρ έξω από το Κίεβο από τους Ναζί, οι οποίοι εκτέλεσαν 33.771 Εβραίους και ποτάμια το αίμα. Μαζί με αυτούς δολοφόνησαν και σοβιετικούς κρατούμενους, κομμουνιστές και τσιγκάνους. Αυτά για το Μπάμπι Γιαρ και για το πολυσυζητημένο project Yiddish Glory με τα τραγούδια στην ανατολικοευρωπαϊκή εβραϊκή γλώσσα, την Yiddish. Προϊόν σημαντικής έρευνας και καταγραφής. Και τώρα πάμε σε πιο πρόσφατη ιστορία και άλλα πράγματα που έχουν συμβεί στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Το project Daughters of Donbass που στήθηκε στον Καναδά από γυναίκες και μία μη διαδική καλλιτέχνηδα non-binary που λέγεται από την Ουκρανία, με βασικό μέλος αυτού του συγκροτήματος την Μαρίσκα από την Ουκρανία, η οποία δεν ξέρω αν είναι ακόμα, πολεμική ανταποκρίτρια, ήταν και θελόντρια νοσοκόμα στον πόλεμο. Και το Daughters of Donbass αναφέρεται στα 700.000 Ουκρανόπαιδα τα οποία απήγαγαν οι Ρώσοι κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνεχίζεται. Ακούμε τις Daughters of Donbass με την Μαρίσκα.

Το project Daughters of Donbass που έστησε η τραγουδοποιός, να την πούμε, Μαρίσκα, που διατέλεσε και πολεμική ανταποκρίτρια στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και εθελόντρια νοσοκόμα, μετανάστευσε στον Καναδά και έστησε τις κοπέλες του Donbass και αναφέρεται στα 700.000 παιδιά που απήγαγαν οι Ρώσοι, πράγματα που δεν είναι ευρέως γνωστά. Δεν παίρνουμε μεριά σε αυτό το γεγονός, έτσι, φρικαλαιότητες και από τις δύο μεριές. Ξέρουμε και πώς ξεκίνησαν τα πράγματα από ουκρανικής πλευράς χρόνια πριν με τους Ναζί και τις δολοφονίες αθώων. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο διάσημα γκρουπ που πατάει στις ουκρανικές παραδόσεις, αλλά έχει και σύγχρονο ήχο. Ντάχα Μπράχα, που πρώτο είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη στο WOMEX του 2012, κάποια χρόνια αργότερα έπαιξαν και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ένα project που προήρθε από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ντάχ, που ίδρυσε ο Βλαντισλάβ Τροίτσκι, και μετά έγινε θεατρικό γκρουπ. Χαρακτηριστικές οι τρεις τραγουδίστριες με τα πλούσια άσπρα φορέματα και τα τεράστια μαύρα καπέλα. Ένα πολύ εντυπωσιακό project επί σκηνής, αξίζει να το δείτε. Οι φίλοι στην Αθήνα, γιατί ξανάρχονται στην Ελλάδα για να παρουσιάσουν το νέο δίσκο τους στο 2 Αθηνών στις 2 Δεκεμβρίου. Σχετιζόμενα σχήματα γύρω από τις Ντάχα Μπράχα είναι και οι Ντάχ Daughters, που έχουν τουράρει και αυτές διεθνώς και άλλα θυγατρικά project. Λοιπόν, ένα από τα πιο διάσημα σχήματα της Ουκρανίας στο παγκόσμιο στερέωμα, νέος δίσκος, το Πτάχ, ακούμε το ομότιτλο κομμάτι. Πολύ εντυπωσιακοί και εντυπωσιακές οι Ντάχα Μπράχα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Και μπαίνουμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Λομπαλίστα με άλλο ένα κομμάτι από τη δισκάρα Los Ojos del Condor των Hermanos Gutiérrez, Ciudad Inca.

οι σπουδαίοι κιθαριστές που προσέθεσαν στις ηλεκτρικές και στη lap steel κιθάρα τη χαβάγια τους και τα παραδοσιακά εγχορδά των Άνδεων, ο νέος δίσκος «Τα μάτια του Κόνδωρα», «Los ojos del Cóndor», «Η πόλη των Ίνκα», «Ciudad Inca», για το εξαιρετικό ντουέτο από την Ζυρίχη, η Εκουαδόριανο Ελβετή, Αλεχάνδρο και Εστέβαν Γκουτιέρες. Λοιπόν, εξαιρετικός δίσκος το «Los ojos del Cóndor» και πάμε, όπως κάνουμε τις τελευταίες μέρες, να ακούσουμε και ένα κομμάτι από το άλλο ντουέτο, το μεξικάνικο ζευγάρι που ζει στην Ιρλανδία, ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα, που και αυτοί όπως και οι Ερμάνος Γκουτιέρες έχουν έρθει πιο παλιά όμως αυτή στην Ελλάδα. «Our Home» ο δίσκος και το κομμάτι «Astrum Incorpore», Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα.

Από ό,τι θυμάμαι, Παναγιώτη, αρέσουν ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα, το μεξικάνικο ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή, με τις κιθάρες τους. Πρώοι μεταλλάδες που πήγαν προς Ιβυρική, Χερσόνησο και Λατινική Αμερική. Ζουν στην Ιρλανδία, έχουν έρθει πριν πολλά χρόνια. Ελπίζω να μας ξανάρθουν. Our Home, ο νέος δίσκος. Και πάμε κανονικά στο Μεξικό με την pop star, την τραγουδοποιό από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή, την Νατάλια Λαφουρκάδε. Κόκος εν λα πλάγια.

Καλό περνάνε εκεί στο Μεξικό, κόκκος εν λα πάγια, πλάγια. Η χαρισματική τραγουδοποιός και μεγάλη pop star στον ισπανόφωνο κόσμο, η Νατάλια Λαφουρκάδε. Και πάμε στην Μεξικανο-Κολομβιάνικη συνεργασία, τον Mexican Institute of Sound, Ινστιτούτο Μεχικάνο Del Sonido και Meridian Brothers. Όπως η Ντάχα Μπράχα, οι Ουκρανοί και οι Ουκρανέζες είχαν παίξει η Mexican Institute of Sound του Καμίλο Λάρα στο κλείσιμο του WOMEX στη Θεσσαλονίκη το 2012. Είχαμε ρίξει χορούς τρελούς. Εδώ η συνεργασία σε έναν πολύ έτσι ενδιαφέροντα δίσκο με τους Meridian Brothers, που είναι το προσωπικό project του Έμπλης Άλβαρες του Κολομβιάνου, ο οποίος είναι σε διάφορα σχήματα, το κομμάτι Ήρα. Πάμε!

Μάλλον με θυμό έχει να κάνει, αν κατάλαβα καλά το κομμάτι. Ωραία συνεργασία, Mexican Institute of Sound ή στα ισπανικά Instituto Mexicano del Sonido, του Καμίλο Λάρα με τους Meridian Brothers, του Κολομβιάνου Εμπλής Άλβαρες. Μεξικό, Κολομβία συνεργασία. Και πάμε στην Ουρουγουάη για έναν pop star εκεί στο Λατινική Αμερική, τον Ουρουγουανό τραγουδοποιό, ηθοποιό, αλλά και γιατρό. Πολλά συνδυάζει αυτός, ρε παιδιά. Έχει πάρει και Grammy το 2005 για το κομμάτι Αλότρο Λάδο Ντελρίο από την ταινία The Motorcycle Diaries, που βασίζεται στα απομνημονεύματα του Τσε Γκεβάρα. Στα 62 του χρόνια σήμερα, τα κλείσε πριν λίγες μέρες, στις 21 Σεπτεμβρίου, από το Μοντεβιδέο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον γιατρό και ηθοποιό και τραγουδοποιό, τον Χόρχε Ντρέξλερ, ο οποίος έχει καινούριο άλμπουμ στην Sony Music, το Ταρακά. Ακούμε το Κόμο σε άμα.

Αυτά μας είπε ο γιατρός ηθοποιός και... Όσκαρ, Όσκαρ είχε πάρει για το κομμάτι από το Motorcycle Diaries ο Ουργουανός, ο Χόρχερ Ντρέξλερ, Κόμο σε άμα, από την τελευταία του δουλειά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα αποχαιρετήσω και τον Παναγιώτη Γερομανόλη, με τον οποίο θα ξανακάνουμε παρεούλα την άλλη Παρασκευή σε 10 μερούλες. Τετάρτη σήμερα ακολουθεί ο Γιώργης Σαράτσης με τις μουσικές του επιλογές και την γαλήνια φωνή του. Για το τέλος τι έχουμε? Άλλον έναν, πέρα από τους τις ντάχα πράχα της Ουκρανές και τον Ουκρανό και τους Μεξικάνους, Mexican Institute of Sound, είχε παίξει στο Womex της Θεσσαλονίκης το 12 ο Άξελ Κρίγκερ, ένας πειραματιστής και χαρισματικός Αργεντίνος τραγουδοποιός. Εδώ κουκαράτσα στο remix του Φιλίπ Κοέν Σολάλ, τον Gotan Project. Καλό βραδάκι, τα λέμε μανιάνα όταν λαλήσει ο Πετεινός 6 και κάτι μετά τις ειδήσεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται η Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα έως και την Κυριακή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στην Κρήτη καθώς και για θυελλώδεις ανέμους που μάλιστα

Εγούτ. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο, ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, κατέθεσε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα. Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα, που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων και παραμένει σε κόμμα. Οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αριουπάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερα ακόμη πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και τις χαίρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, έκανε δηλώσεις δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή ακρίβεια, κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, αναφέρει. Χρειάζονται πιο δραστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Όπως είπαν, στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και συγκεκριμένα σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας του οποίου προείστατο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφίλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες, ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη, καθώς ο Υπουργός επιμένει στη φράση του: όσοι μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλνουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημία των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας ο σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες. Και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντησή της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα και τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής από τις εργασίες του μετρό. Αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Η Αυγή αναλύει τα γκρίζα σημεία και τις αποσιωπήσεις του νομοσχεδίου. Όλο το ρεπορτάζ στο αυγή.gr. Προσωρινά κρατούμενη παραμένει 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από το Συμβουλίο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, το Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 αλλά και τη διαπιστωμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό One Man Show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις από αύριο 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρά 10, 10 λεπτά. Πριν, 10 λεπτά πριν τις 12 Γιώργος Μητσικώστας Μίτση στο κόκκινο.
Στη διεθνή επικαιρότητα, χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης αλλά και σε άλλες ισπανικές πόλεις ζήτησαν από το κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα τα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της οξείας στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

0: κινητοποίηση πυροδότησε την περασμένη εβδομάδα η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια. Χθες η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ ενέκρινε δύο διατάγματα που περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων την απαγόρευση των εξώσεων για ευάλωτους ενοικιαστές ως το 2030. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή τους εξαρτάται από την έγκρισή τους από την Κάτω Βουλή, όπου δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μανρέσα για το Eurocup. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Νέφωσης αύριο με τοπικές βροχές στην νοτιοανατολική υπηρετική χώρα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Θυελώδης βορειά άνεμοι έως 9 αποφορώ θα πνέουν στα ανατολικά και νότια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Εισαγωγή από τη σουίτα για σόλο πιάνο σε εξημέρι με τίτλο «Η γωνία των παιδιών» του Claude Debussy. Εμπνεόμενος από την τρίχρονη τότε κόρη του που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1905. Θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στο Παρίσι στις 18 Δεκεμβρίου του 1908. Έτσι θα συναντηθούμε και απόψε, άλλο ένα βραδάκι Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, στις Αθώες Συνήθειες και στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4. Θα είμαστε συντροφιά ως τις 9, για να αποχαιρετήσουμε μαζί τον πρώτο μήνα του φετινού φθινοπόρου. Με τις πρώτες ιώσεις να κάνουν ήδη ανάμεσά μας την εμφάνισή τους. Στον ήχο για απόψε ο πολύ χαρούμενος Παναγιώτης Γερομανόλης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

Τώρα που η ζωή μας στενεύει, η Αλίκη Καγιαλόγλου προτείνει να κατευθύνουμε τα βλέμματά μας προς τα νησιά του ουρανού. Μπορεί ενίοτε η στίχη των τραγουδιών να μην είναι παρά σχήματα λόγου. Ένα παιχνίδι λέξεων, χωρίς αυτό βέβαια να στερεί τη δυνατότητα να περιγράψουν ικανοποιητικά τη ζωή και τον κόσμο μας. Υπάρχουν όμως και στίχοι τραγουδιών που κυριολεκτούν, όπως αυτό που ακολουθεί με τη φωνή της Μαρίας Φωτίου.

Κανείς δεν ζει σε αυτή τη γη χωρίς αγάπη και δίχως δάκρυ. Ίδια είναι τα λόγια μέσα από τα χρόνια, ίδια η σιωπή. Η ερμηνεία της Μαρίας Φωτίου και οι αλήθειες που βρίσκουν τρόπο να δηλώσουν την παρουσία τους μέσα από τα τραγούδια. Για τη συνέχεια η Ελένη Βιτάλη θα ανοίξει διάπλατα τα παράθυρα, μήπως και ακουστούν οι ξεχασμένες φωνές της καρδιάς μας.

Η Αργυρό Καπαρού τραγούδησε για την ομορφιά του κόσμου κάθε που ξημερώνει και για τα πέντε μόλις γράμματα που συνθέτουν τη λέξη αγάπη. Πέντε μόνο γράμματα. Και εμείς νιώθω ότι έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Ο χρόνος κυλάει, οι εποχές αλλάζουν και προσπαθούμε να συλλαβήσουμε ακόμα τις πιο σημαντικές λέξεις της ζωής μας. Και αφού βρούμε τις κατάλληλες λέξεις και βάλουμε σε μία τάξη το μυαλό μας, μένει να τακτοποιήσουμε και τις πράξεις μας, γιατί είμαι βέβαιος ότι και εκεί δεν τα πηγαίνουμε και τόσο καλά.

0: βλέμμα σκαμμένο.
1: Φόρεστη,
0: φόρεστη,
1: μια φλόγα ακόρεστη,
0: μια φλόγα ακόρεστη.
1: Κι εγώ στην έξοδο,
0: κι εγώ στην έξοδο.
1: Σε περιμένω,
0: σε περιμένω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

και στις πόλεις που αγόρια φιλούν τα κορίτσια τους. Ένα σκύλος το χώμα μυρίζει.

Όλα έχουν συμβεί κι όμως λάμπουν καινούρια. Τραγουδήσε ο Χριστός Θηβαίος από το μπαλκόνι του Αρχάγγελου, ανοίγοντας έτσι το δεύτερο ημίωρο των αθώων συνηθιών, στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Θα είμαστε συντροφιά ως τις 9, με όσες συνήθειες επιμένουν ακόμα με την αθωότητά τους. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γερομανόλης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

Είμαστε όλοι ακόμα εδώ, μέσα στο φως της ίδιας χώρας. Ένα φως που επιτρέπουμε συχνά να σκοτεινιάζει. Επιτρέπουμε να χάνει τη λάμψη του. Και χωρίς φως, όπως καταλαβαίνετε, εύκολα χάνουμε τον δρόμο μας. Η τυφλότητα στην εποχή μας έχει γίνει ο απόλυτος κανόνας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο τα μάτια μας, τουλάχιστον τα εσωτερικά, να τα έχουμε νύχτα και μέρα ανοιχτά.

πόνος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

με αρκετή μουσική, όπως σχεδόν πάντα, θα σας αφήσουμε και απόψε. Από τον Παναγιώτη Γερομανόλη που ήταν στον ήχο και τον Γιώργο Σαράτση στην παραγωγή και την παρουσίαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ με το καλό Οκτώβριος που έρχεται και να προσέχετε όσο γίνεται τον εαυτό σας. Ραντεβού ξανά την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο 91 και 4, έχοντας πάντα από κοντά τις αφοές σας συνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με την βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μου, μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάρη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Με την ευχή πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί με τιμή κάτω του 1,75 ευρώ το λίτρο και με την υπόσχεση πως στις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα τελικά μέτρα της κυβέρνησης, έγινε σήμερα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το ντίζελ κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία θα είναι 15 ολόκληρα λεπτά το λίτρο από 10 που ήταν μέχρι σήμερα. Ενώ η κυβέρνηση παράλληλα θεωρεί, πιθανολογούμε τώρα, πως οι πολίτες που χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη ως καύσιμο έχουν εκείνο το 10 ευρώ.

αλλά κυρίως μετά από την παγωμάρα που κυριάρχησε από την προηγούμενη αδιάφορη ουσιαστικά νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια βέβαια είναι πως για μία ακόμη φορά σε ένα ακόμα φλέγον ζήτημα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν άρθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Τουλάχιστον εάν συγκρίνουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη με αυτές που έκανε και νομοθέτησε επίσης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος, επικοινωνίες 210-3217-777. Ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059, είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7 και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, είναι το βραδινό μαγκαζίνο και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Σε κόκκινο συναγερμό μπαίνει η Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα έως και την Κυριακή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα έψη βροχής κυρίως στην Κρήτη, καθώς και για αθυελώδεις ανέμους που μάλιστα στα νότιο-ανατολικά θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Σε αυξημένη επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα στέλνει στην Κρήτη δυνάμεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομενών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στον θάνατο μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου. Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κυδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο, κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο, ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, είπε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσαρά, ο κύριος Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα, που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων και παραμένει σε κόμμα 3,5 χρόνια μετά. Οι καταθέσεις των συγγενών θα συνεχιστούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 ακόμα πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Υπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ενώ την παρέτηση η Φλωρίδη ζήτησε για μία ακόμη φορά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας μάλιστα ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες. Πήρα της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Χρειάζονται πιο δραστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Νέες αποκλειστικές.

0: Αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κομονδόρου. Όπως είπαν, στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα Κέντρου Ευεξίας. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης, σημειώνοντας για πολλωστή φορά ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημιά των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας στο σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλεί τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυταπαγγελτά. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης από τον πρέσβη της Ιρλανδίας στη Βουλή σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα και τη ζημιά στα κτίρια της περιοχής από τις εργασίες του μετρό. Αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Απορρίφθηκε η προσφυγή της 46χρονης προφυλακισμένης για την υπόθεση της Μαρφίν από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, το δικαστικό συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής, χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και την διαπιστωμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Υπενθυμίζεται επίσης πως η 46χρονη κατοικούσε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραδόθηκε αυτοβούλως στις διοκτικές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη αντίδραση μετά το πρωινό περιστατικό σε πτήση από το Ντουβάι προς το Τελαβίβ, η οποία μάλιστα άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Χιλιάδες οι διαδηλωτές που έχουν παραμείνει στην Πουέρτα ντε Σολ της Μαδρίτης και σε άλλες πόλεις ισπανικές πλατείες ζήτησαν σήμερα από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα τα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της οξείας στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Τις κινητοποιήσεις πυροδότησε την περασμένη εβδομάδα η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Σάντζεθ πέρασε νομοθετική ρύθμιση από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων δίνεται παράταση της προστασίας από τις εξώσεις έως το 2030. Ρυθμίζει το καθεστώς βραχυχρόνιου μισθώσεων και της ενοικίασης δωματίων που αποτελεί χένουσα πληγή της τουριστικής Ισπανίας. Απαγορεύεται την αγορά κινήτων από κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια, από funds δηλαδή μέχρι το 2028, καθώς και παρατείνει κατά 2 έτη τις υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης που λήγουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2028. Παράλληλα, επιτεύχθηκε συμφωνία για την αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, η οποία θα συμπεριληφθεί σε δεύτερο νομοθετικό διάταγμα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μανρέσα για το EuroCup. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Πάμε και στον καιρό. Νεφώσεις αύριο Πέμπτη με τοπικές βροχές στην νότια-ανατολική υπηρετική χώρα, στην Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Θελώδεις άνεμοι, έως 9 μποφόρ θα πνέουν στα ανατολικά και νότια. Από 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 βαθμούς στην Πάτρα. Στη Σέντρα φαίνεται για μια ακόμη φορά πως βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρώπη, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι θα πάψει τις επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα εάν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί. Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη. Ναι, είδαμε προχθές το δημοσίευμα του Πολίτικο που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η χώρα μας φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο περικοπής κοινοτικών αγροτικών κονδυλίων σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και γι' αυτό το ζήτημα αναμένεται να στριμώξει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς σήμερα με πρωτοβουλία του αρμόδιου τομεάρχη Θεόφιλου Ξανθόπουλου κατατέθηκε ερώτηση για τις σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων μετά τη μεταφορά του ΟΠΚΠΕ στην ΑΔΑΕ, την πολυδιαφημιζόμενη αυτή μεταφορά από την κυβέρνηση, η οποία όμως δεν φαίνεται ότι πείθει την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την DG Agri.
0: Έτσι την ξέρουμε περισσότερο πια, ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Έχει γίνει. Από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, έχουμε γίνει όλοι ειδικοί σε αυτές τις, σε αυτά τα ακτικόλεξα.
0: Μόνο που καθυστερήσαμε.
1: Δεν φαίνεται.
0: Ναι, καθυστερήσαμε γιατί δεν πήραμε επιδοτήσεις, καταλάβες. Αυτό είναι αλλιώς. Μια χαρά θα τα καταφέρναμε.
1: Ναι. Αυτοί που παίρνανε τα ξέραν όλα αυτά, μάλλον ούτε και τώρα μπορούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η DG Agri, σύμφωνα με την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που επικαλείται το δημοσίευμα του Πολίτικο, ασκεί σοβαρή κριτική στη λειτουργία του ελληνικού συστήματος ελέγχου και επισημαίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, εδώ είναι το πολύ σοβαρό, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προτείνει τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση μέρους αυτών των δαπανών. Δηλαδή, και μάλιστα αυτό συμβαίνει μετά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή μετά τη μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΑΕ, στην ΑΔΕ. Και άρα, με λίγα λόγια, το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, μάλλον η αμηχανία της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο, η αδυναμία της να πείσει ότι πλέον θα βάλει τάξη στο σύστημα πληρωμών, μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες επιδοτήσεις για τους κανονικούς αγρότες, τους πραγματικούς και αυτούς που δεν ήταν κολλητοί των φραπέδων και των χασάπιδων της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα ευρήματα της DG Agri, τα οποία παραθέτει αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ελέγχους που έγιναν το 26, δηλαδή φέτος, και μετά τη μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, θα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει αν μπορεί να επιφέρουν επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, όπως λέγεται. Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την πλήρη ενημέρωση της Βουλής για την έκταση αυτή του κινδύνου που υπάρχει, αλλά και για τα μέτρα, αν αυτά βέβαια έχουν ληφθεί, ώστε οι συνέπειες αυτών των αδυναμιών που εντόπισε η DG Agri να μην επιβαρύνουν τους παραγωγούς που είναι νόμιμοι δικαιούχοι των ενισχύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Δούμε δικαιολογώντας, αν και πότε θα απαντηθούν.
0: Δικαιολογώντας επί της ουσίας τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του συνόλου νομίζω της αντιπολίτευσης, για αυτή τη μεταφορά, την αδιανόητη μεταφορά, την αδικαιολόγητη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, απλά και με τη βούλα τώρα της DG Agri επιβεβαιώνεται η κριτική σύσσωμης της αντιπολίτευσης που την είχαμε δει να ξεδιπλώνεται και σε αυτή την εξεταστική για τον ΟΠΚΠ, ότι αυτή η μεταφορά δεν λύνει κανένα πρόβλημα, γιατί άλλος είναι ο ρόλος της ΑΔΕ και άλλος αυτός του ΟΠΚΠ, που προφανώς δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ως παραμάγαζο του κομματικού μηχανισμού και του πελατειακού συστήματος της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, έτσι. Να δούμε, είναι πολύ σημαντικό και με αφορμή αυτή την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει παρόλα όσα μας είπε ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς πρόσφατα στην Ολομέλεια περί νέας σελίδας, περί του καινούργιου που έρχεται, τα λέγαμε μπάμπε αναλυτικά. Αυτό το καινούργιο μάλλον δεν έχει έρθει ακόμη και μπορεί να κινδυνεύσουν οι πραγματικοί παραγωγοί σε μια περίοδο που και λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, αλλά και λόγω της κλιματικής κρίσης, είναι η πιο επικίνδυνη από ποτέ περίοδος να έχουμε πλήγμα και στην αυτάρκεια της χώρας, στην επάρκεια για την ακρίβεια της χώρας σε κάποια προϊόντα. Έτσι. Και ο καταναλωτής τα παίρνει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ πιο ακριβά από ό,τι φεύγουν προς το ράφι από τον παραγωγό. Άρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι κάποια τεχνοκρατικά ζητήματα ή να μας ενδιαφέρει μόνο το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Αφορά το καθημερινό τραπέζι όλων μας.
0: Ακριβώς. Τώρα, επειδή έκανες την αναφορά στο τραπέζι, στο τραπέζι ξαναπέφτει από τους Μακεδονομάχους, μάλιστα, το αίτημα για την εφαρμογή και την τήρηση της συνθήκης των Πρεσπών. Έπεσα από τα σύννεφα όταν μου είπες ότι θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα.
1: Ναι, θυμόμαστε ότι πολύ καλά μέχρι τις εκλογές του 2019 η Νέα Δημοκρατία, μάλλον στελέχη της και βουλευτές της, ήταν δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι με ακροδεξιούς, ακόμη και νεοναζί τότε, που έχει ένα εθνικιστικό δηλητήριο με φόντο την προδοτική, όπως έλεγαν όλοι αυτοί, οι περίεργοι τύποι τότε που βλέπαμε στις διαδηλώσεις, Συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, από τότε έχει αλλάξει η ρητορική της κυβέρνησης. Επιβεβαιώνεται αυτό και σήμερα ακόμη από την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία απαντώντας σε μια ερώτηση της υπερσυντηρητικής νίκης του κόμματος αυτού, ουσιαστικά ζήτησε από την Βόρεια Μακεδονία να τηρήσει και να μην παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό αφορά κάποιες αναφορές σε σχολικά βιβλία της γειτονικής χώρας, που σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, που επιβεβαίωσε την καταγγελία, έχουν διατυπώσεις με αλυτρωτικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται η χώρα μας να πει και να ζητήσει την στη εφαρμογή και τη μη παραβίαση της κατά τα άλλα τότε κατά τους δεξιούς πολιτευτές και ακροδεξιούς διαδηλωτές προδοτικής συμφωνίας.
0: Ναι. Και αν δεν πέσει νίκη να δικαιούται να το λέει, διότι παραμένει σταθερή στη γραμμή της. Η κυβέρνηση όμως έλεγε ότι δεν θα υλοποιήσει τη συμφωνία και σήμερα έρχεται η υφυπουργός και λέει ότι πρέπει να τηρηθεί. Είναι μια αλλαγή γραμμής αυτή τουλάχιστον.
1: Απαιτεί να την τηρήσουν μάλιστα αυστηρά οι γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, Μπάμπη, να πούμε ότι, μιας και λέγαμε και για την ακρίβεια, αύριο στην Ολομέλεια θα τεθούν επιτάπητος με αφορμή ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης όλα τα ζητήματα της ακρίβειας και μάλιστα θα αναμένεται σφοδρή κριτική από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για τα μέτρα ασπιρίνης που ανακοινώθηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Και νομίζω ότι το κλίμα θα είναι πολύ έντονο αύριο, διότι προφανώς με αφορμή ένα νομοσχέδιο το οποίο προαναγγέλει και τονίζει ότι θα διευκολυνθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις, σίγουρα η κουβέντα θα μετατοπιστεί και στην αδυναμία, στην απροθυμία μάλλον της κυβέρνησης να πάρει μέτρα που πραγματικά θα απαλύνουν κάπως την κατάσταση με την ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος για τα του Κοινοβουλίου. Και φεύγουμε από το Κοινοβούλιο, κατεβαίνουμε έτσι την Ακαδημία με τα πόδια, κατεβαίνουμε και την Πύρος και φτάνουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου. Αντώνης Ριγόπουλος, γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία διαδρομή περιέγραψε.
0: Βέβαια, βέβαια. Και τώρα που είναι και λίγο ψυχρός ο καιρός, αν δεν βρέχει δηλαδή όπως σήμερα, είναι και μια ωραία γυμναστική. Τώρα, έχει γίνει κλισέ τον τελευταίο καιρό, αλλά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πολλά κλισέ έχουμε δει. Έχει γίνει λοιπόν κλισέ τον τελευταίο καιρό να μιλάμε για το MedGoods, το οποίο διαφημίζει μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το πλήθος των καταγγελιών, αλλά δεν μιλάει για τις καταγγελίες που πρέπει να μιλήσει, έχω την αίσθηση, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, αφενός αυτό και εφετέρου νομίζω πως είναι και σημαντικό να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από το ότι μιλάει για όλα αυτά προετοιμάζει να γίνουν και κάποιες σημαντικές αποκαλύψεις σε σχέση και με όλα αυτά και με τον Γιώργο Πατούλη.
0: Ακριβώς, αυτό σημαντικές... αναφέρομαι.
2: Ναι, συνταρακτικές αποκαλύψεις μάλιστα προαναγγείλανε στο briefing που έγινε σήμερα στην Κουμουνδουρού με τους πολιτικούς συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θα έρθουν εντός του επόμενου 15ημερού, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Αυτό θα καθοριστεί βέβαια και από το πώς θα, από τη ροή των πληροφοριών. Αυτό που αναφέρουν πιο συγκεκριμένα είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και συγκεκριμένα ορισμένα σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε στην ιστοσελίδα του κέντρου ευεξίας του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Οι διαφημίσεις έχουν κατέβει από την σελίδα από τον τελευταίο καιρό, δηλαδή μετά που ξέσπασε όλη αυτή η θύελα μετά τη θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όμως το ψηφιακό ίχνος υπάρχει, τα στελέχη του κόμματος το έχουν εντοπίσει και προτίθεται να το δώσουν δημοσιότητα. Δεν μας έχουν πει πολλά, πρέπει να πω. Αυτό που μας είπαν όμως ότι μιλάνε για μαντίες και ματζούνια, δηλαδή για προϊόντα τα οποία κινούνται στο, στο μη επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Θα δούμε και πότε θα γίνει ακριβώς. Προφανώς θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο, μέχρι το 15 Οκτωβρίου, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Για να δούμε και τι θα πει για αυτά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που μεταξύ άλλων ήταν και υπεύθυνος για τον έλεγχο της, του ιατρίου της Καρνεάδου, έτσι. Έχει ναι, αυτό το ενδιαφέρον του.
2: Τα στελέχη του κόμματος πάντως θεωρούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να απαντήσει σε αυτά ο κύριος Πατούλης. Αναμένουμε να το δούμε πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε δύο από τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά, να είναι η μένα κυρία Δούρου στην Κυψέλη, να συναντά κατοίκους της Κυψέλης που πλήττονται από τον Μέτρο Πόντικα ή τον Τρομοπόντικα, όπως κάποιοι από αυτούς τον αποκαλούν. Και έχουμε επίσης και τον Νίκο Παπά να είναι στο Olympia Forum.
2: Η Ρένα Δούρου όντως βρέθηκε σήμερα το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα στην Κυψέλη, εκεί που εδώ και πάρα πολλούς μήνες υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Περίπου 30 με 35 πολυκατοικίες και σπίτια έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, δομικά προβλήματα μετά την λειτουργία του Μέτρο Πόντικα, ο οποίος κάνει την γραμμή 4 του μετρό. Κάτοικοι μάλιστα της είπαν ότι το 80% των σπιτιών που έχουν προβλήματα πλέον είναι κίτρινο, δηλαδή ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες, πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο, έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, ακριβώς λόγω της καθίζησης. Έχουν δείξει βέβαια και στην πρόεδρο της κοινωνικής ομάδας τις ζημίες που υπάρχουν στα σπίτια τους, τις ρογμές, στις πόρτες κτλ. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι αγωνιούν οι συμπολίτες μας για την ασφάλεια των σπιτιών τους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως έχει φέρει το θέμα εδώ και καιρό στην Βουλή. Όπως είπε, σε μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη, όπου ένα έργο άργησε για δεκαετίες και άρχισε να υλοποιείται, φαίνεται πως σημαίνει ότι αυτό απειλεί τις ζωές και την ασφάλεια των περιουσιών. Έχουμε ζητήσει άμεσα τα στοιχεία όλων των μελετών, αγωνιούμε για το πότε θα γίνει η αποκατάσταση και η μετεγκατάσταση των συμπολιτών μας. Και βέβαια υπενθύμησε και αυτό που είχε πει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Ταχιάος, που είχε πει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες. Είπε ότι η αλαζονία του αρμόδιου υπουργού απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας είναι κάτι που περισσεύει, και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως ζητάει τη λύση και τη ζητάει τώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εξάλλου η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής από το ντροπή σας του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα όταν του τέθηκε το ερώτημα για την ασφάλεια, μέχρι το 10 ευρώ των βουλευτών για τη βενζίνη, μέχρι και τις δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου.
2: Νομίζω η λίστα μπορεί να είναι πολύ μεγάλη για το μαγκαζί να μαρκίσουμε. Ειδικά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια ένταση των φαινομένων στην Νέα Δημοκρατία.
0: Έχεις δίκιο. Πες μας δύο κουβέντες και για την συνέντευξη τύπου, η συνέντευξη τύπου η σημερινή πρέπει να ήταν εξαιρετικά παραγωγική, αν κατάλαβα καλά από τις σημειώσεις που έχω κρατήσει.
2: Ναι, ήταν μια συνέντευξη τύπου, ένα briefing στους συντάκτες πολιτικούς, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιάσε και θέματα τα οποία δεν είναι θέματα που πιάνουμε συχνά σε τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή, πέρα από το κράτος δικαίου, για το οποίο εισηγήθηκε ο κ. Ξανθόπουλος, να πούμε, και έκανε λόγο για ένα κεφαλαιόδες θέμα, ότι στο Μαξίμο ΑΕ, όπως είπε, για να πετύχει τις πολιτικές του επιδιώξεις, δεν διστάζει να συγκρουστεί με απαραβία στις αρχές ακόμη και του αστικού κράτους. Για παράδειγμα, είπε, δεν μας εκπλήσει η ελαφροχειρία με τις ανεξάρτητες αρχές. Αναφέρθηκε βέβαια και στην εξέλιξη με τον κύριο Τριαντόπουλο και την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Είπε ότι ο κύριος Φλωρίδης, ειδικά μετά από αυτά που είχε πει για το ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, δεν πρέπει να αισθάνεται καλά ούτε ως νομικός ούτε ως υπουργός δικαιοσύνης. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λάβει αποφάσεις, γιατί είναι βαθύτατα εκτεθειμένος. Και τόνισε ότι εκείνη η δήλωσή του που μιλάει για το μπάζωμα και τα μπάζα θα τον ακολουθεί σε όλη την πολιτική του πορεία. Όμως εκτός από αυτό, είχαμε και δύο εισηγήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία από τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, υπό την ιδιότητά του όμως και την επαγγελματική του δικηγόρου, μίλησε για το Social Credit Score. Μας εξήγησε στην ουσία τι είναι αυτό ακριβώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχε συζητηθεί ιδιαίτερα στο δημόσιο λόγο. Αυτό που μας είπε λοιπόν είναι ότι ουσιαστικά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών βρίσκονται από την ΑΔΕ στον ανεμιστήρα, και πρακτικά γίνεται θεσμικά κατοχυρωμένος ο διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες με βάση την πιστοληπτική πολιτική τους ικανότητα. Θα γίνεται οικονομικός έλεγχος και κατάταξη των πολιτών σε κατηγορίες. Μάλιστα, μας είπε ο κ. Μελίδης ότι μπορεί να μην χρωστάς ούτε ένα ευρώ, αλλά και πάλι να είσαι σε χαμηλή κατάταξη, επειδή, για παράδειγμα, δεν έχει σταθερό μισθό. Δηλαδή, τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται αυτή η κατάταξη είναι και θολά και δεν μπορεί να αξιολογηθούν μόνο με το καθαρό χρωστάς δεν χρωστάς που ήταν παλιότερα για τους τηρεσίες κτλ. Mm-hmm. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπως εξήγησαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιολόγηση της προσφυγικής ικανότητας δεν γίνεται πια μόνο από την τράπεζα. Πλέον ουσιαστικά παίζει ρόλο και το κράτος και γίνεται και επίσημα από το κράτος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να αμφισβητηθεί. Περιγράφησαν λοιπόν ένα πολύ δυστοπικό μέλλον, εάν αυτό ισχύσει, και τόνισαν ότι αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα τουλάχιστον, και ότι πιθανότατα κάνουν κάποιον πειραματισμό εδώ στην Ελλάδα για το πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Να. Εντάξει, για να δούμε, διότι αυτή η νέα εξέλιξη στο τέλος ημέρας θα μας οδηγήσει στην κατάσταση του ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες οφειλές που δεν έχει σημασία μάλλον και το ύψος τους, να μην μπορεί να νοικιάσει ακόμα και ένα σπίτι. Θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα είναι περίεργη για όλους. Μάλιστα, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: και εγώ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Πάμε σε break και
3: επιστρέφω. 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Στο κόκκινο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε στο βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου 105 και 5 και κανονικά την ερώτηση έπρεπε να την απευθύνω στην Αλέκα Ζουμή, αλλά θα την απευθύνω στον Κώστα Σαββόπουλο, γιατί βγήκανε διάφορες κάρτες, απλά βγήκανε στο Μαξίμου.
1: Ακριβώς, καλησπέρα Μπάμπη. Πολλοί λένε ότι έβγαλε κίτρινες κάρτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς πάσα κατεύθυνση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν έβγαλε κίτρινη και πολύ περισσότερο κόκκινη κάρτα κατά της ακρίβειας, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν έπεισαν ούτε το εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς. Δήλωσαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι, όχι ότι είχαν καλλιεργηθεί οι προσδοκίες και πολύ περισσότερο οι υψηλές προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά, και αυτά τα μέτρα θεωρούνται αναποτελεσματικά και γι' αυτό άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ξανά ότι απέστειλε επιστολή προς την επικεφαλής της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, απαιτώντας περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Και επειδή το έργο το έχουμε δει και στο παρελθόν, κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδυναμεί ή πολύ περισσότερο δεν μπορεί και πολύ περισσότερο δεν εμφανίζει απροθυμία στο να προωθήσει ουσιαστικά μέτρα, στέλνει μια επιστολή προς την επικεφαλής της Κομισιόν. Ναι. Το Μάιο του 2024 είχε στείλει επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ζητώντας να πάρει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής των πολυεθνικών. Mm-hmm. Ασφαλώς δεν έγινε τίποτα και λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2024 ξανά, απέστειλε επιστολή προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας από τότε ρύθμιση ευρωπαϊκή στο ενεργειακό τοπίο. Ούτε και εκεί υπήρξε τίποτα.
0: Παρεπιπτόντως, όταν θα φτάσει να συζητηθεί στην Κομισιόν το ζήτημα των μέτρων με βάση την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα χρειάζεται να ληφθεί απόφαση, διότι όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν ήδη πάρει μέτρα. Άρα, τι να συζητήσουν.
1: Φυσικά, 11 χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Άλλες, όπως η Πορτογαλία, έχουν φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών ή των δηληστηρίων. Και εδώ συζητάμε τώρα για ημίμετρα. Άρα λοιπόν εδώ τι γίνεται, εδώ ο φακός πέφτει προς τα εσωτερικά μηνύματα που απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί Μπάμπη, αν ήταν αποτελεσματικά τα μέτρα, δεν θα είχε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο να στέλνει μηνύματα εσωτερικά, αριστερά και δεξιά και να μετατοπίσει έτσι την ατζέντα. Επομένως λοιπόν, ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν μετρημένο λόγο και ύφος και να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα. Mm-hmm. Φωτογράφιζε εκείνον τον βουλευτή Πιερίας, μεταξύ άλλων, που χαρακτήριζε ως δείκτη ευμάρειας το γεγονός ότι η λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση.
0: Ο κύριος Κουλκουδίνας είναι.
1: Ακριβώς. Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο κύριος Τσιάρας, εν πάση περιπτώσει, μιλώντας για υπερκατανάλωση. Αφετέρου όμως, κοιτάζοντας προς την Ντόρα Μπακογιάννη, κατέστησε σαφές ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Οπότε λοιπόν, όπως μας έλεγε και η συνομιλητής μας, αναγνώρισε το καβαλίκεμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κατέστησε σαφές ότι μόνο αυτός θα αξιώνει και το ξεκαβαλίκεμα. Η ατάκα λοιπόν Μητσοτάκη ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, δεν απευθυνόταν μόνο στην αντιπολίτευση, αλλά και στους λεγόμενους ανοιχτοχέριδες της κυβέρνησης. Οι πρωθυπουργικές κεραίες, μάλιστα, έχουν πιάσει και τα αιτήματα κάποιων γαλάζιων βουλευτών περί μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να υπενθυμίσει τη δημοσιονομική διάσταση του ζητήματος. Και φρόντισε επίσης να στείλει έμεσα μηνύματα και σε όσες ή όσους, κατά την άποψή του, δεν υδρώνουν τη φανέλα όσο θα έπρεπε. Απευθυνόμενος στους υπουργούς, επισήμανε πως δεν πρέπει να βγαίνουν στα μέσα μόνο για θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Κάθε φορά όταν ανάβει αυτή η συζήτηση, ναι, θεωρείται ότι στο στόχαστρο βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας, που παρεπιπτόντως την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ διοργανώνει εκδήλωση στον Άλυμο με πολιτικούς του φίλους. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ανοίγει η προεκλογική περίοδος για όλους, φαίνεται.
1: Για όλους
0: και εντός και εκτός των κομματικών τυχών.
1: Και δεν ξέρουμε ακριβώς τα όρια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση υπάρχει κινητικότητα και λίγοι αμφισβητούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ρυθμιστής του παιχνιδιού. Παραμένει ρυθμιστής του παιχνιδιού της παράταξης, όσο είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, παρά τη βαριά φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, στην κουβέντα περί καλαμιών μπήκε και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έδειξε να συντάσσεται με τις θέσεις της μητέρας του. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας, υπογράμμισε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Και επειδή μας είπε εκείνες τις ωραίες παροιμίες, καλοχαιρέτα λέει τους πεζούς όταν καβαλικεύσεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις, αλλά δεν βλέπω να ξεπεζεύουν τα επιτόκια. Γιώργο Φλωράτο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη. Φαίνεται Μπάμπη ότι η κυβέρνηση στριμώχνεται πολύ γρήγορα μετά τη ΔΕΘ άρχισε να θεωρήσει το μέτρο και προσαρμογές. Πάντως ο Πρωθυπουργός δεν θα έχει παράπονο από τον κύριο Πιερακάκη ή από τον κύριο Θεοδωρικάκο, γιατί βγήκανε σήμερα και αύριο βγαίνουν στα κανάλια να πούνε τα πολλά καλά που κάνει η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, σχετικό με αυτό που είπες τώρα, η ρύθμιση για χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, ένα αίτημα της αντιπολίτευσης που αγνοούσαν συστηματικά. Αντιθέτως, με πολλή πίεση τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούλιο η ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αφορούσε χρέος και το Δεκέμβριο του 2023. Τώρα κάνει τις 120 δόσεις σε ρυθμιζόμενα χρέη, μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και τις 31/12/2024. Όσοι μπήκαν σε 72 δόσεις μπορούν να μεταπηδήσουν στους 120 και η ελάχιστη καταβολή είναι τα 30 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά, Μπάμπη, είναι τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Ας δούμε όμως μερικές λεπτομέρειες. Ουδέν καλό να μηγές κακού, θα πούμε ειδικά για αυτή την περίπτωση, αντιστρέφοντας το αρχαίο ρητό. Δηλαδή, η κυβέρνηση κατάφερε να έχει και ένα κακό μέσα σε μια καλή ρύθμιση. Και αυτό, Μπάμπη, είναι ο τόκος. Δεν είναι κάτι νέο, αλλά θα περίμενε κανείς υπό τις σημερινές συνθήκες και δυσκολίες του κόσμου να ξαναδεί η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Το επιτόκιο για τις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής παραμένει στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2024. Δηλαδή, Μπάμπη, στο 5,84% για δόσεις από 24 και πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Για 12 δόσεις, μέχρι 12 δόσεις, το επιτόκιο είναι 4,34%. Το δημόσιο, απ' την άλλη, δανείζεται με 4,44%. Αυτή είναι περίπου η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου.
0: Mm-hmm.
2: Προσέξτε, με 4,44% δανείζεται και με 5,84% δανείζει σε εισαγωγικά.
0: Να με βγάλει και κάτι.
2: Βγάζει. Και μάλιστα, πρόσεξε τώρα.
0: Και δεν βγάλεις από αυτούς που δεν έχουν, από ποιους θα βγάλεις, ε?
2: Ναι. Και μιλάμε για αρκετά χρήματα. Υποτίθεται μάλιστα ότι η διάταξη αυτή έγινε και πάγωσε το επιτόκιο μέχρι τις 30 Απριλίου 2027 για να προστατεύσει τους οφειλέτες από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Μόνο που το επιτόκιο του δημοσίου είναι μεγαλύτερο από αυτό που βάζουν οι εμπορικές τράπεζες στα στεγαστικά δάνεια και σε πολλά επιχειρηματικά. Και εδώ φαίνεται, Μπάμπη, ότι το μέρισμα ανάπτυξης δεν μπορεί να περάσει στην κοινωνία παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, τουλάχιστον για αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ τώρα θα μιλάω και εσύ θα με κόψεις όταν θα διάσεις, γιατί έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις σήμερα. Θα πούμε εντάξει. Μ' ακούς?
0: Ναι, με πολύ προσοχή, Γιώργο. Με πολύ προσοχή σε ακούω.
2: Επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ούτε καν ολόκληρο το μήνα δεν άφησε. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 73% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχε δει αύξηση στο κόστος καυσίμων κατά 28%.
0: Μάλιστα.
2: Ας σκεφτούν οι ακροατές μας, εάν αυτή η επιδότηση 15 λεπτών το ντίζελ να κινείται στα 2,22 λεπτά ανά λίτρο μεσοσταθμικά, είναι μια σοβαρή παρέμβαση. Για να αποκαταστήσουμε και μια αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει για 20 λεπτά, αλλά αυτό περιλαμβάνει 5 λεπτά έκπτωση των δηληστηρίων, mm-hmm. όχι κρατική επιδότηση. Δηλαδή έκπτωση που σήμερα υπάρχει και αύριο όχι. Θα μου πεις εδώ δεν υπάρχει κρατική. Τέλος πάντων. Και καλύτερα να μην υπήρχε, αλλά να ακολουθούσαν άλλα μέτρα που δεν τα ακολουθούν για να μην πειράξουν υπερπλεονάσματα και κέρδη επιχειρήσεων.
0: Βέβαια.
2: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχουμε επίσης μια δέσμη ανακοινώσεων σχετικά με τη δράση των services.
0: Mm-hmm.
2: Και εδώ το θέμα, Μπάμπη, είναι τι ακριβώς επιδιώκεται. Πρώτον, έχουμε όρες στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο σερίσερ στο 15% της οφειλής για να γίνει ρύθμιση κόκκινου δανείου. Αυτό είναι κάτι θετικό, mm-hmm. γιατί πήγαινε μέχρι το 50%. αλλά δεν έχουμε μια πολιτική κουρέματος στο φιλής, όταν ξέρουμε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν πουληθεί από τις τράπεζες κατά πολύ υποτιμημένα. Και συντρέχει και μια εγγύηση του δημοσίου περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν μπορεί να μην γίνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Δεύτερο, η χρονική οριοθέτηση διαδικασίας ρύθμισης στο εξάμεινο. Η τυποποίηση της πρότασης πριν το πληστηριασμό. Δεν είναι κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά στοχεύουν με ένα δειλό τρόπο στην ασυδοσία των services. Συντομεύουν τις διαδικασίες, αλλά δεν έρχονται να λειτουργήσουν ουσιαστικά στο θέμα της έκτασης του ιδιωτικού χρέους. Αυτό ισχύει και για το πρόστιμο σε περίπτωση παραβίαση των όρων ρύθμισης εκ μέρους. Αυτό έλειπε να είναι και εντελώς ασύνδετο. Και στα θέματα διαφάνειας που βάζουν, πρέπει να ενημερώνουν, άκου τώρα, δωρεάν τους οφειλέτες για τα στοιχεία της οφειλής, επιτόκιο σημάδες προμήθειες. Τι είναι όλα αυτά, Μπάμπη, τώρα? Καταδεικνύουν το μέγεθος της αυτερεσίας των services και προκαλεί θλίψη ότι η κυβέρνηση έρχεται μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης να δει τέτοια ζητήματα και δεν απολογείται για την καθυστέρηση και τις πλάτες που έχει βάλει και συνεχίζει να βάζει σε αυτούς τους οργανισμούς. Είναι ό,τι κάνεις που λέμε είναι καλό και ένα ευρώ. Αλλά εδώ χρειάζονται πολύ πιο σοβαρές παρεμβάσεις που δεν φαίνεται διατεθειμένη η κυβέρνηση να τις κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Το κρίσιμο ερώτημα είναι, και κλείνω με αυτό, θέλει η κυβέρνηση να εφαρμόσει μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική για χιλιάδες ανθρώπους που χτυπήθηκαν ανεπανόρθωτα από την κρίση, την τόχευση και τα μνημόνια? Ας απαντήσει ο καθένας.
0: Αφού δεν ξέρεις την απάντηση, ρε Γιώργο, κανονικά πρέπει να μας την πεις.
2: Ξέρω, αλλά νομίζω δεν θέλει.
0: Όχι, δεν κατευθύνουμε την ενημέρωση. Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οποίος έχει βρει έναν εκπληκτικό τρόπο να μας λέει τις δυσάρεστες οικονομικές ειδήσεις με μία ευθυμία και πολύ έξυπνο χιούμορ. Λοιπόν, τώρα είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω σε μία καταγγελία, διότι ο διπλανός στα γραφεία της κυρίας που θα ακούσουμε τώρα φρόντισε να μας πει για κίτρινες και για κόκκινες κάρτες. Αλέκα, γεια σου. Τον έδωσα στεγνά τον Κώστα Σταυρόπουλο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα. Εμείς θα πάμε στην πορτοκαλί μπαλίτσα όμως, γιατί έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Ενδεχομένως τώρα να μιλήσουμε για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μανρέντσα, αλλά Μπάμπη, μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, και αυτό μια τρίτη περίοδος που κράτησε 40 λεπτά, και αυτό γιατί περισσότερα από 20 λεπτά, 25, προσπαθούσαν να διορθώσουν το ύψος της μίας μπασκέτα στο παλατάκι, και με αποτέλεσμα να καθυστερήσει πάρα πολύ η έναρξη αυτής της, η επανέναρξη μάλλον αυτής της περίοδου. 58-56 προηγείται ο ΠΑΟΚ, βρέθηκε να προηγείται και με μεγαλύτερη διαφορά κόντρα στη Μανρέσα. Θυμίζουμε για το EuroCup, θυμίζουμε, σε ένα κατάμεστο παλατάκι, είναι sold out εδώ και ήταν αρκετές μέρες πριν από το match sold out το συγκεκριμένο παιχνίδι, και πριν από την έναρξη του αγώνα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ιωάννης Πετμεζάς, παρέδωσε στην κόρη του αείμνηστου προπονητή, τη Νάνση Μαρκόπουλου, μια κορνίζα με το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργές της, όταν ο ΠΑΟΚ τότε είχε κατακτήσει το κύπελο. Κόρατς, αποθέωση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στον προπονητή που έγραψε ιστορία με τα χρώματα του δικέφαλου και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, Μπάμπη.
0: Μάλιστα.
3: Να πάμε στην Ευρωλίγκα, είναι σε εξέλιξη το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Είναι στην δεύτερη περίοδο, 27-19 προηγείται ο Παναθηναϊκός, πολύ πολύ καλύτερος από την αντίπαλό του, που έχει καταφέρει ωστόσο να μειώσει έτσι τη διαφορά η γαλλική ομάδα στα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός χθες ξεκίνησε με θετικό πρόσημο την πρώτη διαβολευδομάδα της φετινής Ευρωλίγκας, επικρατώντας 93-91 της Αλγκύρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική, θυμίζουμε.
0: Και ένα σπουδαίο παιχνίδι.
3: Ένα σούπερ παιχνίδι, και ένας Φουρνιέ να βάζει το ένα μετά το άλλο τα τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα και να κλέβουν στην ουσία έτσι, να κλέβουν αυτή τη νίκη από το Κάουνας οι Ερυθρόλευκοι. Παρουσία μάλιστα, Μπάμπη, να πούμε, του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος βρέθηκε χθες στην έδρα της Ζαλγκύρης στο Κάουνας και έκανε δηλώσεις πριν από το παιχνίδι και έλεγε ότι γνωρίζω ότι παίζει η Ζαλγκύρης με τον πρωταθλητή Ευρώπης, γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατές οι ελληνικές ομάδες και ότι έχουν και πάρα πολύ δυνατές έδρες. Εγώ δεν το έχω, λέει, ζήσει αυτό τόσο έντονα. Οπότε περίμενε να το δει χθες σε μια άλλη έδρα, στο Κάουνας, μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα και το είδε ο Σακίλ Ονίλ. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα χθες έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87, Ανατολή Εφές Ρεάλ 94-84. Μεγάλη νίκη για την τουρκική ομάδα, μεγάλη νίκη και για την άλλη τουρκική ομάδα. Η Φενέρ νίκησε την Μπάγκερν 174. Ο Ερυθρός Αστέρας ιτήθηκε με ένα πόντο διαφορά από τη Χάποελ. Η Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια εδώ το ιταλικό ντέρμπι 85-83 και Βαλένθια Βασκόνια 111-88. Παρί Παρτίζαν 79-72. Αν έχουμε ένα λεπτάκι πάμε,
0: ναι,
3: έχει σημασία να πάμε λιγάκι στο εξωτερικό, γιατί γίνεται ο κακός χαμός στην Εθνική Πορτογαλία. Οριστική είναι πλέον η ρήξη της σχέσης του Κριστιανού Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς, ο σούπερ στάρ της Εθνικής Πορτογαλίας. Εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση. Έφυγε, αποχώρησε, τον τράβηξαν και οι κάμερες να φεύγει, αποχωρώντας με βανάκι από το παρκέν, ενώ οι συμπαίκτες του βρίσκονταν ακόμα στο γήπεδο. Όπως όλα δείχνουν, οι άκρος επιθετικές δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο οποίος λίγο άκρος επιθετικές και αρκετά ρεαλιστικές βέβαια, την ίδια στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε. Λίγο νωρίτερα ο προπονητής τύπου είχε πει ενώ στο αγώνα με τη Δανία. Είχε πει ξανά ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο, είπε ότι μπορώ να υπόσχομαι ό,τι θέλω, ότι είμαι ο προπονητής, ότι εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός. Σε βάζω στον πάγκο, είπε αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξεις, αν όχι δεν θα παίξεις.
0: Μάλιστα.
3: Σηκώθηκε, έκανε προθέρμανση ο Κριστιανό ο Ρονάλντο, δεν τον έβαλε να παίξει. Κανένας παίκτης, είπε ο Ζεσούς, δεν πρόκειται να μου κάνει να αλλάξω γνώμη, ούτε αυτός, ούτε κανένας άλλος στον χώρο του ποδοσφαίρου, ούτε καν ο πρόεδρος του συλλόγου. Ποτέ μηδενικές πιθανότητες. Συμπλήρωσε το σταυριόνομα της, θα ξεκινήσει βασικός ο Γκονζάλο Ράμος. Αυτά άκουσε ο Κριστιάνο. Την ώρα που έλεγε βέβαια ο προπονητής της Πορτογαλίας ότι θα τον έχω στον πάγκο, την ίδια ώρα ο Κριστιάνο έφευγε από την προπόνηση. Τέλος, να πάμε και λιγάκι στην Ολλανδία. Η φίλαθλη της Χάποελ Μπερσεβά δεν είναι ευπρόσδεκτη στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Αλκμαρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η τριμερής αρχή, Δήμος, Αστυνομία και Εισαγγελία αποφάσισαν με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Αλκμαρ, ότι δεν θα γίνουν δεκτοί Ισραηλινοί φίλαθλοι της Χάποελ Μπερσεβά. Η Αλκμαρ είπε πως σέβεται την απόφαση των τοπικών αρχών, επικαλούμενος ως λόγο την ασφάλεια των φιλεάθλων, του προσωπικού, των διεκτικτών και των λοιπόν εμπλεκόμενων μερών. Θυμίζω μάλιστα τι είχε γίνει, Μπάμπη, και πριν από... και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι ήταν ο χαμός στο Άμστερνταμ με τους οπαδούς της Μακάμπη, με τους Ισραηλινούς οπαδούς, πάρα πολλά σοβαρότατα επεισόδια εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά από Ελλάδα και κόσμο και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Αλέκα, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Καλή συνέχεια.

Είπαμε και νωρίτερα για την συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στους σύνταχτες οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ της κεντροαριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Και είπαμε και για το κομμάτι εκείνο που αφορά το κράτος δικαίου για το οποίο τοποθετήθηκε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι για την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά η μάχη για το κράτος δικαίου και την υπεράσπιση των θεσμών είναι μια μάχη θωράκισης της δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρακτική έχει επιφέρει τραύμα στο σώμα του κράτους δικαίου. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος δια παραλήψεως, όπως είναι και το κατηγορητήριο, σχετικά με το μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών, θυμίζοντας και την απαράδεκτη δήλωση βεβαίως του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη. Αυτά τα είπαμε και στους τίτλους. Εκείνο όμως που αξίζει να σταθούμε είναι το δεύτερο παράδειγμα το οποίο έφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναφορικά με το κράτος δικαίου. Διότι το δεύτερο παράδειγμα αφορούσε το σκάνδαλο ή την υπόθεση, αν θέλετε, των υποκλοπών. Όπου σύμφωνα με τον κύριο Ξανθόπουλο, μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στη δίκη για το Predator, θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για επαναφορά της δικογραφίας σε μια κατάσταση που, όπως είπε, χαρακτηριστικά δείχνει ότι το Μαξίμου ΑΕ δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις απαράβατες αρχές του αστικού κράτους, το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει.

Το άλλο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ενημέρωσης, που είναι και κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, δεν είναι άλλο από το λεγόμενο credit score των πολιτών. Την επίσημη δηλαδή κατηγοριοποίηση των πολιτών ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, διότι περί αυτού πρόκειται, εντελώς δυστοπικό και ένας φαύλος κύκλος αναπαραγωγής κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, δήλωσε ο Δημήτρης Μελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η κατηγοριοποίηση των πολιτών συχνά δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο αδυναμίας πράξεων ή εγκρίσεων που θα τους επέτρεπε να ξεφύγουν από την κατάταξη που τους έχει επιφυλαχθεί από το credit score, δηλαδή από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία θα μετράει και θα υπολογίζει πόσο χρωστάει ο καθένας και πόσο αξίος χρέωσης ή όχι είναι.

Μάλιστα, αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία να επισημανθεί είναι ότι αυτό το λεγόμενο credit score, εν πάση περιπτώσει, προϋποθέτει και την χρήση ή, εν πάση περιπτώσει, την άδληση στοιχείων από το gov.gr. Εκεί δηλαδή, όπου ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ έχει όλα τα αφημί των Ελλήνων, όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται σε mega data centers, που είναι η άλλη μεγάλη επένδυση που μας επιφυλάσσεται από την κυβέρνηση. Κάπως έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, φαίνεται ότι τρία θέματα, τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους να είναι διαφορετικά, έρχονται να συνδεθούν σε ένα ενιαίο μέτωπο, σε μια ενιαία γραμμή, σε μια κεντρική πολιτική εκφώνηση, αν θέλετε.

Τώρα, μία ακόμα από τις πρωτοβουλίες που είδαμε να εξελίσσονται σήμερα είναι εκείνη η πρωτοβουλία της ενημέρωσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα σχέδια, τις προθέσεις και το στρατηγικό στόχο της νέας Ιρλανδικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για τον ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, διεμήνησε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο σωστά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρένα Δούρου. Η οποία μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία της για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ιρλανδικής Προεδρίας να αντισταθεί σε πλευρές της νεοφιλελεύθερης ατζέντας που κυριαρχεί σήμερα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ μας πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, αν μη τι άλλο, η Ιρλανδία είναι μία από τις χώρες εκείνες οι οποίες υπέστησαν τη βάσανο των μνημονίων εκείνη τη δύσκολη δεκαετία του 2010 και εντεύθεν. Και άρα λοιπόν αυτό που έχει περάσει πια στο κοινωνικό DNA αυτών των απίθαρχων Ευρωπαίων να έχει γίνει καταλύτης στο πώς προσεγγίζουν και στο πώς αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και τις οικονομικές πραγματικότητες και εντός των τυχών τους αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Και να κρίσουμε με τα χρηστικά της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι σε κόκκινο συναγερμό μπαίνει η Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα έως και την Κυριακή, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Σε αυξημένη επιφυλακή και το πυροσβεστικό σώμα που στέλνει στην Κρήτη δυνάμεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Και βεβαίως με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νωρίτερα σήμερα έκτακτο δελτίο που προειδοποιούσε για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα έψη βροχής κυρίως στην Κρήτη, αλλά και για θυελλώδεις ανέμους που μάλιστα στα νότιο-ανατολικά θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Να θυμηθούμε και το καιρό, νεφώσεις λοιπόν αύριο Πέμπτη με τοπικές βροχές στην νότιο-ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, όπου κατά τόπους όπως είπαμε τα φαινόμενα θα είναι εξαιρετικά έντονα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ θα πνέουν στα ανατολικά και στα νότια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 24 για την Πάτρα. Και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Αυτή ήταν η επικαιρότητα της ημέρας όπως την είδε το κόκκινο και σας καληνυχτίζουμε παραδίδοντας σκυτάλι. Οι λογοτεχνοεγκληματίες είναι ήδη...
1: ...91 και 4... Στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10. 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Λόγος Θανάση Λαζαρίδης. Αυτά είναι. Άμα έχει άντι τα μπλοκάκια και γράψει απουσίες, θα την πέρασει δικαιολογημένη νομίζω μετά. Δεν πρόκειται να μείνει.
1: Το Θανάση, το Θανάση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βάλουμε εμείς μουσική.
0: Αυτό ακούγεται σαν απειλή. Λοιπόν, μουσική δεν θα βάλει σήμερα ο Θανάσης Λαζαρίδης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Καλησπέρα πάλι σε όλους. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για αστυνομική λογοτεχνία και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Το Viber του σταθμού 6985-870-059. 6985-870-059. Και το σταθερό 210-321-7777. Στείλτε μηνύματα να μας πείτε πώς περνάτε, τι διαβάζετε, πού βρίσκεστε και να λάβετε μέρος στην κλήρωση για το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Το βιβλίο της Γιώτας Κοντογιουρκοπούλου, την οποία θα την έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας, με τίτλο «Τάματα». Λοιπόν, «Τάματα», Γιώτα Κοντογιουρκοπούλου, η ωραία της Πάτρας όπως λένε οι φίλοι της. Ήδη βλέπω καλησπέρες από τον Απόστολο, από την Νεκταρία Ζαφύρη, η οποία λέει έχουμε και απουσίες απόψε. Έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα αντί η Νεκταρία, η οποία λέει καλησπέρα στο αρχηγείο, η ώρα πλησιάζει 10 και όλοι οι ύποπτοι παίρνουν τις θέσεις τους στα μικρόφωνα, στον ήχο και στην επικοινωνία. Έτοιμη ακροάτρια, έχω πιάσει στασίδι με τον μπλοκάκι και τον καφέ για τις απόψινες αναλύσεις και τις νέες σελίδες.
1: Όχι όλοι, δεν είμαστε κι όλοι.
0: Γρηγόρη, Άντι και Θανάση, καλή εκπομπή. Το δεχόμαστε και οι τρεις.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Έχουμε και μήνυμα από το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης. Να ξέρετε ότι έχουν στηθεί οι γιατροί, χτυπάνε τα κουδούνια από τους ασθενείς, αλλά δεν πάει κανένας γιατί ακούνε το κόκκινο, εγκληματίζεται στο κόκκινο Υγείας Μεγαλόπολης. Τα φιλιά μας.
0: Εννοείς ότι έχουμε μηνύματα από το οφθαλμολογικό κέντρο του Κέντρου Υγείας, γιατί...
1: Όχι, γενικά. Εγώ άκουσα ότι είναι στο πόδι. Εφημερία, τέλος πάντων, ψιλοδέχονται. Δέχονται και δεν δέχονται.
0: Εγώ, ναι, είχα ακούσει μια είδηση ότι την ώρα της εκπομπής 10 με 11 δεν δέχονται επίγοντα.
1: Δεν δέχονται επίγοντα.
0: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, τάματα της Γιώτας Κοντογιουρκοπούλου, 6985-870-059. 6985-870-059 και 210-321-7777.
1: Λοιπόν, είδα ταινιάρα,
0: Για πες.
1: Είδα ταινιάρα την οποία συνειδητοποίησα στην... Όχι τώρα, τώρα την ξαναείδα. Γκάρι Κούπερ. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Το τρένο θα σφίριξει τρεις φορές.
1: Όχι, αλλά είναι με τρένο, ρε φίλε. Λοιπόν, είναι ο Γκάρι Κούπερ. Είναι το πρώτο τρένο για τη Βαβυλώνα. Η ιστορία είναι βασισμένη στο βιβλίο ενός Μαξ Έλριχ, ο οποίος είναι Εβραίος, είναι Αμερικάνος. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Γρηγόρη. Ξεκινάει ως εξής. Είναι ένα ζευγάρι, οι οποίοι μένουν σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, το οποίο λέγεται Μπάμπιλον, και ξαφνικά λαμβάνουν ένα γράμμα το οποίο είχε κολλήσει σε ένα σάκο για 10 χρόνια και τους έρχεται λοιπόν μετά από 10 χρόνια και το γράμμα είναι ένα γράμμα το οποίο μυρίζει εκβιασμό και ουσιαστικά λέει ότι ο άντρας από το ζευγάρι είναι δολοφόνος.
0: Και το παίρνουμε μετά από 10 χρόνια.
1: Και αρχίζει τώρα η σύζυγος και έχει μπει στο τρυπάκι, ας πούμε, να θυμηθεί, να αρχίζει να θυμάται τι γινόταν παλιότερα. Και σου λέει αυτός δεν είχε, ήθελε 59 λεπτά για να πάρει κουλούρι. Του λείπαν 59 λεπτά για κουλούρι. Πώς βρέθηκε ξαφνικά με λεφτά. Και αρχίζει αυτό το πράγμα και έχει έτσι πολύ ψυχολογικό, πολύ έτσι ωραίο ψυχολογικό προφίλ. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Και πάει σταδιακά, ξέρεις, μέχρι το τέλος που έχεις αρχίσει και δεν ξέρεις τώρα αυτός είναι, δεν είναι. Είναι πολύ ωραία. Τη μία ο συγγραφέας τον βγάζει στη σέντρα, την άλλη τον αθωώνει και πηγαίνει αυτό στο τέλος.
0: Καλησπέρα και στον Κώστα τον Αηδονίδη, πιστό ακροατή μας. Παρέλειψα να πω, είναι μια φράση πάντα ήθελα να την πω, Άντι. Για τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας, υπεύθυνος είναι ο κύριος Μπαλούμης. Έτσι, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Και ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία.
0: Στην επικοινωνία.
1: Ο φίλος μας.
0: Λοιπόν.

0: Τώρα στην επικοινωνία θα είναι και η κυρία Κοντογιωβοπούλου, θέλω να πιστεύω. Μόλις μας τη δώσουν από το Ιώτα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ακούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν και πολύ ωραία η υπόθεση της ταινίας που μόλις άκουσα, έτσι, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και
2: είναι ελεύθερη στο YouTube, να τη δεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι του 61, ήταν και το βιβλίο πολύ καλό. Να τη δεις, είναι πολύ καλή. Και επίσης είδα άλλη μία, γιατί είμαι λάτρης των ασπρόμαυρων, δεν ξέρω τώρα. Μάλλον μόνο εγώ είμαι.
0: Μόνο εσύ.
2: Αυτή είναι το 61, η άλλη που ήταν το 58.
1: Εντάξει,
2: τώρα το όλοι τι να σου πω. Ξέρεις, είπα λίγο στα παιδιά μου κάποια στιγμή, λέω, να δούμε καμιά ασπρόμαυρη. Λέω, μόνο που δεν με κυνηγήσανε.
0: Έλεος. Καλωσόρισες, Γιώτα, λέει ο Απόστολος. Λοιπόν, Γιώτα, σου κάνω μια εισαγωγή, πολύ ατμοσφαιρική, γιατί είμαι και ηθοποιός από ό,τι ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλο Σάββατο. Κέρκυρα. Σε ένα παλιό κτίριο στολιστών, ένα παιδί βρίσκεται δολοφονημένο. Πάνω στο σώμα του ένα παράξενο σημάδι. Ένα μήνυμα που οδηγεί σε ένα σκοτεινό, ξεχασμένο τόπο. Όσοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στην παλιά πολυκατοικία γίνονται ύποπτοι. Ζωές, φαινομενικά ήσυχες, αρχίζουν να ραγίζουν. Ένα κέρινο τάμα. Συνέχεια από τις οθόνες. Αυτή είναι η αρχή από τη σύνοψη του βιβλίου Τα Τάματα. Ένα βιβλίο που πραγματικά, Γιώτα, και δεν το λέω σαν κομπλιμέντο, έχει κάνει αίσθηση με την κυκλοφορία του και έχει αφήσει το στίγμα του, όχι μεσογειακό, το στίγμα του βιβλίου, στους ακροατές. Οπότε στο χέρι σου είναι να μας πεις δύο λόγια για το βιβλίο για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι, να πω ότι είμαι ενθουσιασμένη από το γεγονός ότι έχει αγαπηθεί το βιβλίο και έχει πάρα πολύ καλό feedback.
0: Και δεν είσαι ενθουσιασμένη από την ανάγνωσή μου, τέλος πάντων.
1: Καλά, εννοείται. Αυτό έως με άφησε στον τόπο.
0: Για πες μας.
2: Και πού να στα πεις στα αγγλικά.
1: Έχει και τέτοια.
2: Ναι, την άλλη φορά εδώ ήταν με τον Ντάλ, έκανε, έχασες. Αυτή πρέπει να τη βάλεις να την ακούσεις στην εκπομπή. Μόνο για τα αγγλικά του Γρηγόρη.
1: Εντάξει, αν έχω τέτοιο θα το ακούσω οπωσδήποτε, δηλαδή, το Νασαριάδη στα αγγλικά.
0: Great Saturday Corfu.
1: Με τέτοια προφορά,
0: ναι. Για πες μας.
1: Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλο Σάββατο στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκινάει η πλοκή του βιβλίου. Εντοπίζεται ένα παιδί την ώρα της λιτανίας και λίγο πριν ξεκινήσουν οι μπότιδες, που είναι τα χαρακτηριστικά έθιμα εκείνης της ημέρας. Εντοπίζεται ένα παιδί το οποίο θα έπρεπε να περνάει με την παλαιά φιλαρμονική και να παίζει κόρνο και να το βλέπουν οι δικοί του από τα μπαλκόνια. Εντοπίζεται νεκρό, δολοφονημένο μέσα στις σκάλες που οδηγούν στη Σοφίτα σε ένα παλιό κτίριο στο Λιστόν. Έτσι ξεκινάει η υπόθεση και αρχίζει το κλασικό χουντάνιτ που έχει να κάνει με όλα τα αστυνομικά ως προς τη δομή τους, αλλά νομίζω ότι έχω εστιάσει πολύ περισσότερο στην ψυχολογία των ηρώων και έχω δέσει με στοιχεία του ψυχολογικού θρίλερ αυτό το αστυνομικό, αυτό το crime. Και αρχίζουν και ψάχνονται όλοι οι ήρωες που είναι εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα στο κτίριο και κυρίως αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι όπου έχουν συγκεντρωθεί όλοι για να δούνε το παιδί να περνάει, για να δούνε τη λιτανία ως ατραξιόν, ας πούμε, από ένα κτίριο από ένα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, γίνονται ύποπτοι και αρχίζει ξαφνικά, σιγά σιγά, οι ζωές τους να αρχίζουν να καταραίουν, καθώς αρχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη ζωή τους, με το παρελθόν τους, με τις πράξεις τους όλοι, ανεξαρτήτως αν είναι οι ένοχοι, δηλαδή με την κλασική έννοια, δηλαδή αυτός που δολοφόνησε το παιδί, όλοι έχουν τις δικές τους ενοχές και κάνουν ένα ψυχολογικό κύκλο.
2: Γιώτα, εσύ κοιτάζεις, βλέπω το βιβλίο σου, κοιτάζεις περισσότερο μέσα παρά έξω.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και νομίζω ότι το αστυνομικό με τη story μα πλέον, αν και κάποτε παρεξηγημένο, σου δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες να το κάνεις πια σήμερα αυτό το πράγμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Εγώ είμαι... όσους λένε δηλαδή ότι είναι το σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα.
2: Εγώ που είμαι λάτρης της Highsmith, αυτό το αν το πετύχει ο άλλος και δεν είναι ξεζητημένο, είναι ιδανικό να μπορέσει να πετύχει αυτό. Επίσης, εκτός από το μέσα, αυτό που παρατήρησα είναι και μια... πώς να πω... τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια ο τόπος σου είναι πολύ ζωντανός, δηλαδή έχει μια σημασία η τοποθεσία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βλέπω
1: έχω
2: δηλαδή
1: διαλέξει...
2: ότι...
1: Να. Έχω διαλέξει την Κέρκυρα σκόπιμα. Ήθελα δηλαδή να αποτυπώσω αυτό το κλασικό που λέμε του μεσογειακού νουάρ, δηλαδή να βγαίνει ο κίνδυνος μέσα από το φως, να μην έχει καμία σχέση με το σκανδιναβικό, ας πούμε, τα χιόνια, τα σκοτάδια. Ήθελα να βγαίνει ο κίνδυνος μέσα από το φως και σε ένα νησί το οποίο διαγράφει την καμπύλη της ανθρώπινης ζωής μέσα σε ένα πρωινό. Λέει το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου και γι' αυτό το τοποθέτησα εκεί και είχε σημείο κίνηση σε αυτό. Περνάμε από την Λιτανία που είναι η απόλυτη θλίψη στους Μπότιδες που είναι η απόλυτη χαρά. Δηλαδή αποτυπώνει αυτό το κύμα της ζωής που περνάει από την θλίψη στην χαρά και πάλι πίσω. Και με βοήθησε πάρα πολύ για να το στήσω εκείνη τη μέρα.
0: Πολύ ωραίο συμβολισμός. Ναι,
2: ναι, αλλά είναι καλό αυτό, σκεφτόμουν τώρα. Ότι είναι, κάποια στιγμή είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Είχα διαβάσει το. Όχι ένα, τέλος πάντων, αλλά είχα διαβάσει το, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή το νησί του Δόκτωρα Μωρό. Το τελειώνω το βιβλίο, λέω, καταπληκτικό. Αυτά, έχω ενθουσιαστεί. Αρχίζω και διαβάζω λοιπόν το επίμετρο από πίσω. Το οποίο έλεγε για το Μέγκελε, για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στην πραγματικότητα εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο για κάτι τύπους οι οποίοι είχαν ναυαγεί σε ένα νησί και ήταν κάποιος που ο οποίος έκανε πειράματα και είχε πάρει ζώα και ανθρώπους, τα είχε αναμίξει και τα λοιπά. Και πίσω μου έκανε μια πολιτική ανάλυση. Τώρα που σε άκουσα... Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι είναι πόσα πράγματα... Η ανάλυση δεν έγινε από τον ίδιο του συγγραφέα. Τώρα όμως εσύ, λέγοντας αυτό το σχεδόν ποιητικό, τον κύκλο της ζωής σε ένα πρωινό, είναι ένα πράγμα που είναι ωραίο να σε βγάζουμε να μας το λες, γιατί δεν είναι αντιληπτό πάντα από όλους τους αναγνώστες, έτσι. Δηλαδή για μας είναι που το γράφουμε, είναι, ξέρεις, σαν να πρέπει να το ξέρουν όλοι. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτό που βλέπουμε εμείς, ίσως να μην το δει και κανένας από τους αναγνώστες.
0: Αυτό είναι
2: ή να δουν άλλα που δεν έχουμε δει εμείς.
1: Ναι, μπράβο. Αυτή είναι και η μαγεία όμως. Νομίζω ότι αυτή είναι η μαγεία.
0: Αυτό είναι που λέμε ότι. Καλό είναι να, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, να έχεις δίπλα σου και το συγγραφέα να σου εξηγεί τι θέλει να πει.
1: Νομίζω όμως ότι άμα φτάνει σε αυτό το σημείο, κάπου έχει αποτύχει λίγο συγγραφέα.
0: Αντιπαρέρχομαι ένα προβοκατόρικο μήνυμα. Ανώνυμου τηλεθεατή, ο οποίος λέει και πού να ακούσετε τα γαλλικά του, ειδικά αν χάσει ο Ολυμπιακός.
2: Αφού είναι τηλεθεατής, αφού είναι τηλεθεατής, μπορεί να πει ότι θέλει. Γιατί είναι και τηλεθεατής αυτός.
0: Κομμένος. Επίσης ο Σπύρος λέει εδώ η δική του πρόταση είναι το Chinatown, συγγραφέας Φώτης Γάμα. Σου λέει τίποτα?
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
2: Λοιπόν, Φώτης Γάμα είναι ο γνωστός Φώτης Γάμα.
0: Μάλλον για να είναι. Έχει γράψει το Chinatown. Εγώ νόμιζα ότι έχει γράψει άλλος, ας πούμε.
2: Όχι, ρε, το Φώτης. Εγώ θυμάμαι ένα Φώτης Κάπα, νομίζω.
1: Κάπα, νομίζω κι εγώ, ναι.
0: Εκδόσεις τρεις τελείες.
2: Οι μπάτσι δεν μπορούν να χορέψουν αυτό.
0: Μπράβο.
2: Το είχα προτείνει κιόλας.
0: Εδώ είναι εκδόσεις τρεις τελείες. Γιώτα, πες μας κάτι. Θυμάμαι και στην τελευταία κουβέντα που κάναμε στο πεδίο του Άρεως που είχαμε προσπαθήσει να. Προσδιορίσουμε το είδος, είπες κάτι για ψυχολογικό θρίλερ. Ψυχολογικό θρίλερ, δηλαδή έχεις μια ιστορία η οποία ξεκινάει, όπως εσύ το είπες δικά σου λόγια, από ένα χουντάνιτ, έτσι, να βρούμε να ξεχνιάσουμε την ιστορία, αλλά έχεις στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ, γιατί κάποιες φήμες λένε ότι έχει και άλλα στοιχεία.
1: Τι άλλα στοιχεία λένε?
0: Έχει και κανένα μεταφυσικό μέσα, τίποτε?
1: Όχι. Δεν έχει μεταφυσικό. Δεν έχει. Φαίνεται από το πιστόφυλλο ότι υπάρχει κάτι μεταφυσικό, αλλά όχι, δεν υπάρχει.
0: Ήτανε ξυπνάδα του εκδότη για εμπορικούς λόγους.
1: Ήτανε ξυπνάδα του εκδότη για να, για να τραβήξει, ναι.
0: Ναι, αλλά...
1: όχι, δεν υπάρχει. Είναι ψυχολογικό θρίλερ. Έχει στοιχεία πολύ έντονο ψυχολογικό θρίλερ. Δηλαδή αυτό που κάποιος έχει στο κεφάλι του, που δεν ξέρουμε αν αυτό που αυτός έχει στο κεφάλι του είναι πραγματικότητα, είναι αυτό που κατασκεύασε το μυαλό του.
0: Μπράβο. Είναι από τα αγαπημένα κλισέξεις των αστυνομικών ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται.
1: Ναι, κλασικά. Δεν γράψεις ένα τέτοιο, δεν υπάρχει.
0: Για πες μου κάτι. Τα Τάματα είναι το πρώτο βιβλίο?
1: Τα Τάματα είναι το τρίτο μου βιβλίο. Έχουν προηγηθεί το Σαμπά της εκδόσης
0: Μάλιστα.
1: Μπέλ.
0: Ναι. Θα μας πεις και τι σημαίνει ο τίτλος μετά.
1: Το Σαμπά, ναι. Και ήταν το πρώτο μου βιβλίο, ήταν στην Οκεανίδα. Ήταν το «Η Μυρωδιά του Αχινού». Και ήταν κοινωνικο-ιστορικό βιβλίο, δεν ήταν αστυνομικό. Το πρώτο μου αστυνομικό ήταν το Σαμπά.
0: Ναι.
1: Το οποίο τώρα Σαμπά τι σημαίνει? Είναι διπλό το σίγμα. Όπως γράφεται στον τίτλο, και αυτό γίνεται επειδή έτσι το διάβαζαν παχύ το Σαμπάτ. Το Σαμπάτ είναι η γνωστή ημέρα, έτσι,
0: ναι.
1: Η ημέρα αργίας των Εβραίων, οι Εβραίοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι εμπλέκονταν στην υπόθεση του Σαμπάτ, ήταν βασικός κορμός της ιστορίας.
0: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, έχουμε μια επίμονη.
2: Το βιβλίο Σαμπάτ καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό.
2: Έχουμε όμως... η Ελένη.
0: Αλλά έχουμε και μια άλλη επίμονη ακροάτρια, η οποία θέλει να ρωτήσει το εξής, ας πούμε, Γιώτα. Να κάνω κι εγώ, λέει, μια ερώτηση. Πάντα δεν μπορείς, αλλά τέλος πάντων. Μετά από χρόνια επιτυχημένης πορείας στη δημοσιογραφία, έτσι, και στα ιστορικά κοινωνικά βιβλία, κύρια Γιώτα.
1: Ναι, έχω βγάλει και δύο ιστορικά βιβλία.
0: Αυτό σου λέει. Η βουτιά στο καθαρό αστυνομικό θρίλερ με το Σαμπάτ και τα τάματα. τι είδους συγγραφική απελευθέρωση σας προσέφερε? Τι είπε η γυναίκα? Είναι το έγκλημα.
1: Ναι, μου προσέφερε, κι όμως μου προσέφερε.
0: Είναι το έγκλημα, ρωτάει. Είναι το έγκλημα ο καλύτερος καθρέφτης για να μιλήσει κανείς τελικά για την ίδια την κοινωνία?
1: Και ναι, σαφέστατα.
0: Το λέω γιατί... Πες μου.
1: Λέω, ζούμε σε μια κοινωνία μικρών εγκλημάτων. Από όπου και αν το πάρεις. Δηλαδή, από τα social media, από τη διαφορά της εξουσίας, από την έκπτωση των θεσμών. Από όπου και να το πάρεις, ζούμε σε μια κοινωνία μικρών εγκλημάτων που γεννάει μέσα μας μικρά εγκλήματα.
0: Κοίταξε, εξυμπτώσως, εγώ μόλις ήρθα από μια παρουσίαση του Μάρκαρη που έκανα. Και το. Μπράβο, δεν ήρθες από την Πάτρα. Αυτό που ήθελα...
1: δεν το είδα να έρθω από την Πάτρα, πώς είναι.
0: Αυτό που ήθελα. Είπαμε είναι ότι ακριβώς αυτό που η τελευταία παράγραφος από την ερώτηση της Νεκταρίας, ότι με αφορμή την. Μια αστυνομική ιστορία, κάνεις ένα σχόλιο πάνω στην κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Μάρκος το έχει πει, το έχει ξαναπεί και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά αυτό βλέπω δηλαδή. Ο καλύτερος καθένας για να μιλήσει τελικά για την κοινωνία είναι το έγκλημα. Εγώ θα έλεγα είναι μια αστυνομική πλοκή, μια παραβατική πράξη, πες το όπως θέλεις, ας πούμε.
1: Ναι, γενικά στο ελληνικό νουάρ έχουμε μια, αν προσέξεις, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση. Έχουμε και μία αδυναμία ως προς τους θύτες. Δηλαδή τους φερόμαστε λίγο τρυφερά, λίγο και σαν να τους καταλαβαίνουμε.
0: Να τα μας, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ το έχω παρατηρήσει σε πολλά. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το σκανδιναβικό ή με το αμερικάνικο, δείχνουμε μία κατανόηση ως προς τους θύτες. Και αυτό ίσως να έχει να κάνει με τη ζωή μας, με το ότι καταλαβαίνουμε κάπου μέσα μας.
0: Είναι
1: γιατί κάποιος φτάνει σε αυτό το σημείο.
0: Είναι η ίδια η κουβέντα, sorry, Ράντι, που κάνανε στην εκδήλωση της Ελσάλ και του Άγκαθα, που ήμασταν εκεί συγγραφείς και τα λοιπά, και είχαμε και ένα αστυνομικό μαζί, ταλέπορο, ο οποίος είπε το ίδιο πράγμα που λες τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί θα πρέπει πάντα ο θήτης να είναι τόσο συμπαθητικό και να το συμπαθούν όλοι?
1: Νομίζω ότι είναι σύμπτωμα του ελληνικού νουάρ.
2: Εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε τσακωθεί με τον Πανούση γι' αυτό στην προηγούμενη. Στην προηγούμενη τέτοια εκδήλωση της Ελσάλ, Άγκαθα, θεωρώ, παιδιά, ότι είναι από ποια πλευρά το βλέπεις. Δηλαδή, καταρχήν ο Μεγκρέ το είχε έντονα αυτό.
1: Ναι.
2: Ο Μπέκας επίσης το είχε έντονα, παρότι δεν ήταν, μπορεί να μην είχε όλα τάρα, να μην ήταν πολιτικοποιημένος, να ήταν λίγο παλαιών αρχών, αλλά πάλι τον θήτη τον έβλεπε πολλές φορές... με μια συμπάθεια, αλλά έχει να κάνει και με το τι θεωρούμε θήτη. Δηλαδή,
1: ναι,
2: αν έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας ότι ζούμε σε ένα σύστημα, ας πούμε, που γεννάει αδικία, ο Ρομπέν των Δασών είναι ο ήρωάς μου.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: ναι.
2: Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι με τον νόμο, γιατί ο νόμος εκεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτός που ήταν ο νόμος ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε σφετεριστεί την εξουσία.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε τι νόμος ακριβώς?
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί εδράζεται αυτή η συμπάθεια στην ελληνική πραγματικότητα. Πέρα από το ότι είναι και λίγο στο DNA μας, έτσι, έχουμε μια μύδια.
0: Ναι. Έχεις μεγάλο
1: από το παρελθόν εμείς αυτά.
2: Έχεις, ναι, βέβαια, να ξέρεις κάτι. Εγώ το έχω συζητήσει και σε δικιά μου εκδήλωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Εμείς είμαστε και μια περίπτωση, όχι μόνο εμείς, η Ελλάδα όμως είναι μια τέτοια περίπτωση, όπως είναι και η Λατινική Αμερική, που δεν είχε ποτέ καλή άποψη για τους μπάτσους. Δηλαδή, θέλω να πω, στη Χούντα ήταν γνωστή η δράση τους. Στον Εμφύλιο επίσης γνωστή η δράση τους. Δηλαδή, είχε ένα πολύ κακό, ζωφερό, ας πούμε, παρελθόν και δεν έχει και το καλύτερο παρόν. Δηλαδή, με τις εξαιρέσεις του, ας πούμε, δεν έχει. Οπότε, ξέρεις, η άποψη, θυμάμαι κάποτε που το έψαχνα, δεν βρίσκαν άνθρωπο να κάνει τον ήρωα σε σοβαρή ελληνική ταινία, να κάνει τον αστυνομικό. Ήταν
1: μπράβο,
2: μια,
1: μπράβο.
2: Σε μια
1: αυτό
2: ήταν,
1: έχει αλλάξει όμως νομίζω.
2: Σε μια
1: ε?
2: Ήταν ο Φούντας και έψαχνε για το γιο του και έψαχνε μηδέν ρέζους αμυντικό, κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο, ήταν ο δαξιλοδειχτούμενος, ότι δεν θα γίνω εγώ μπάτος, τόσο λέμε δεν θα γίνω ο Ρουφιάνος.
2: Ναι, το αρνούντουσαν, ο Κούρκουλος ας πούμε, ξέρω ότι ξέρεις, το αρνείτο. Γιατί είχε αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα έχει αλλάξει, προφανώς έχει αλλάξει.
1: Τώρα έχει αλλάξει και έχουμε μια συμπάθεια και ως προς τον μπάτσο. Δεν κάνουμε ένα καθημερινό τύπο που θα φάει τον παστίτσιο του.
2: Ναι,
1: που θα
2: είναι
1: έχει
2: μια από τις πολλές παθογένειες γιώτα από τις ελληνικές κοινωνίες. Μπορώ να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
1: Κάνουμε προβολή ναι, των παθογενειών πάνω στους ήρωες, νομίζω.
0: Λοιπόν, εδώ λέει μια άλλη φίλη η Αθανασία. Με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση σας ακούω. Αζαριάδης με μάρκαρη σήμερα και καπάκι εκπομπή. Τι άλλο να ζητήσω. Ένα τάνκερ χιλιάρικα.
2: Ναι.
1: Βλέπεις έτσι, έχεις φαν.
0: Ναι, ναι. Μία είναι μοναδική η κοπέλα η οποία μου στοιχίζει κάτι.
1: Μία είναι, όχι, έχεις και μένα, Αζαριάδη.
0: Όπα, μαν, δύο. Πες μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας τρώει συνέχεια, Γιώτα. Πώς βλέπεις, επειδή έχεις μία ευρύτερη, πώς το λένε, οπτική, και όχι μόνο επειδή γράφεις αστυνομικά, επειδή έχεις γράψει, όπως είπες, και άλλα βιβλία, είσαι και δημοσιογράφος, πώς βλέπεις τη σύγχρονη ελληνική αστυνομική σκηνή? Διαβάζεις άλλα που σου αρέσουν, βλέπεις, είσαι αισιόδοξη για το μέλλον, είσαι απεσιόδοξη, πώς πάει το καράβι μας?
1: Εγώ τη βλέπω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μερικές φορές πάρα πολύ ανταγωνιστική, ας πω, αντίστοιχα προβεβλημένα βιβλία του εξωτερικού. Υπάρχουν βιβλία σαφέστατα που δεν μου αρέσουν. Αλλά έχω διαβάσει και βιβλία τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ζηλεύω. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Νομίζω ότι θα ανθίσει αυτό το είδος τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή την αίσθηση έχω. Νομίζω ότι έχουμε έξυπνα μυαλά.
0: Μάλιστα.
1: Σύνθετα μάλλον, δεν τα λόβη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Τώρα δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Εγώ λέω ότι...
1: Είσαι και εσύ ένας τέτοιος.
0: Ο Άντι είναι που είμαι πιο νέος. Εγώ έχω φάει τα ψωμιά μου. Θυμίζουμε,
1: Άντι, λοιπόν.
0: Θυμίζουμε τάματα της Γιώτας Κωνσταντοκυρακοπούλου.
2: Το τηλέφωνο ξανά πες.
0: Το τηλέφωνο, ποιο τηλέφωνο?
2: Το Viber
0: 6985 870 059. 6985 870 059. Παίρνετε μόνο στο Viber, όχι στο σταθερό, γιατί το σταθερό σχόλασε. Για τα τάματα, ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο. Και εδώ έχουμε και ένα άλλο...
2: Είναι πολύ... ο ίδιος συγγραφέας μας γράφει ο Σπύρος.
0: Ναι.
2: Φωτής
0: ναι,
2: Γάμα.
0: Ναι.
2: Σπύρο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Σπύρο, πάντα μας δίνεις πληροφορίες εγγυημένες. Εδώ έχουμε και δύσκολους...
2: Πάντως, Γιώτα, να σου πω, τώρα μια και είμαστε μεταξύ μας, εμείς οι δύο και οι συγγενείς του Γρηγόρη ακούνε, ότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που μου είπε καλά λόγια ο Γρηγόρης. Γιατί τώρα μην νομίζεις, μην τον ακούτε τι λέει από έξω. Ναι, για μου και πολύ αυτό και πολύ έτσι και θα περάσουμε καλά και τα λοιπά. Εγώ δεν σε ήξερα. Άρχισε και αυτά τα που έλεγε απόβα, τι έλεγε, ψυχαλίζει και
1: ξαναρτίζει. Έπαιξε ένα ρομαντισμό, ναι, το είδα από το απόγευμα.
0: Εδώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Απαιτητικοί πελάτες, Άντι, απαιτητικοί πελάτες του μαγαζιού, όπως η Ιωάννα, λέει εξαιρετική συζήτηση, συγχαρητήρια στη Γιώτα και σε εσάς. Ή για να μας δώσει χαρητήρια η κυρία Ιωάννα, νομίζω κάνα δύο χρόνια, έτσι.
2: Δεν μας άκουγε, γιατί έλειπες.
1: Είπε τρίβο, Ιωάννα.
0: Δεν σύπας που έλεγε και ο άλλος, ας πούμε, ο βιβλικός ο τύπος. Αλλά προφανώς της άρεσε πολύ, γιατί όντως πιστεύω είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο πραγματικά. Πολύ ατμοσφαιρικό, Γιώτα, έτσι. Πολύ ατμοσφαιρικό.
1: Ναι, έχει ατμοσφαιρικό.
0: Και επειδή εγώ έχω και μια μανία, έχει Άντι πολύ ωραία σκιαγράφηση χαρακτήρων. Αυτό που είπε στο ψυχολογικό θρίλερ, εμένα με άγγιξε. Ξέρεις, αυτή αβεβαιότητα που κινείσαι, τι γίνεται τώρα, θα βγει.
1: Ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Η πιο καλή πλοκή, τα έχουμε ξαναπεί. Η πιο καλή πλοκή, χωρίς γεμάτους χαρακτήρες, δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και. Ναι, μπράβο. Έχω αυτή την αίσθηση που λες, ναι. Ότι ο γεμάτος χαρακτήρας μπορεί να σώσει ακόμη και την ασθενή πλοκή σε κάποια σημεία.
2: Ακριβώς.
0: Ο Άντι είχε και ένα μακρινό θείο στην Αμερική, το θείο Ρέιμοντ. Ο οποίος έλεγε πλοκή, ατμόσφαιρα, χαρακτήρες. Και μάλιστα έλεγε και μεταξύ μας ότι η πλοκή την έβαζε σε κατώτερη μοίρα. Ατμόσφαιρα και χαρακτήρες, ας πούμε.
1: Ατμόσφαιρα και χαρακτήρες.
0: Δηλαδή,
1: και εγώ εκεί νομίζω.
0: Αν διάβαζε, μπράβο, αν διάβαζε για το Φίλιπ Μάρλο, τι με ενδιαφέρει.
2: Αυτό μπερδεύτηκε στο μεγάλο ύπνο και δεν ξέρουμε ακόμα τι ήθελε να πει.
0: Αν ξύπνησε. Γιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είσαστε πολύ, πολύ καλή παρέα.
2: Χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Και εσύ ήσουν υπέροχη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και όταν έρθουμε στην Πάτρα να μας φιλοξενήσεις.
1: Σου ευχόμαστε. Εννοείται, με μεγάλη χαρά.
0: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε.
1: Θα τα πούμε. Φιλιά.
2: Γεια, φιλιά.

0: Πριν πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και πάρα πολλές διαφημίσεις από την εκπομπή, είμαστε πολύ πιασάρικοι, να θυμίσουμε 6985-870-059.
1: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Φοβερή μουσική, Άντι. Τα συγχαρητήριά μου.
1: Να πούμε
0: ότι, την... ότι μπορείς κάνεις όταν έχει ο Θανάσης για τον αναπληρώσεις, αλλά
1: λοιπόν,
0: βλέπω...
1: το Won't Get Fooled Again που είναι από το Σχου, καλά το ξέρουν όλοι οι φίλοι μας φαντάζομαι, ενώ έχει, ξέρεις, αυτό τον απόϊχο του Μάη, ουσιαστικά έχει, είναι λίγο ειρωνικό, λίγο κοινικό το... το τραγούδι και λέγεται, τώρα υπάρχει ένας αστικός μύθος, ότι ο Τάουνσεντ εμπνεύστηκε το τραγούδι όταν κατά τη διάρκεια του Woodstock, που οι Who κάναν τεράστια εμφάνιση,
0: Wooden Ships.
1: Στην, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ανέβηκε ένας τύπος, ένας πολιτικός ακτιβιστής, τη στιγμή που παίζαν οι Who και περιμέναν όλοι να ακούσουν τους Who, και έβγαλε το δεκάρικό του. Και έχει πει, έχει δηλώσει κάποια στιγμή ότι αισθάνθηκα πολύ μαλάκα τότε, ας πούμε, στο, συγγνώμη για το εσουρού. Αισθάνθηκα ότι με χρησιμοποιούσαν στο Woodstock.
0: Ναι. Κοίταξε, ήταν... να πούμε ότι ο Απόστολος στέλνει την κριτική του ότι είναι εξαιρετικό βιβλίο «Τα Τάματα», και όταν το λέω πολύ διάβαστος Απόστολος αποκτά ιδιαίτερη αξία.
1: Μας ακούει και ο διευθυντής του... ιατρικού, του κεντρουγίας, του κεντρουγίας της Μεγαλόπολης.
0: Παιδιά, προσεκτικά οδηγείτε στη Μεγαλόπολη, δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί τίποτα, παιδιά, μη χρειαστείτε τίποτα. Ναι.
0: Επειδή είσαι αρκετά μικρούλης, εγώ θυμάμαι ότι παλιά υπήρχαν, ξέρεις, λέω από τα μεγάλα συγκροτήματα, υπήρχαν έτσι οι Beatles και Stones, γνωστή ιστορία, υπήρχαν οι Animals.
1: Οι Kings.
0: Ναι. Ηχού θεωρούνται έτσι λίγο πολύ ιδιαίτεροι, έτσι. Δεν ήταν για τις ευρύτερες μάζες. Γράφαν μια μουσική. Θυμάσαι ότι έγραψαν και την όπερα, ας πούμε.
1: Το Τόμι.
0: Το Τόμι, από τους πρώτους που γράψαν, ας πούμε. Έτσι.
1: Μάλλον οι πρώτοι.
0: Πιθανόν οι πρώτοι είναι και τους.
1: Εγώ τους έχω. Δηλαδή,
0: και το Quadrophenia, νομίζω. Μετά,
1: ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Άμα μου πει τα τρία στα πέντε καλύτερα, σίγουρα είναι στα αγγλικά τα πέντε, αλλά εγώ τους θεωρώ τα κορυφαία όλων των εποχών. Δεν τους συζητάμε.
0: Και ο Τάουσεν θεωρούμε μεγαλοφία, έτσι. Τώρα εντάξει, τι να λέμε, ας πούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι τους ήταν καλοί. Όλοι. Και ο Ρόντερ Ουίστλ που ήταν μπασίστα καλό, του Ντάλτρι Φωνάρα. Καλά, για τον Κιθ Μουν να μην πούμε.
0: Όχι, όλοι ήταν ένας καλύτερος από τον άλλο. Αλλά πίσω στο αστυνομικό. Έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο τελευταία να μας πεις έτσι κάτι που εγώ δημοσίευσα και μια κριτική για τον Μπλε του Μεσονικτίου. Διάβασα και τον Μάρκερ τον τελευταίο.
1: Εγώ θυμήθηκα κάτι... ένα άλλο, να σου πω την αλήθεια, και το οποίο δεν είναι βιβλίο ακριβώς αστυνομικό. Είναι μάλλον περισσότερο σε πολιτικό θρίλερ. Και γιατί τώρα μου ήρθε αυτό? Επειδή προχθές έβλεπα τις γυναίκες του Στέπφορντ, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Ναι.
1: Την πρώτη version όμως, όχι αυτή με την Νικόλ Κίντμαν, του 70 κάτι.
0: Ναι.
1: Και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος έχει γράψει το μωρό της Ρόσμαρη, το Stepford Wives,
0: ναι,
1: οι γυναίκες του Stepford, και έχει γράψει και το «Τα παιδιά από τη Βραζιλία». Λοιπόν, έχει γράψει τρία σχετικά μικρά βιβλία, τα οποία, ρε παιδί μου, όμως είναι εμβληματικά. Δηλαδή, αν πάρεις κάθε ένα από αυτά, έχει αφήσει κάτι συγκεκριμένο. Θα μου πεις το ένα, το γύρισε ο Πολάνσκι, ναι, ίσως. Και... αλλά γενικά, σαν βιβλία, ήταν... Λοιπόν, τι είναι το «Ανθρωποκυνηγητό σε δύο υπήρους», που είναι τα παιδιά από τη Βραζιλία. Το είχε βγάλει, το είχαν βγάλει εκδόσεις Μπέλ, Γρηγόρη, που σε φιλοξενούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριν πάω εγώ.
1: Ναι, καλά, πριν πας εσύ. Είναι το 76, έχει, πώς το λένε, έχει εκδοθεί το βιβλίο και έχει γίνει ταινία. Να την ψάξετε να τη βρείτε, παιδιά, γιατί λέμε και για ταινίες εδώ πέρα. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Γκρέγκορι Πεκ και ο Λόρενς Ολίβιε.
0: Εξαιρετική
1: μαζί
0: ταινία.
1: Με τον Τζέιμς Μέισον. Δηλαδή, μιλάμε για
0: εξαιρετική
1: το αφάνγκατε.
0: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετική ταινία.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε δύο λόγια για την πλοκή, αν το βρείτε. Είναι ένας νεαρός εραστέχνης κυνηγός Ναζί, ο οποίος κατασκοπεύει μια συνάντηση μιας εξόριστης ναζιστικής ομάδας, οργάνωσης, της Οντέσα, που αυτή δραστηριοποιείται στην Παραγουάη. Σε αυτή τη συνάντηση, λοιπόν, παρευρίσκεται ο Γιώσεφ Μέγκελε, ο άγγελος του θανάτου, διαβόητος γιατρός του Άουσβιτς, και δίνει οδηγίες για τις δολοφονίες 94 δημοσίων υπαλλήλων στη Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι χαμηλού βαθμού. Έτσι, δεν είναι τίποτα μεγάλο στελέχη. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό, η ηλικία τους είναι περίπου 65 χρονών. Όλοι αυτοί που είναι να σκοτωθούν.
0: Όλη η ίδια ηλικία.
1: Ναι. Και αυτά τα παιδάκια λοιπόν, ένα εντυπωσιακό στοιχείο που ενώνει αυτά τα 94 υποψήφια θύματα, είναι ότι όλοι τους έχουν γιους 13 ετών που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, με χλωμό δέρμα, σκούρα μαλλιά και μπλε μάτια. Τι να μας θυμίζει αυτό. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό, σχεδόν δυστοπικό θρίλερ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Να δείτε και την ταινία, αν βρείτε και το βιβλίο, είναι τα παιδιά από τη Βραζιλία, να το διαβάσετε. Και ο Ira Levin, αξίζει της προσοχής σας. Αυτό είναι που ήθελα να πω, Γρηγόρη, το οποίο δεν είναι ακριβώς, αλλά έχει έγκλημα, πολλά εγκλήματα έχει.
0: Είναι εξαιρετικό, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θα ήθελα να πω ένα βιβλίο, το οποίο ελπίζω ότι δεν το έχει ούτε η Ελένη Σίντου, τόσο σπάνιο. Λοιπόν, τι άλλο Σχεβάλ Βαλέ, Ροζάνα. Ροζάνα είναι λοιπόν μια ιστορία, αν την έχουμε πει ότι η Σχεβάλ Βαλέ, αυτή η πρωτοπόρη του Σκανδιναβικού, που όλοι οι καινούργοι τωρινοί έχουν επηρεαστεί από αυτούς, με τον επιθεωρητή Μπεκ, είναι, αυτοί έχουν επιρροές από τον Ed McBain, που ήταν ο πιο σοβαρός εκπρόσωπος του Police Procedural. Το Ροζάνα λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το μεγαλύτερο τους, τα άλλα είναι 200, λέει 220, αυτό είναι 240 δηλαδή, όπου γίνεται σε ένα από αυτά τα τουριστικά πλοία που κάνουν μια βόλτα εκεί πέρα στο λιμάνι, γίνεται μια δολοφονία. Και ο επιθεωρητής Μπεκ με την ομάδα του προσπαθούν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία. Φαντάσου ότι μέσα σε αυτό το πλοίο είναι, δεν θυμάμαι, 100-150 τουρίστες, οι οποίοι πιο πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, πάνε στην Αμερική, έχουν γυρίσει στις χώρες τους. Και γίνεται μια έρευνα που κρατάει μήνες, χρόνο, όπου μέσα σε αυτή τη διάρκεια της έρευνας, έτσι και μιλάμε τώρα για δεκαετία του 70, πρέπει να έρθουν σε επαφή και μάρτυρες που έχουν πάει στην Οκλαχώμα, στο Όρεγκον κτλ. Εκπληκτικό, έτσι σου λέω, γιατί για όσους αγαπάνε το Police Procedural και όσους αγαπάνε του Σχεβάλ Βαλέ, Ροζάνα, ελπίζω να δεν φαίνεται να ακούει η Ελένη Σίντου, οπότε το χάσε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει πια, αλλά μπορούν να το βγουν και μεταχειρισμένο. Είναι ένα από τα εντυπωσιακά κλασικά αριστουργήματα του.
1: Πόσα έχουν βγει από τα 10 που γράψανε?
0: Από τα 10 έχουν μεταφράσει στην Ελλάδα 5, νομίζω.
1: Τα 3 τα έχω τώρα. 4. Έχω Τρομοκράτες. Έχω το Τέρας, τον άνθρωπο που.
0: Έβλεπα τον μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Μήπως δεν έχει το. Αχ, η πρόσχαρη πολιτισμάνη.
1: Πρόσχαρη πολιτισμάνη. Δεν έχω αυτό που είπε, το Ροζάνα δεν το έχω πάντως.
0: Ναι, το Ροζάνα. Και το Τέρας.
1: Το Τέρας το έχω, από γράμματα.
0: Από γράμματα. Λοιπόν, να θυμίσουμε 6985-870-059. 6985-870-059. Για 5 λεπτά ακόμη μπορείτε να στείλετε τις συμμετοχές για την κλήρωση για το εξαιρετικό βιβλίο «Τάματα», το ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ με αστυνομική πλοκή της Γιώτας Κοντογιουργοπούλου.
1: Και είναι και το εξώφυλλο ωραίο, ε.
0: Και το εξώφυλλο
1: είναι
0: πολύ ωραίο.
1: Δυνατό.
0: Να φανταστείς ότι άρεσε και στον Αντώνη Ζερβόπολη.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Μιλάμε και ο Απόστολος. Και βλέπω και νέες φίλες οι οποίες, μόλις το είπαμε αυτό, σπέβδουν να στείλουν τα μηνύματά τους. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Μια και τους μνημόνευσες, ακούσαμε Animals.
1: Και Eric Burdon. Άντι, η γνωστή προκλητική από τα Γιάννενα, φίλοι, λέει το έχω, δεν έχει διαβαστεί ακόμα. Σιγά μη δεν το είχες, Ελένη, αλλά είναι βιβλιάρα και βάλτο στο πρόγραμμά σου.
0: Και το έχει και σ' ακούει τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι, απλά δεν είχε στείλει μήνυμα. Ο δε γνωστός τύπος με τα φρυγαδέλια, λέει λείπει ο Λαζαρίδης και ακούμε επιτέλους λίγη καλή μουσική.
0: Πες τα ρε Γιώργο.
1: Φιλιά από το Αγρίνιο, σας αγαπώ παρόντες και απόντες. Η έκπληξη είναι ότι ο Λαζαρίδης από εκεί που είναι έστειλε με κωδικοποιημένο μήνυμα στον Άντι τη μουσική που έπρεπε να ακούσουμε. Και όμως όντως είναι...
0: Θα ξαναμιλήσουμε για το Αγρίνιο, να πούμε αυτά τα ωραία που ετοιμάζουμε.
1: Για πες μας ρε Άντι.
0: Παιχνίδια μυστηρίου, συζητήσεις, πωλήσεις βιβλίων. Θα είναι, είναι ωραία, είναι... Πρώτο φεστιβάλ που γίνεται στο Αγρίνιο υπό την καθοδήγηση του Γιώργου
1: και την οργανωτική επιμέλεια του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Θα είμαστε και εμείς εκεί, θα είναι και ο Θανάσης.
1: Θα είναι και ο Θανάσης. Δεν θα βάζει μουσική ο Θανάσης.
0: Δεν θα βάζει μουσική ο Θανάσης. Το απαγορέψαμε.
1: Το δηλώνουμε από εδώ. Είναι πραγματικά, το είχαμε πει με τον Άντι, παιδιά, είναι μια πολύ δυναμική κίνηση τοπική, όπου αυτό δείχνει ότι με όρεξη, μεράκι και προσπάθεια ξεκινάει από μια κουβέντα κάτι που κάναμε και υλοποιείται ένα διήμερο, να το πούμε φεστιβάλ, να το πούμε Αγρίνιο Νουάρ, εκδηλώσεις με, για όσους αγαπάνε την αστυνομική λογοτεχνία, με πολλούς ομιλητές, έτσι το Γιάννη τον Πανούση, το γνωστό και μη εξαίρετο εγκληματολόγο και πρώην υπουργό και πρόεδρο, γιατί είναι πρόεδρος πάντα, το Πάνο το Σόμπολο, ο οποίος έχει και έλκει και την καταγωγή από εκεί, θα είναι ο Άντι, θα είμαι εγώ, θα είναι η Κλέρη Θεοδόρου, θα είναι ο Γιώργος ο Κατσιπάνος, η Κατερίνα η Θεοδόρου, ο Λευτέρης ο Μπούρος.
0: Κόσμος πολλής
1: και θα είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις, όπου στο τέλος ο...
0: Και θα έχουμε φέρει και τα γνωστά πούλμαν από την Αθήνα, όπως έκανε ο Αντρέας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το έχει αναλάβει ο γνωστός συγκεντρωσιάρχης.
0: Κίμωνας Κουλούρης.
1: Κίμωνας Κουλούρης.
0: Εγώ ξέρεις τι έλεγα, Γρηγόρη. Έλεγα να προτείνουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να διαβάσουμε ένα βιβλίο εμείς μαζί με τους ακροατές. Α πούμε ένα βιβλίο, ρε παιδί μου, να πέσει μια ιδέα. Και να το διαβάσουμε μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πούμε μετά, να κάνουμε μια εκπομπή και να πούμε τις απόψεις μας για το βιβλίο. Εμείς και οι ακροατές.
1: Τρομερή ιδέα. Κάτι δηλαδή σαν ραδιοφωνική λέσχη.
0: Κάτι σαν ραδιοφωνική λέσχη.
1: Αυτή είναι μια. Ναι, αν θέλετε, στείλτε μας προτάσεις για ποιο βιβλίο εσείς θα θέλατε να διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε προσεκτικά τις προτάσεις και τελικά θα σας πούμε ποιο έχουμε αποφασίσει εμείς. Αλλά πραγματικά θα ήταν ενδιαφέρον να μας στείλουν και προτιμήσεις και τα
0: παιδιά
1: που ακούνε. Ξεχάσαμε να πούμε για το Αγρίνιο την ημερομηνία, έτσι είναι 17-18
0: και
1: 18 Οκτωβρίου, που ελπίζουμε ότι δεν θα βρέχει. Λοιπόν, στείλτε μας καμιά πρόταση. Αυτή η ιδέα του Άντι ήταν πραγματικά εξαιρετική και να λέμε ποιος είχε και τις ιδέες, μην τα ξεχνάμε μετά. Και αρκεί να, είναι, να έχει μια αστυνομική πλοκή, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, επίσης θα μπορούσε αυτό να γίνει και να ακουστούν γνώμες, αλλά και να σταλούν, αν την πιστεύω, και γνώμες μέσω μηνυμάτων, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί ο χρόνος, έτσι, ο τηλεοπτικός είναι μικρός, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ συμμετοχικό και το βάζει μέσα στο κόλπο και όλα τα παιδιά.
0: Εντάξει. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ τώρα είμαι και λίγο περίεργος, διαβάζω πιο πολύ παλιά λογοτεχνία και τα λοιπά. Θα συγκεντρώσουμε ιδέες, θα δούμε. Υπάρχουν και πράγματα που και οι φίλοι μας, ξέρω, δεν έχουν διαβάσει ή πράγματα που δεν έχουμε δοκιμάσει εμείς. Αλλά θα βρούμε κάτι, πιστεύω, και θα είναι ενδιαφέρον αυτό το διαδραστικό να δούμε τι βλέπουμε τελικά σε ένα βιβλίο, τι βλέπει ο καθένας μας στο ίδιο βιβλίο. Ναι.
1: Και ίσως να δώσουμε, καλύτερο θα είναι, πιστεύω, Άντι, να δώσει και λίγο χρόνο, δηλαδή να πούμε το τάδε βιβλίο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε ένα μήνα από σήμερα.
0: Σε ένα μήνα από σήμερα, ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: Όπως κάνουν και οι λέσχες και να... Κοινότητες γύρω από κοινά ενδιαφέροντα, λέει η Μαρίνα Ιδρούτσα. Πολύ σωστά, πολύ ωραίο, λέει τι ωραία είναι όλα αυτά. Κοινότητες γύρω από κοινά ενδιαφέροντα.
0: Για χαιρόμαστε που βλέπουμε πολλούς καινούριους. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με τη Γιώτα αυτό, αλλά χαιρόμαστε που είναι αρκετοί καινούργοι στην παρέα.
1: Ή επειδή λείπουν κάποιοι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με αυτό.
0: Ναι, λες να κάνω έναν εμπάργκο.
1: Ξέρω.
0: Λέει, δεν ξανακούω Θανάση.
1: Δεν ξανακούω μουσική Θανάση, εντάξει. Λοιπόν, όχι, νομίζω ότι όλοι αγαπάνε το Θανάση, εντάξει, διότι είναι ο απουσιολόγος ο οποίος λείπει. Μία φορά έτυχε και αυτό, εντάξει, θα το κάνουμε και θέμα. Αλλά αυτό πραγματικά είναι μια ιδέα, αν πιστεύω, που μπορεί να χτίσουμε. Και επίσης δεν ξέρω αν γιατί είπες κάτι για ταινίες, έτσι, εκτός από σινεφίλ, μπορούμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για... και για ταινίες και για σειρές που είναι ενδιαφέρουσες. Υπάρχουν πάρα πολλές σειρές που βασίζονται και σε αστυνομικά βιβλία, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, αυτό. Ο Χάραλντ Κόμπεν, έχουν γυριστεί 10 βιβλία του σειρές, δηλαδή κάθε βιβλίο του γυρίζεται σειρά. Έχω την αίσθηση ότι γράφει βιβλίο για να γυριστεί σειρά και όχι για να γράψει βιβλίο. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον, αν βλέπετε κάποια σειρά η οποία είναι βασισμένη σε βιβλίο, να μας στείλετε την... Το τελευταίο που είδα ήταν αυτό του Άλεξ Νόρθ, ο ψιθυριστής, το οποίο έχει γυριστεί ταινία, αυτό έχει σειρά και παίζει και ο Ρόμπερτ Ντενίρο.
0: Για πες.
1: Αλλά είναι επειδή είχα διαβάσει και το βιβλίο και μου είχε κινήσει πολύ το ενδιαφέρον, Άντι. Ένας μπαμπάς με ένα γιο, μαμά λείπει, έχει χαθεί, μένω σε ένα σπίτι και το παιδί ακούει κάποιους ψιθύρους. Και είναι μια τρομακτική οντότητα ο ψιθυριστής, όπου μετά γίνεται η απαγωγή του παιδιού και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι. Αλλά ενώ το βιβλίο ήταν πολύ δυνατό και πολύ ατμοσφαιρικό, δηλαδή ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία τρόμου, η σειρά ήταν όπως είναι ο Ρόμπερτ Ντενίρο σε αυτήν την ηλικία, έτσι, λίγο πιο flat, λίγο πιο επίπεδη.
0: Έχει παίξει τώρα σε αρκετή σαβούρα ο Ντενίρο. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή κάποια εποχή μάλλον έπαιζε πολλά. Μπορεί να τον έβλεπα και 10 φορές το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζοντας ρόλους σε τα Κύματα Φωτιάς τώρα και κάτι ταινίες της συμφοράς.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε στη λήξη, πες μου δύο νούμερα για να δούμε ποιος θα πάρει τα τάματα.
0: Ποιοι.
1: Ναι, ποια. Πες μου δύο νούμερα από το 1 ως το 36.
0: Ωραία. Το 4.
1: Λοιπόν, το 4 είναι η κυρία Λίτσα Δημητρίου. Λίτσα Δημητρίου, το τηλέφωνο της λήγει σε 337.
0: Ωραία. Και το 33.
1: Δύο κυρίες. Καφόρου Μαρία, το τηλέφωνο της λήγει σε 417. Η κυρία Λίτσα Δημητρίου, η κυρία Καφόρου Μαρία, μπορεί να περάσουν από τις εκδόσεις Μπέλ στην Οδό Μπενάκη.
0: Συγχαρητήρια στα κορίτσια.
1: Συγχαρητήρια που είστε τυχερές, να είστε πάντα τυχερές στη ζωή σας. Και εμείς σιγά σιγά σας αφήνουμε, αποχαιρετώντας την Αλεξάνδρεια που χάνουμε και την εκπομπή.
0: Και δίνοντας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Και παραδίδοντας τη σκητάλη.
1: Προαναγγέλλοντας τη μία και μοναδική Θέκλα. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Ακούσαμε Donald Byrd, Night Whistler. Έτσι και εμείς φυρίζουμε ανέμελα αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζόρζ. Και επιτέλους, φίλοι, είμαστε σε αυτή την ωραία εποχή, το γλυκό φθινοποράκι, όπου μπορούμε άφοβα να είμαστε μελαγχολικοί και όταν μας ρωτάνε γιατί, να απαντάμε «Φταίει ο καιρός».

Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων ή έστω μνημόσυνα. Όταν δεν έχετε μαντέψει τη δύναμη που κάνει την αγάπη εφάμιλη του θανάτου. Όταν δεν αμολύσατε από την καθαρά Δευτέρα χωρίς να το βασανίζετε τραβώντας ολοένα τον σπάγκο. Όταν δεν ξέρετε πότε μύριζε τα λουλούδια ο Νοστράδαμος. Όταν δεν πήγατε τουλάχιστον μια φορά στην αποκαθήλωση. Όταν δεν ξέρετε κανέναν υπερσυντέλικο. Αν δεν αγαπάτε τα ζώα και μάλιστα τις νυφίτσες. Αν δεν ακούτε τους κεραυνούς ευχάριστα οπουδήποτε. Όταν δεν ξέρετε πως ο ωραίος Μοντιλιάνη 3 η ώρα τη νύχτα μεθυσμένος χτυπούσε βία την πόρτα ενός φίλου του γυρεύοντας τα πείματα του Βιγιόν και άρχισε να διαβάζει ώρες δυνατά ενοχλώντας το σύμπαν. Όταν λέτε τη φύση μητέρα μας και όχι θεία μας. Όταν δεν πίνετε χαρούμενα το αθώο νεράκι. Αν δεν καταλάβατε πως η ανθούσα είναι μάλλον η εποχή μας.

Ήταν ο Leon Bridges στο κομμάτι Coming Home, ενώ διαβάσαμε λίγο Νίκο Καρούζο. Θα διαβάσουμε κι άλλα του ποιητή απόψε. Ο Νίκος Καρούζος, ο νυχτουργός, αισθάνεται άστεγος και απεχθάνεται την ατομική ιδιοκτησία. Δεν έχει τίποτε και απλώς επιβιώνει για να υπηρετεί το πεπρωμένο του, την πίεση.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο γλυκό φθινοπορεινό βραδάκι παρά με τον Ζορζ. Και ακούμε μουσική και τραγουδάκια, λίγο να ηρεμήσει το μέσα μας, να καταλαγιάζουν οι σκέψεις μας. Ακούσαμε Marvin Gaye, Let's Get It On, και στη συνέχεια ένα λεπτάκι φλαμένκο. One minute of flamenco in the Frantics.

και ένα τραγουδάκι που ήρθε έτσι, εμφανίστηκε μέσα από τον αέρα που φυσάει σήμερα. Από τα παλιά. Είναι η Jane Morgan, The Angry Sea.

Η άγρια θάλασσα, λέει, πήρε μακριά την αγάπη μου. Γράφει κάπου ο Kurt Vonnegut. Συναντάς αγίους παντού. Μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε. Είναι άνθρωποι που φέρονται με ευπρέπεια μέσα σε μια πρέπει κοινωνία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι μου, έρχεται ο χειμώνας. Έχουμε κάνει βουτιά στα πατάρια και στις ντουλάπες. Θα βρούμε τίποτα πατατούκες, τίποτα βελέτζες, τίποτα ζεστά ρουχαλάκια, γιατί δεν μας βλέπω καλά φέτος, Ζορζ. Τι λες κι εσύ? Κουνάς το κεφάλι σου, πουλάκι μου. Εν τω μεταξύ, εδώ μόνο μια περίπτωση σαν αυτή που ακούσαμε, δηλαδή The Crazy World of Arthur Brown, θα μπορούσε να λέει με τέτοιο θράσος ότι λεφτά υπάρχουν. I got money. Ας ακούσουμε τώρα ένα ωραίο instrumental. Booker D and the MGs, Grooving.

Τραγουδώ τους πεσμένους προπάτορες. Είμαι τον άστρον ο σκύλος. Με τα μάτια κοιτάζω ψηλά, με τα χέρια γιορτάζω τη λάσπη. Νίκος Καρούζος γεννήθηκε Ιούλιο του 1926 και απέδρασε από το Μάταιο σε ηλικία 64 ετών 28 Σεπτεμβρίου του 1990.

Ήταν οι Rolling Stones, The Spider and the Fly. Και ορθώς μου επισημαίνει και μου υπενθυμίζει εδώ με ένα μήνυμα η φίλη μου η Λίλη, ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από πατατούκες και χοντρές κουφέρτες, διότι έχουμε σκυλάκια. Παίρνουμε τα σκυλάκια μας αγκαλιά και ζεσθενόμαστε αυτές τις πηγές θερμότητας και αστήρευτης αγάπης. Καλά, και γατάκι, δεν χαλάμε καρδιές.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες. Σας χαιρετούμε, ο Ζόρς και εγώ, και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Αυτός ήταν ο Τζόνι Ότις, Γιάννης Βελιώτης, γεννημένος από Έλληνες, μετανάστες, ο άνθρωπος που γεννήθηκε λευκός, αλλά αποφάσισε να ζήσει σαν μαύρος και να παίξει τη μουσική των μαύρων. Εδώ τον ακούσαμε μαζί με τον Misty Mouth Evans και τον γιο τον Shuggy Otis στο Bye Bye Baby. Ας διαβάσουμε ένα ακόμα ποίημα του Καρούσου. Λέει: δώσε ένα κόκο ειρήνης να απολαύσεις ένα βουνό δικαίωση. Σαν κόκαλο αιωρούμενο σε σκύλο, η αγάπη που δείχνει τα δόντια της. Εγώ ξεκρέμασα τη ζωή μου από κάθε προοπτική. Πέταξα τα μανταλάκια από το σύρμα. Τελευταία νότα της αληθοσύνης. Η αθωότητα ενυπάρχουσα στο άπειρο. Ο χρόνος απορυθμίζει, σχηματίζει μέσα του το αμάρτημα, τη φοβερή διαιρετότητα. Ζούμε, θα πει, αλυτεύουμε στους αμέτρητους ημέρους. Αλυτεύουμε στα σώματα των απέραντων γυναικών. Αλυτεύουμε στη μιλιά μας. Αλυτεύουμε στην πείνα και στην ακάλεστη δίψα.

0: the sky and its mystery. The answer will always be to drift. To drift. To drift is to be free.
1: Η τέχνη είναι ένας ελιγμός ευτυχίας, ώστε να υπάρχουμε κάπως αναπαυτικά δυστυχισμένοι. Αμάν αυτός ο Καρούζος, λέμε, μας στέλνει Έτα Τζέιμς στη συνέχεια. Damn your eyes.

Φίλοι, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με Otis Redding και Carla Thomas και θα επανέλθουμε μετά τα σηματάκια της ώρας και θα κάτσουμε παρέα μέχρι την μία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το γλυκό, δροσερό, φθινοπορεινό βραδάκι, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, 69-85-87-00-59, ο ρυθμός μας, το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, να έχετε κάτι να μας πείτε, να μας χαιρετήσετε, ό,τι τραβάει η καρδιά σας. Ακούσαμε Άσρα, το κομμάτι που λέγεται Morgan da Capo, και κάπως έτσι, φίλοι, θα το πάμε μέχρι την μία αυτές τις παράξενες μέρες. Θα μου πεις, όλες οι μέρες της ζωής είναι παράξενες, ναι, αλλά κοιτώντας κάπως πίσω, μιλώντας, διαβάζοντας, ενθυμούμενοι, φανταζόμενοι, φαντάζοντας μάλλον διάφορα, καταλαβαίνουμε ότι κάποιες είναι πιο παράξενες από τις άλλες. Αυτές οι μέρες λοιπόν, και αυτοί οι καιροί, και αυτές οι εποχές που καλούμαστε όλοι να είμαστε δεινοί κολυμβητές, αφού πρέπει και να κυλάμε με τη ροή, αλλά και να έχουμε και το νου μας, μη βυθιστούμε. Depeche Mode, it's all no good.

Φίλοι, η μουσική και τα τραγουδάκια είναι ο μυστικός μας κώδικας. Τα τραγουδάκια μιλάνε για όλα. Health and knowledge, wealth and power. Υγεία και γνώση, πλούτος και εξουσία είναι η Shriekback.

Φίλοι, ο οδηγός μας είναι η ουτοπία, γιατί αλίμονο, αν εμείς τα εφήμερα μεν αλλά σκεπτόμενα όντα της στιγμής, οι άνθρωποι που έχουμε τη σκέψη δεν πορευόμαστε με οδηγό την ουτοπία. Τι ωραία λοιπόν που θα ήταν κάποια στιγμή να απαλλαγόμασταν από αυτές τις σκέψεις περί κυριαρχίας και εξουσίας και κερδοσκοπίας πάνω στους άλλους και να στρεφόμασταν στον κόσμο γύρω μας αλλά και το σύμπαν ολόκληρο για να το κατακτήσουμε, αλλά για να γνωρίσουμε την αρμονία που το διέπει. Στον Τίμεο ο Πλάτων γράφει: ας πούμε απλώς και μόνον ότι η όραση είναι η αιτία του μέγιστου αγαθού. Ο Θεός την ανακάλυψε και μας τη δώρισε για να μπορούμε να παρατηρήσουμε στον ουρανό τις αδιατάρακτες κυκλικές κινήσεις του νου και να τις προσαρμόζουμε στις συγγενικές αλλά ταραγμένες περιφορές της δικής μας διάνοιας. Η εξοικείωση με τις ουράνιες κινήσεις μας επιτρέπει να κατανοούμε τη σύμφωνη ορθότητα των μαθηματικών σχέσεων. Οπότε μπορούμε να διορθώνουμε την πλάνη των εσωτερικών μας κινήσεων, μιμούμενοι τις απλανείς τροχές.

από το άλμπουμ με τίτλο Baroque που κυκλοφόρησε το 2022 ακούσαμε Σουσούμου Ιωκωτά στο κομμάτι με τίτλο Deep Sea Diva και συνεχίζουμε με ένα σχήμα από το Βερολίνο σε αγάστη αρμονική συνεργασία άνθρωποι και μηχανές, το Ροκοκορότ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούσαμε και ακούμε ακόμα ο Τέκρ στο κομμάτι ο Τρις. Και φίλοι, με τη μουσική, με τα γραπτά, με τα έργα των ανθρώπων φαίνεται καμιά φορά σαν να καταργείται ο χρόνος. Και πάμε τώρα λίγο στον πρώτο προχριστού αιώνα, στον Quinto Horatio Flaccus. Φλάκους, συγγνώμη. Τον έκανα φλόκο τον άνθρωπο Ζόρς. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Ο Οράτιος που λέτε έζησε προς το τέλος του πρώτου αιώνα και σε μια εποχή που κυριαρχούσε μάλλον το πνεύμα της επικούριας φιλοσοφίας. Σε λίγο όμως όλα αυτά θα ξεχαστούν ή μάλλον θα κρυφτούν, θα πεταχτούν ίσως σε κάποιες απόμακρες προθήκες των ρωμαϊκών βιβλιοθηκών και τίποτα υπόγεια με υγρασία. Θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι εκεί τα μέσα του 1400, όπου κάποια ανήσυχα πάλι μυαλά θα ανακαλύψουν, θα τα ανασύρουν, θα τα βγάλουν στην επιφάνεια και τότε κάτω από το φόβο και την τρομοκρατία της Καθολικής Εκκλησίας και άντε πάλι το πράγμα θα ξαναρχίσει από την αρχή να κυλάει. Άδραξε τη μέρα λοιπόν. Carpe diem. Μη θες να μάθεις ποιο είναι το τέλος που σου ορίστηκε και πάψε πια με τα οροσκόπια να παίζεις. Ένα είναι το ζήτημα. Κανείς να αντέχει όσα του τύχουν. Κοίτα πολλούς χειμώνες έχεις να σε περιμένουν, είτε ο ύστερός σου είναι αυτός που όμοιος με κύμα πάνω στα βράχια τώρα πια ξεσπάει και λιώνει. Σκέψου σωστά. Στράγγιξε και την τελευταία γουλιά. Είναι μικρή αυτή η ζωή. Τα όνειρα τα μεγάλα ψηφισέ τα. Πριν καν τελειώσεις την κουβέντα σου, αδειάζει άμμος την κλεψίδρα. Δρέψε το σήμερα λοιπόν. Από το μέλλον το άδειλο, τίποτε μην προσμένεις.

Ό,τι έπρεπε ήταν τώρα αυτό το δροσερό νυχτερινό αεράκι, Night Breeze, Ronnie Love, και συνεχίζουμε με Gabor Jumbo, Magic Mystic Faces.

Και ακολουθεί ένα κομμάτι από τη νέα δουλειά του Brian Eno μαζί με την Betty Wolf. Γιατί το παιχνίδι, η ζωή δηλαδή, φίλοι μου, συνεχίζεται. Play on.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Είναι πολύ σημαντικό που συναντιόμαστε τα βράδια, που συντονιζόμαστε με τις μουσικές μας, τα διαβάσματα, τα μηνύματά σας. Σας καληνυχτίζουμε με την Αμίνα Κλοντίν Μάγερς, την πιανίστα, με ένα κομμάτι για την μητέρα γη, Song for Mother Earth. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Yeah! Get on the

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.